απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

χαλιά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ.

πέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Κύριε Χαράλαμπε, να αφήσουμε λίγο σε αγωνία ακόμη τους φίλους μας, να περιμένουν λίγο ακόμα. Λίγο, τόσο δά. Για τόσο μόνο. Αν να το δείτε τώρα φάτσα, θέλω να τον βγάλω φωτογραφία. Έχει μία αμίλητη έτσι, φάτσα με απορία. Τι συμβαίνει άραγε, ποιος μας έφερε εδώ, σαν εξωγήινος στο στούντιο.
1: Έσπασα. Κάνα δεν είπες να τους αφήσουμε σε αγωνία. Λέω, δεν θα μιλήσω, να αναρωτιούνται αν είμαι κι εγώ στο στούντιο. Να έχουν αυτό το άγχος ότι ρε παιδάκι μου θα είναι μόνο Νίκος ή θα είναι παρέα με τον Πάπη.
0: Όχι, θα χάζεψα και λέω κύριε Χαράλαμπε, μόναχος μου.
1: Ήθελα να το καταλάβει μόνος του ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ Πάπη.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο καλοκαιρινό βράδυ αυτό που μόλις πέρασε.
1: Εννοείς σε επίπεδο ζέστης.
0: Σε επίπεδο ζέστης και δυσφορίας. Mm-hmm.
1: Κοίταξε, και εμείς που είμαστε στα βορειοδυτικά, τώρα στα Πεύκα, που υποτίθεται ότι είμαστε και 3 βαθμούς πιο κάτω από την υπόλοιπη πόλη, παιδιά, με ανοιχτό παράθυρο, με την ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, μουσκεμα στον υδρότα ξυπνώντας το πρωί. Είχε πάρα πολύ ζέστη, πράγματι. Πράγματι.
0: Έτσι. Για να μας το επιβεβαιώσει και η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία, για πείτε μας κι εσείς, τριτώστε την άποψη, είχε ζέστη το βράδυ. Είχε.
1: Έτσι, διαχειρίσιμη λέει η Σοφία.
0: Α, είχε τον ανεμιστήρα οροφής.
1: Ναι, πού να καταλάβει, καλό. Αυτή είναι η καλή ιστορία τελικά, έτσι.
0: Ο ανεμιστήρας οροφής.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι, παραπέμπει σε ταινίες. Σε ταινίες.
1: Καζαμπλάνκα και τέτοιο στήρα.
0: Καζαμπλάνκα, πως το λέγανε, Χάρι Έιντζελ, πως το λέγανε εκείνο την ταινία του Πάρκερ με τον Μίκη Ρούρκ, ο καλύτερος του ρόλος, θυμάσαι. Που έκανε τον δαιμονισμένο,
1: ναι,
0: δαιμονισμένος,
1: ναι, ναι.
0: Άγγελος.
1: Δαιμονισμένος άγγελος, ναι, εγώ έτσι το ξέρω. Ναι, το τέτοι, δαιμονισμένο
0: έτσι,
1: άγγελος.
0: Ανεμιστήρες οροφής. Λοιπόν, τι κάνετε, εδώ είμαστε, για πείτε μας. Εμείς είμαστε εδώ και μάλιστα και με καινούριους υπολογιστές. Λίγο μας ταλαιπώρησαν, κιόλας λίγο για να, να μπούμε στο σύστημα, λιγάκι, εντάξει. Θα έρθει ο κύριος Γιώργος μετά κάποια στιγμή στο διάλειμμα και θα μας κάνει σεμινάριο.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι τους κοιτάς και τρέχουν με ταχύτητα, ρε φίλε, πλέον τώρα.
0: Viber, φίλες και φίλοι, 6930-078-228 για να επικοινωνήσετε με την πρώτη των πρώτων εκπομπή εδώ στον 102, τη ραδιοφωνική σας συντροφιά, μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε πολλά. Είχε ξαναφούντωμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Είχε βομβαρδισμό,
0: συλλήψεις τρομοκρατών επί κυπριακού και ελλαδικού εδάφους.
1: Είχε
0: υποψηφίων τρομοκρατών.
1: Είχε την σύλληψη ενός φυγόδικου ποινικού από την Αυστραλία που κρυβόταν για 26 χρόνια και
0: τον
1: πιάσανε
0: το
1: μάτι, στο Αίγιο.
0: Ναι, στο Αίγιο.
1: Είχε σκοτώσει το 90 τόσο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτός ο Τζέιμς Δαλαμάγκας.
1: Μπράβο, ο Δαλαμάγκας ήταν μεγάλος μάγκας. Το σκάει από την Αυστραλία αφού σκοτώνει έναν ομογενή σε ένα νυχτερινό κέντρο και τον αναζητούν πάνω από 26 χρόνια οι αρχές οι Αυστραλιανές. Έχουν ειδοποιήσει και τις ελληνικές, του λέει, μάλλον σε εσάς έχει έρθει.
0: Εντοπίστηκε και μετά από 27 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπου στο Αίγιο. Ζούσε εκεί με διάφορα άλλα ονόματα κτλ. Χωρίς ταυτότητες. Όταν τον πιάσανε, είπε ήταν θέμα τύχης, γιατί δεν είχε χαρτιά ποτέ πάνω. Όταν τον πιάνανε δηλαδή πριν τυχαίο, από 20 δηλαδή, χρόνια. Ναι. Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε ότι όχι πλέον, είχαν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες οι αρχές και τον περιμένανε. Και στήσανε έναν έλεγχο τάχα μου τυχαίο και τα λοιπά και τον μαζέψανε.
0: Αυτόν ψάχνανε εδώ και 27 χρόνια, ναι. Δεν είχε ξεχαστεί η υπόθεση.
1: Όχι, βλέπεις, και μάλιστα οι Αυστραλιανές αρχές τον τελευταίο καιρό είχαν εντείνει τις προσπάθειές τους γιατί έφτανε στα όρια της παραγραφής μετά από 20 τόσα χρόνια. Και τον πιάσανε τον Δαλαμάγκα, πάει και ο Δαλαμάγκας. Τη έδωσε τις μάχες του, 26 χρονάκια, τα πέρασε έξω. Θα ήταν μέσα όλα αυτά τα 26 χρόνια.
0: Το Δαλαμάγκα σε το μεταξύ με παραπέμπει σε ρεμπέτικα τραγούδια.
1: Βλέπεις, τώρα κανονικά στα παλιά τα χρόνια θα ξεκινούσαμε ντράγκα ντρούγκα εγώ, ντράγκα ντρούγκα εσύ και θα γράφαμε για τον Δαλαμάγκα που τον πιάσανε τον μάγκα.
0: Τον πιάσανε τον Δαλαμάγκα που ήταν μάγκα στο Αίγιο.
1: Τον πιάσανε τον μάγκα, τον Τζίμι Δαλαμάγκα, τον πιάσανε στο Αίγιο που είχε τάδε.
0: Που σε είχε αφήσει έγκυο.
1: Τι
0: Τι θες τώρα, τα βάζεις εδώ με στιχουργό. Γελάει ο Πάμπης.
1: Καλό, ήταν καλό. Νομίζω.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Το έχω ακούσει από τη Σωτηρία Μπέλου.
0: Θα βγάλουμε ένα τραγουδάκι μετά για το Ταλαμάγκα. Εντάξει. Ταλαμάγκας, κάτι μου θυμίζει κιόλας.
1: Είχε σεισμούς στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Είχε, ήταν πλούσιο, ήταν γεμάτο.
0: Και ενώ ανησύχησαν χθες και είχαν περάσει μετά πολλές ώρες με μικρούς μικροσεισμούς, όπως είδε ο Μπάμπης εδώ μόλις άνοιξε τον υπολογιστή, είχαμε και μία στα ξημερώματα σεισμική δόνηση, πάλι έτσι σχετικά ισχυρή.
1: Πριν από 40-45 λεπτά.
0: Στο 4,3 νομίζω.
1: Ναι, 4,3 ήταν η τελευταία.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει και έχουμε συνεννοηθεί με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας εκεί στο Μαντούδι της Εύβοιας, στη Βόρεια Εύβοια, όπου έγιναν αισθητές αυτές οι σεισμικές δονήσεις. Φυσικά έγιναν αισθητές και μέχρι την Αττική και τη γύρω περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εκείνη η περιοχή ανησύχησε πιο πολύ. Είδαμε και κάτι βίντεο από κάτι μαγαζιά που κούναγε αρκετά.
1: Κούναγε το... και εγώ είδα και ζημίες και είδα και μια κατολίσθηση.
0: Ναι, με το 5,2. Έχουμε λοιπόν συνεννοηθεί εκεί κάποια στιγμή μετά τις 7 να επικοινωνήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί πέραν όλων των άλλων, αυτή την εποχή είναι και εποχή εξετάσεων. Και υπάρχει μια έτσι περισσότερη ανησυχία για κάποια πράγματα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν.
1: Τι άλλο είχαμε, Νίκο? Είχαμε παρενόχληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, του το οποίο Νίκου το μάθαμε από κυπριακά μέσα, το μάθαμε.
1: Μπράβο, κατά την μεταφορά
0: μετάβαση του,
1: του
0: εκεί στην Κύπρο.
1: Μπράβο. Και για τη σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
0: Είχε και κανένα δυο ακόμα
1: και τον Ολλανδό νομίζω και κάποιον ακόμη.
0: Αλλά οι γείτονές μας δεν μάσησαν έτσι από την παρουσία.
1: Ναι, αλλά και εμείς δεν μάσησαμε. Τώρα μην πω λεπτομέρειες. Ποιος άρπαξε εκεί το πιλωτήριο και τους πήγε με ασφάλεια. Τώρα.
0: Περίμενε, άστο, πέρα από το πιλωτήριο, πήρε και το. Πήρε και το, πες το, πήρε και τον μοχλό των όπλων.
1: Όπλησε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου και σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, αλλά σε απόσταση δεν πλησίασαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα υπουργό. Αλλά κουνιούνται, ξύνονται πάλι οι Τούρκοι, ξύνονται.
0: Αχ, Μπάμπη.
1: Την καλημέρα μας στον Αργύρι το Δούμπλατζι.
0: Νάτος.
1: Καλημέρα, λέει, εκπομπή για χωρισμένους κάνετε. Άντε, λέει, πείτε και κάτι χαρούμενο.
0: Γιατί, μάλλον, για το Δαλαμάγκα?
1: Όχι, μάλλον για την Γαλάνη. Δύο μέρες μόνο και κάτι τέτοιο.
0: Καλά, ακόμη δεν ξεκίνησε εκπομπή, βρε. Εντάξει. Μα εγώ ξέρεις τι ήθελα να. Α, δεν καταλαβαίνεις τα νοήματα. Τα υψηλά νοήματα, βρε Αργύρι μου.
1: Εξήγησε του Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Δύο μέρες μόνο, ότι σας λείψαμε δύο μέρες μόνο, γι' αυτό έπαιξε το τραγούδι.
1: Κατάλαβες, Αργύρι μου.
0: Ένα Σαββατοκύριακο ήταν και εδώ πάλι τους έχετε τους μουφλουζέλιδες.
1: Τους τσιρικιτζίδες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο τον Πέτρο. Η πόλη ξύπνησε και ξεκίνησε άλλη μια εβδομάδα. Αχ, και πώς περνάει, φίλε, και η Δευτέρα για να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτή είναι και η γιωμάτη εβδομάδα, δεν σαν την προηγούμενη που ήταν κολοβή.
1: Ρε, παιδιά, λέει, περνάει γρήγορα το Σαββατοκύριακο, ή μου φαίνεται. Περνάει, Πέτρο μου.
0: Περνάει γρήγορα.
1: Περνάει, Πετράκο μου.
0: Και άμα έχεις και τίποτα, καμιά ιστορία με τα μάξη και στεναχωρηθείς, να δεις πώς γρήγορα περνάει.
1: Να σου πω κάτι, και ακόμα και αν δεν την έχεις και περνάς όμορφα, πάλι με τον ίδιο τρόπο φτάνεις Δευτέρα. Με στεναχώρια, γιατί ξεκινάει ακόμα μια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, λέει, σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και με ειρήνη.
0: Να πούμε την καλημέρα μας και στην ακροάτριά μας τη Σοφία, που μας στέλνει την καλημέρα της. Και επίσης να πούμε ότι ο Μπάμπης είναι ένας συλλέκτης ναι, επάθλων. Διότι τα παιδιά της οικογένειας τους τίμησαν, τους έκαναν να νιώσουν περήφανοι, υπερήφανοι γονείς, διότι διεκρίθησαν σε αγώνες του Ταεκβόντο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Είχαμε την πρώτη συμμετοχή για τον Τζούνιορ, για τον Γιώργο, και ευτυχώς τα πήγε καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο πρώτος και οι πρώτοι αγώνες είναι κρίσιμοι.
0: Δηλαδή, για την ψυχολογία του αθλητού.
1: Ναι. Αν φάει και καμία δύσκολη και καμία ανάποδη, δεν είναι δύσκολο να πει: μπαμπά, δεν μου αρέσει τελικά το Ταεκβόντο, σταματάω, θα κάνω.
0: Πες και την επιφύλαξη του, πες τι κάνω, λέει, το πρωί.
1: Θα πει μετά, θα παίξω μπάσκετ. Γιατί ήταν ο Μικρούλης, λοιπόν, έτσι λίγο ανήσυχος, ενώ συνήθως δεν είναι, έξω καρδιά σε όλα. Μου λέει: μπαμπά, αγχώνομαι για σήμερα, όταν ξύπνησε το πρωί πριν πάμε στους αγώνες. Τώρα μη στεναχωριέσαι, Γιώργο, του λέω. Το θέμα είναι να πάμε να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε. Άκου, βρε μπαμπά μου, λέει, που σου λέω, θα με σπάσουν στο ξύλο σήμερα.
0: Τελικά. Λες και θα συναντούσε συμμορίες.
1: Ναι, τελικά δεν το σπάσανε στο ξύλο, πήγε πάρα πολύ καλά. Έδωσε δύο μάτς, πήγε καλά. Πήρε το μεταλλιάκι του, ήταν χαρούμενος μετά. Μετά του φύγε το βάρος. Και η ελευθερία, η οποία πατάει πιο γερά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι άνετη. Φτού, φτού. Βέβαια, Ενώ είναι πιτσιρικάκια, εγώ βλέπα και πιο μικρά, δηλαδή και πολύ junior, δηλαδή 5 χρονών και 6 χρονών, πέφτει ξύλο. Δηλαδή τις ρίχνουν τις μπουνιές τους, τις κλωτσιές τους, τις ρίχνουν. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή βλέπεις αλωνών παιδιά και όπου στεναχωριές αν φάει κάποιο πιτσιρίκι καμιά ανάποδη.
0: Έπεσαν και λίγα δάκρυα.
1: Ναι, ναι, πέσαν και δάκρυα από άλλα παιδάκια. Είχε και ένα κοριτσάκι έφυγε με ένα δόντι λιγότερο. Χαμογέλασε μόλις τελείωσε στους δικούς της και της λένε πού είναι το δόντι του στο τερέν. Αλήθεια.
0: Και είναι αυτά τα δόντια τα νεογυλά που λένε τα
1: μάλλον,
0: δύσκολα.
1: Μάλλον έφυγε στο φτερό, το βρήκε η μαμά, ρε, λέει η μάνα πάλι. Το βρήκε μέσα στο τερέν, το
0: βρήκε
1: το
0: δόντι.
1: Είχε. Πάντως έγιναν οι αγώνες στο Πολύκαστρο του Κιλκής και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πήγαμε μέχρι το Πολύκαστρο.
0: Ναι. Εκεί ήταν οι αγώνες.
1: Εκεί έγιναν οι αγώνες και πήγαμε την Κυριακή και ξαναθυμηθήκαμε πόσο υπέροχο είναι το δόστρωμα σε, αυτή την, ναι. σε αυτό το κομμάτι της εθνικής.
0: Αυτό το κομμάτι τη διετία 94-95 γίνεται η διετία. Το είχα ζήσει σε όλο του το μεγαλείο και ήταν τότε και εμπάργκο κιόλας και δεν κυκλοφορούσα.
1: Μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο το οδόστρωμα. στο λέω γιατί. Πολύ χάλι ρε παιδιά. Δηλαδή λες και είμαστε σε τριτοκοσμική χώρα και όχι σε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Είναι εθνική, έτσι, παθέ.
1: Πολύ χάλι. Ούτε διαγραμμίσεις διπλής κατεύθυνσης. Χάλια να πηγαίνει.
0: Έχουν σβήσει διαγραμμίσεις.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, τίποτα, τίποτα. Θα σου λέω ένα μαύρο χάλι.
0: Στο Πολύκαστρο κάθατε μετά, φάγατε κιόλας εκεί.
1: Όχι, πρέπει να γυρίσουμε γιατί η Μαρία.
0: Είχα να σου προτείνω πράγματα.
1: Είχε τέτοιο, είχε φαρμακείο χθες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, όλα τα προλάβατε. Λοιπόν, τώρα για τους φίλους που θα μπορεί να μας παραπονεθούν. Να, και ο Αργύρης, ότι. Τι με ξυπνάτε από το πρωί.
1: Ναι, με ξυπνάς από τις 6.
0: Να ακούσουμε 6, ένα τραγούδι.
1: 4.30
0: να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο μεταξύ θα σου βρω και ένα ηχητικό απόσπασμα που θα ταιριάζει με τους αγώνες του Taekwondo και του Κατς. Έτσι, ναι. Να το κάνουμε.
1: Ας το κάνουμε.
0: Πάμε όμως πρώτα στον
1: Power που έχει δώσει τις μάχες.
0: Πάμε όμως στον πρόδρομο Τσαουσάκη πρώτα.
1: Α, Τσαουσάκη, τον έτσι. Έχουμε. Για το Δαλαμάγκα θα πει κι αυτός.
0: Όχι, κάτι παραπλήσιο. Τσατίζεται γιατί του ξυπνήσανε πολύ πρωί. Έλα κυρία Σοφία. Σοφία Σακαλή και σήμερα.

0: Τον ακούσαμε, το ακούσαμε και το γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαθύ. Και έχω σχόλιο από το φίλο τον Αργύρη.
1: Δεν θα είχες. Μα αφού για εκείνον το παίζουμε.
0: Εντάξει, λέει, από το ουίσκι το πήγατε στο κρασάκι. Άντε, λέει, και στον καφέ. Στο καραφάκι το πήγαμε. Στο καραφάκι. Κυρθόδωρε, άλλες δύο γύρες, βάλε και κανένα δυο ατζούγες.
1: Δεν μου λες, κάτσε. Έχω ερωτήματα για τον Αργύρη. Μάλιστα, τον σκέφτηκα χθες. Πώς πάει, Αργύρη, το ψάρεμα? Πες μου, τώρα είσαι σίγουρα με την πετονιά εκεί πέρα. Διότι εγώ θα δείξω τώρα εδώ στον Μπάμπη κάτι. Δες εδώ, που χθες είχε πάρα πολύ ζέστη το μεσημέρι, που έκανα την κλασική μου τη βόλτα, όπου δεν κυκλοφορούσαν και παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι. Δες τι είχε βγάλει εκεί πέρα στο τετράγωνο πίσω και πρόσεξε.
0: Το χάλι το μαύρο,
1: Μύριζε κιόλας.
0: Φυσικά έχει
1: μύριζε κιόλας. Γιατί φαντάσου τώρα να έχει 30-32 βαθμούς έξω ατμόσφαιρα.
0: Έτσι, μου έρχεται...
1: Να μην έχει αεράκι για να παίρνει λίγο τις οσμές κλπ. Αυτό γινόταν, ήταν χθες έξω από το Μέγαρο Μουσικής.
0: Από την πίσω την πλευρά.
1: Εκεί πίσω από το Ποσειδόνιο.
0: Και μιλάμε βέβαια για όλη αυτή την...
1: Αυτό τώρα,
0: το χάλι που μαζεύεται.
1: Πλακτών, φυτοπλακτών, αφάρμακα, λιπάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια είναι η σύνθεσή του.
0: Η ερυθρά
1: παλίρια. Πουθενά και... καραβάκι κλπ. Ναι.
0: Καλά, όχι, και πάει εκεί είναι... και ρίχνει πετονιά ακόμα.
1: Όχι,
0: ο
1: δεν ρίχνει εκεί. Απλά λέω μήπως τον έχει επηρεάσει. Μήπως επηρέασε και την ψαριά.
0: Αντά, δεν στον 450 γραμμάρια.
1: Λούτσους έχει. Λούτσους.
0: Κεφαλόπουλο. Λούτσους είχε μόνο η Μενεγάκη και κανένα δύο ακόμα προσπαθείτε να την αντιγράψετε.
1: θυμάμαι τους Λούτσους και από μια ταινία, και από μια ταινία του Χάρι Κλίν που έλεγε «Πόσους Λούτσους φάγατε σήμερα?»
0: Κεφαλόπουλο, βλέπω 450 γραμμάρια. Αν και έτσι όπως το έχει βάλει δίπλα στο παπούτσι, νομίζω ότι είναι ένα κεφαλόπουλο 44 νούμερο παπούτσι.
1: Ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Δες, αφού είναι η φωτογραφία δίπλα
1: Μπάμπη,
0: από το Nike.
1: Ξόφτερνο. Λοιπόν,
0: 450 γραμμάρια. Μπράβο.
1: Σου έχω μία αφιέρωση για το στήσιμο που μπορεί να επιδέχονται κάποιοι αγώνες πάλης, αγώνες πυγμαχίας, αγώνες πολεμικών τεχνών. Για πάμε να δούμε εκεί πέρα πώς στείνανε τους αγώνες, κυρία Σοφία.
2: Όπως είπα, προσβλήθηκε το ανεκράτη, έτσι.
3: Και μην φοβάσαι, ο ρέφερς είναι μιλημένος.
4: Καλά, ρε παιδιά, στριχτείτε πάνω μου και μη σας νοιάζει.
5: Αν του χυμίξει τα γεμάτα, δεν θα βαστάξετε το δεύτερο γύρο.
6: Ας τι άλλες τώρα. Με την πρώτη γροδιά θα τον σκορπίσω.
4: Πού πας, ρε Τρίφωνα? Το ξέρει η μανούλα σου. Ρε Τρίφωνα, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
7: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ? Θα τον εσκίσω το χοντρό.
4: Θα τον εσκίσεις?
7: Θα του αλλάξω τα πετρέλαια.
4: Τα πετρέλαια? Τι να σου πω, ρε Τρίφωνα? Κάνω ότι σε φωτίσει η Παναγία, ξέρω εγώ.
1: Έλα.
0: Κάνε ό,τι σε φωτίζει η Παναγία σου. Λέει, εδώ θα φας πολύ ξύλο.
1: Τρίφωνα στο λιοντάρι.
0: Θα σε σπάσουν στο ξύλο, Τρίφωνα.
1: Αυτά πρέπει να τα δείξεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα δείξεις στο μικρό και στη μεγάλη. Αλλά να έχουν λίγο μια αίσθηση. Να το παίρνουν λίγο και από την πλευρά του χιούμορ. Να μην στεναχωριούνται ιδιαίτερα.
0: Δεν θες να βάλω πλάτη ή να την κοπανίσεις?
1: Πάμε να δούμε λίγο και πώς κατέληξε όλη αυτή η ιστορία.
0: Να έχει συνέχεια.
1: Έχουμε και συνέχεια. Πάμε.
8: Να μου ζήσεις, λιοντάρι Τρίφωνα. Ούτε ανάσα δεν πρόλαβες να πάρεις. Ένα. Σήκω, ρε Τρίφωνα. Σήκω, παιδάκι μου. Μη φοβάσαι, γροθά ήταν. Θα περάσει. Δύο. Σήκω, ρε Ζήλμπασι. Σήκω, Παναθεμάσαι που ξεράφτηκες, χλεμπονιάρι. Τρία. Άρε κάτω καημένη πλατανιά, κάτι λεβέντες που βγάζεις. Τέσσερα. Εσύ να μην βαρέσεις γροθιά σε άνθρωπο.
9: Κύριε Ρέφερη, δεν μετράς κανονικά.
8: Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Πέντε. Αμψάλεψε λίγο, ρε Τρίφωνα, να σε δω να σαλεύεις έτσι στον κόσμο. Έξι. Ρε, λες να πέθουμε. Όχι, ζει. Αμσήκωτο λοιπόν, ρε έσχος της πλατανιάς, σήκωτε. Ήθελα να ξέρα, ρε Κιτρινιάρη, με τη μούτρα θα πάει να βρεις την Παρδάλο, την ξεροπαίδη. Εφτά. Αμαν ήρθες εδώ για ξάπλες, Τρίφωνα, γιατί δεν καθόσουν καλύτερα στο κρεβατάκι σου. Έσχος! Καλά, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Δεν είπατε τι γροθιά ήταν αυτή που έφυγε.
10: Πέρα κανονικά.
8: Εντάξει, θα μετρήσω. Οχτώ. Άντε, ρε Τρίφωνα, κουράγιο, ρε. Σήκω, σήκω να δοξάσεις το χωριό μας. Σήκω και θα σκάσει από την τροπή της η αδερφή σου η Κασίδα. Εννιά! Να μου ζήσεις τρίπονα. Έλα, σήμα, σήμα του να του δείξεις τι εσύ η πλατανιά. Στάσου ρε φίλε, στάσου μια στιγμή. Άστο να συνέλθει πρώτα ο άνθρωπος, δεν τον βλέπεις. Λοβόρε άντρα,
10: τι να συνέλθει, το ξέρετε παιχνίδι να γίνει καλό και έτσι.
8: Α, για κάνε μου τη χάρη, μην με διορθώνεις εμένα, μην αρχίσουμε και σοκοπαλά με τι διότι.
0: Φιότσο μου καλεμένο, βλέπω το Θανάση Βέγκο που είναι διαιτητής παρά τον Τρίφωνα που τους τρώει.
1: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, δεν υπάρχει.
0: Αυτή
1: δεν
0: είναι υπάρχει. Η ελληνική ταινία.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό εδώ πέρα μιλάμε όταν το. Παλιά όταν το βλέπαμε. Γιατί εντάξει, τώρα το έχουμε δει και τόσες χιλιάδες φορές, πια το ξέρουμε. Αλλά μιλάμε, πεθαίναμε στα γέλια. Πεθαίναμε στα γέλια. Κι άλλα, εντάξει, έχει κι άλλα σκέτσα αυτή η ταινία που είναι απίστευτα. Λοιπόν, έτσι για νεαρούς εξελισσόμενους αθλητές της πυγμαχίας.
0: Νομίζω ότι αν το έδειχνα στο Γιωργάκη, δεν θα κατέβαινε στους αγώνες.
1: Γιατί να μην.
0: Θα τρόμαζε.
1: Νομίζω το παίρνω στο χαβαλέ.
0: Δεν νομίζω. Δεν έχει χαβαλέ αυτή η ιστορία. Μόνο αν μπει στο ρινγκ και δώσει τη μάχη, τότε μετά μπορείς να πεις ότι με τον Άφε με τον Β' τρόπο θα κινηθώ.
1: Ναι, αλλά ο Γιωργάκης είναι ψωμωμένος, δεν είναι Τρίφωνας, λεμπονιάς.
0: Μην το λες. Δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι, άσε τα παιδάκια τώρα μεγαλώνουν διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι μπήκε στο ρινγκ, έδωσε δύο αγώνες και πήγε καλά, δεν τρόμαξε, ενθουσιάστηκε μάλιστα και είπε ότι του άρεσε.
1: Ωραία. Σήμερα ο Κώστας ο Κούσης στα αθλητικά μας θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και για αυτό το τουρνουά να μας πει διακριθέντες.
0: Για να δούμε. Για να δούμε και κατά πόσο τώρα ακούω κάτι τρομερά ονόματα μπασκετικά, Νίκο, ως στόχους για ΠΑΟΚ και για Άρη. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισα λίγο και κρατάω μικρό,
1: και για Ηρακλή.
0: Κρατάω μικρό καλάθι κυρίως για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μιλάμε για τρελά ονόματα που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να έρθουν ποτέ. Και ξέρεις τι, λέω άσε. Δεν διαβάζω τι λένε. Αν δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, δεν θα τσιμπήσω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια υπερβολή. Σε λίγο θα μας δώσουν και το κύπελλο και του EuroCup της Ευρωλίγκας. Έτσι θα μας τιμήσουν. Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει ακόμα. Θέλει πολλή προσπάθεια και κράτα μικρό καλάθι.
0: Αυτό κάνω, γιατί ακούγονται κάτι ονόματα τα οποία είναι φοβερά και λέω. Τώρα ο άλλος θα σκεφτεί και θα έρθει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, άσχετα αν κάποια στιγμή υπάρχει ένα project και πέφτουν χρήματα και υπάρχει μια κινητικότητα κτλ.
1: Και άλλωστε ξέρεις ότι μόνο τα ονόματα δεν φτιάχνουν ομάδα.
0: Ναι, αλλά ας έρθουν τα ονόματα και θα τη φτιάξουν.
1: Το έχεις δει και στην ποδοσφαιρική σου ομάδα.
0: Γιατί και χωρίς ονόματα δεν φτιάχνεις ομάδα πάντως.
1: Εντάξει.
0: Το είναι γεγονός. Θέλει μια ισορροπία.
1: Κοίταξε, είναι όμως μερικές φορές, άμα θυμάμαι ότι ο Ηρακλής είχε τα παλιά χρόνια. Είχε πάρα πολύ καλό scouting, εξαιρετικό.
0: Διότι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ. Διότι θα σε ρωτήσω εγώ, ποιος ήξερε τον David Ingram όπως τον ξέραμε ή David Ingram όπως ήταν
0: η κανονικά
1: τον. Ναι. Ποιος τον ήξερε και ήρθε εδώ ο άνθρωπος και έγινε ο Μεσσίας. Ουσιαστικά ήταν ο καλύτερος παίκτης στο σκοράρισμα μαζί με τον Νίκο Γκάλη. Και ήρθε ουσιαστικά άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Γιατί εκείνα τα χρόνια και τα επόμενα έρχονταν τεράστια ονόματα. Ονόματα πιο τεράστια από αυτά που ακούμε τώρα. Γιατί τώρα λίγο το μπάσκετ και όλα η αγορά πρέπει να σου πω κι εγώ ότι λίγο έχει πλαδαρέψει. Δεν είναι όπως
0: ναι,
1: τότε.
0: Αλλά πέρα, τώρα μην συγκρίνεις όμως τη μία περίπτωση και την άλλη. Τότε ερχόντουσαν και επεχταράδες από το NBA.
1: Ερχόντουσαν, ρε παιδί μου. Χωσέ Πικουλή, Ντομινίκου Ίλκινς, Μπέρι ήταν
0: τότε,
1: ονόματα.
0: Τώρα όμως ξαναγυρνάς πάλι 200 χρόνια πίσω, Νίκο. Τώρα, εάν δεν είσαι στην Ευρωλίγκα, αν δεν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ τι, Μακάμπι κτλ., δύσκολο άλλο έρχεται σε υποδιέστερες διοργανώσεις
1: ναι,
0: όπως
1: είναι. Αλλά αυτό σου λέω ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο τα μεγάλα ονόματα που κάνουν τις ομάδες. Ήρθε, ας πούμε, ο Ίγκραμ, ο οποίος δεν είχε καθόλου όνομα ναι. Και αποκαλύφθηκε εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά είναι μία στο τόσο ρε φίλε.
1: Παικταράς.
0: Αυτό το παικταρά.
1: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Μία στο τόσο είναι. Και είναι
1: να δέσει και με τη χημεία στην ομάδα, έτσι.
0: Ναι, Νίκο, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Όλα αυτά συμφωνώ μαζί σου, αλλά και από την άλλη, εάν δεν έρθουν οι παικταράδες, δεν μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι παικταράδες που θα πούν. Θα πάω λοιπόν σε μια διοργάνωση που είναι υποδιέστερη της Ευρωλίγκας ενώ τα ονόματα τους είναι τόσο ηχηρά.
1: Λοιπόν, μόλις μας έστειλε την καλημέρα του και ο Μάικ Σομουδιώτης μαζί με φωτογραφία ταυτόχρονα
0: ναι,
1: έτσι γίνεται.
0: Δική του.
1: Όπου θα το διαβάσω, όχι, ναι, με χωρίστρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, ναι, με τσιτάτο. Τι παραλίες προτιμάς, μια που αυτό το Σαββατοκύριακο έσπευσαν πολύ ή στις παραλίες. Λοιπόν, τι παραλίες προτιμάς, με πέτρα ή με άμμο? Και απαντάει, με καντίνα. Καλό,
0: ναι,
1: γιατί.
0: Ναι, Μάκης. Καλό. Καλή εβδομάδα, Μάκη, καλή εβδομάδα.
1: Είδα μια παγωμάρα στο πρόσωπό σου.
0: Έχει μπει και καλύτερα.
1: Χθες πάντως στη Χαλκιδική πρέπει να βούλιαξε έτσι από.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, εγώ ήμουν εδώ, ήμουν εντός στο τυχόν.
1: Μήπως ξέρεις τι γινόταν στις. Κι εγώ εντός στο τυχόν ήμουν και είδες, έβλεπα τη χλαπάτσα εκεί πέρα στην παραλία πίσω, ναι, από το Ποσειδόνιο. Δε. Δεν ξέρω τι έγινε στις παραλίες της Λάρισας, εκεί στον Αγιόκαμπο κλπ. Τι έγινε εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω αν η Ευαγγελία είχε χρόνο για να βουτήξει. Νάτι μόλις εμφανίστηκε, στέλνει την καλημέρα της και ευχές για καλή εβδομάδα. Μπήκαμε, λέει, και εμείς στο ring, όπου και αυτές οι Δευτέρες, παιδιά, δεν ξέρω, δεν...
1: Μπήκαμε στο ring του εργασιακού βίου, ναι, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω οι Δευτέρες είναι δύσκολες για όλους. Παιδιά, κάθε επόμενη Δευτέρα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Εγώ θα δώσω αυτήν την κλίμακα.
1: Λοιπόν, τώρα που
0: κλιμακώνει το βάρος. Εδώ στο να σηκωθείς και να είναι Δευτέρα και να πεις πάω στη δουλειά, ρε παιδί.
1: Εγώ πάντως σου το είπα, έτσι, και νομίζω και εσύ συμφώνησες. Εγώ δεν κοιμήθηκα καλά. Ήταν το πρώτο καλοκαιρινό έτσι βράδυ με δυσφορία. Με δυσφορία.
0: Ναι.
1: Ξύπνησα, δηλαδή κι αν κοιμήθηκα, χτυπιόμουν δεξιά-αριστερά. Άνοιξα κατά μάτια μου 3-4 φορές. Δεν ήταν καλός ο ύπνος το βράδυ.
0: Λόγω της ζέστης. Εμένα, να σου πω κάτι, δεν με. Δηλαδή αυτό που με ενοχλεί και δεν μπορώ να κοιμηθώ είναι το ξυπνητήρι, όλα τα άλλα τα νικάω. Και τη ζέστη και λοιπόν, τη δυσφορία και τα πάντα. Να έχω χρόνο να κοιμηθώ.
1: Τώρα μια που εμφανίστηκε η Ευαγγελία, είχα κάτι χθες το βράδυ, με απασχολούσε λογιστικά και επειδή τα ξέρει τα λογιστικά η Ευαγγελία, άμα το θυμηθώ αργότερα τι ακριβώς έτσι με απασχολούσε,
0: μην ξεκινάς,
1: θα σου το υποβάλουμε το ερώτημα.
0: Όχι, μην ξεκινήσεις, γιατί μετά θα πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό ένθετο κάθε Παρασκευή. Η Ευαγγελία απαντά στα ερωτήματα. Φυσικά. Των φίλων ακροατών.
1: Συνεργάτητα της εκπομπής. Συνεργάτητα της εκπομπής.
0: Αν πετύχεις σε κάποιο πάρτι ενός φίλου λογιστή, παιδίατρο ή παθολόγο, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολα περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα που είσαι
1: Μπάμπι
0: εδώ,
1: μου.
0: Μία ερώτηση μόνο θα σου κάνω.
1: Μπάμπι
0: είχα
1: μου.
0: Καταθέσει το ΦΠΑ πριν από 35 χρόνια και, αλλά μου είχε έρθει μια ειδοποίηση και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα πουθενά. Εδώ προχθές εγώ έκανα πλάκα, ήμουνα σε ένα παιδικό πάρτι των παιδιών και είχα αριστερά μου έναν καρδιολόγο και δεξιά μου έναν παθολόγο. Και ξεκινώντας αυτή την κουβέντα ότι πόσο δύσκολα περνάνε, λέω πάντως τώρα που σε έχω εδώ κάτι αριθμίες οι οποίες
1: αυτό δεν σου έλεγα,
0: και λοιπά, και δεν γλιτώνουν.
1: Γιατί είπες για παιδίατρο. Πώς φαίνεται ότι είσαι σε μια αλφα φάση της ζωής σου, διότι στη φάση που είμαστε εμείς τώρα περισσότερο έχουμε ανάγκη από ενδοκρινολόγους, διατροφολόγους, ναι, καρδιολόγους, τέλος πάντων, ναι, να μην, ναι, πούμε, να μην πούμε γυρίατρους.
0: Γεροντολόγους, πώς λέγονται. Το θέμα είναι ότι όποιος από αυτούς φανερωθεί στην ομίγυρη ότι είναι λογιστής, ας πούμε, μετά πέφτουν 30 ζητήματα, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο τραγουδάκι πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων,
0: ναι,
1: διότι είπαμε ότι είναι πολύ πολύ γεμάτη. Σήμερα με κοντομάνικο και μάλιστα με λευκό κατά καλοκαιρινή ηλία σήμερα. Έτσι τη βλέπουμε στην ανταπόκριση.
0: Paradise γράφει η μπλούζα της. Paradise.
1: Από κάτω ο τίτλος τι γράφει?
0: Από κάτω λέει ανήλικο συμμετείχε σε απάτη με ηλικιωμένου στην Μπέλα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και βλέπεις ότι όποιος είναι ηλικιωμένος δεν βλέπει μέχρι εκεί για να το διαβάσει και ζητάει από κάποιο νεότερο δίπλα του.
1: Τι λες καλέ, τι λες καλέ. Να ορίστε, Viber 6930-078-228. Μην ψεύδεσαι.
0: Και όλο το προηγούμενο διάστημα έκανες ότι δεν βλέπεις, έτσι για να το λέω.
1: Όχι, βάζεις το βραχείο να πάνω μου, αλλά είναι και το τι, πόσο καθαρό βλέμμα έχω το πρωί. Λοιπόν,
0: λέει,
1: κάτι θες να διαβάσεις.
0: Λέει η Ευαγγελία, λέει, χαμός, λέει, χαμός και στα δικά μας τα μέρη. Είχε τέλεια θάλασσα το Σαββατοκυριακό.
1: Άρα εκεί αυτό σημαίνει
0: Λάρισα,
1: ότι... Αυτό
0: σκέφτομαι, σημαίνει... λέει, τρόπους, λέει, να εκμεταλλευτούμε και εσάς τώρα. Ό,τι θέλετε για εσάς, εδώ βρίσκομαι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να δώσει τις συμβουλές της.
1: Μπράβο, Ευαγγελία. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Blue Sunday, πάμε, πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή.

0: από τα αγαπημένα μου τώρα. Doors, αλλά ο Μπάμπης διατείνεται ότι είναι κάπως έτσι με παρεστησιογόνες ουσίες μπλεγμένο.
1: Θέλω να πω ότι τώρα θα δώσω και ένα δίκιο στον Αργύρι τον Δούμπλατζη. Δηλαδή.
0: Κοίταξε ρε παιδιά, μην ξεχνάμε την προσωπικότητα του Τζιμ Μόρισον. Ήταν επιρρεπή σε τέτοια πράγματα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, έχει και ο Μόρισον, έχει και άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο.
0: Θα δώσουμε λίγο Doors και λίγο από αυτά που παίρνανε, θα δώσουμε λίγο στον Τραμπ, μπας και ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν παίρνει ήδη.
1: Περίμενε λίγο τώρα, θέλω να δεις αυτήν εδώ την είδηση. Μπορεί να τη ζητήσουμε να μας δώσει λεπτομέρειες.
0: Α, για την ασφαλτόστρωση λες του δρόμου.
1: Στο Καλντερίμι. Ναι, αλλά
0: λίγο αργά το βγάζουμε, γιατί έγινε πριν από μια εβδομάδα γίνανε οι εργασίες.
1: Όχι, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι ότι έγιναν οι εργασίες σε ένα δρόμο που λέγανε παλιότερα ότι δεν πρέπει να αλλοιωθεί ο τοπικός χαρακτήρας και γι' αυτό βάζανε αυτό.
0: Κοίταξε,
1: το πλακώστρο.
0: Παλιά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς ήταν άσφαλτος κανονικά. Μετά κάποια στιγμή, μετά από κάποιες πλημμύρες, αποκαλύφθηκε μέρος του Καλντεριμιού εκεί πάνω. Και είπαν
1: και
0: κάποιοι τότε,
1: είπανε,
0: ναι, πολιτισμικά αφαίροντες και
1: να
0: λοιπά,
1: ξαναγυρίσουμε εκεί που ήταν.
0: Το κάνουμε Καλντερίμι. Έλα όμως που επειδή σε εκείνο τον δρόμο είναι το νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης, το οποίο είναι ενεργό ακόμα.
1: Αυτό εννοούμε τον δρόμο που ανεβαίνει αριστερά από τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας και φτάνει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο.
0: Και αλλά συνεχίζει μετά στα κάστρα παράλληλα.
1: Εκεί ξέρετε ότι όσοι προσπαθείτε ή προσπαθούσαμε να ανηφορίζουμε, δηλαδή ήταν σαν να ήσουν σε μια άμαξα με δυο άλογα και τάγκα ντούγκαρ, τάγκα ντούγκαρ. Και η αλήθεια είναι, επειδή εγώ κινούμαι από εκείνες τις περιοχές για να επιστρέψω τα μεσημέρια πάνω στα Πεύκα, ήταν τρόπος που τον απέφευγα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή,
0: άμα
1: πας μια, δυο, τρεις, αλλάζει αμορτισέρ. Δεν το συζητώ. Επιτέλους, ρε παιδί μου, μπράβο.
0: Και όταν πηγαίνω, έρχονταν κόσμος, ακόμη και τα ασθενοφόρα για να πάνε εκεί οι ασθενείς. Ειδικά ξέρεις να έχεις και κανένα πέσιμο, να έχεις κανένα χτύπημα, μέχρι να φτάνεις.
1: Είχες άλλα δύο.
0: Είχες άλλα δύο-τρία, ναι.
1: Άλλα δύο καρούπαλα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Πάντως, μπράβο, γιατί σε αυτόν τον δρόμο που ανεβαίνει προς τα κάστρα, έχω τύχει και σε μια κυρία μπροστά η οποία πήγαινε με 20 και έχω κάνει προσπέραση στον Ντάγκαρ Ντούγκαρ, Ντάγκαρ Ντούγκαρ και προσπέραση. Και λέω εντάξει, δεν γίνεται, εντάξει, να
0: πέρασε. Η Λία όμως σήμερα υπέροχη, έτσι, δεν ξέρω, φωτίζει όλο το πλάνο.
1: Ναι,
0: σε εκείνο
1: φαίνεται
0: δρόμο,
1: πολύ φρέσκια. Αν και
0: άσε
1: είναι
0: που φαίνεται, νομίζω και λίγο χρωματάκι, ίσως κάτι έκανε το Σάββατο Κυριακό. Θα την ανακρίνουμε αργότερα.
1: Εσύ πώς λοιπόν και δεν πήγες κάπου, ρε φίλε? Εγώ είχα τις υποχρεώσεις των παιδιών. Είχε και η σύζυγος
0: υπήρχαν
1: της Βάρδης στο φαρμακείο. Ήμασταν εδώ εγκλωβισμένοι.
0: Πήγαμε λίγο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ναι,
1: θυμάμαι, το προηγούμενο που τήξαμε μαζί.
0: Αλλά κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εντάξει τώρα και αυτό, μέχρι και το επόμενο. Είναι ακόμη και εξετάσεις. Δεν θες να αφήνεις λίγο και τα παιδιά, έτσι, γιατί...
1: αυτό πρέπει να πεις. Ναι. Αυτό. Πότε τελειώνουνε, Σοφία, πότε τελειώνουνε?
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Ω,
0: 15
1: ακόμα
0: του μήνα.
1: Έχει ακόμα.
0: Οι πανελλαδικές νομίζω τελειώνουν σήμερα. Σήμερα τελειώνουν τα βασικά μαθήματα. Νότα. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα.
1: Τελευταία ημέρα με φυσική ιστορία και οικονομία.
0: Τελευταία με των γενικών μαθημάτων, γιατί ακολουθούν τα ειδικά, έτσι, και φυσικά τα ειδικά και για τα ΕΠΑΛ που είναι αρκετά, αλλά και για τα άλλα ειδικά μαθήματα. Σήμερα για πες και πάλι, Μπάμπη, δεν τα συγκράτησα.
1: Σήμερα,
0: καλά.
1: Τελευταία ημέρα, φυσική, ιστορία και οικονομία.
0: Φυσική, για τις ιστορία και για τα γενικά οικονομία. Λύκια. Μαθήματα που απαιτούν πολύ διάβασμα. Πολύ
1: και ποιο διάβασμα δεν απαιτεί, Βρενικό, έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως είναι η εξ...

0: εξετάσεις οι πανελλαδικές. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα καταργηθούν. Περιμέναμε μήπως τύχει νωρίτερα, έχουν περάσει δεκαετίες. Ναι, το ίδιο παντελάκι με τα ίδια παντελή.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε άλλες δυτικές χώρες είναι λίγο πιο δίκαια τα συστήματα. Θα έλεγα δίκαια. Εντάξει, πολλοί λένε ότι αυτό εδώ που έχουμε εμείς είναι πολύ δίκαιο και ταυτόχρονα και δημοκρατικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Από την άλλη, είναι εντάξει, επειδή είναι αδιάβλητο, ας πούμε, και γι' αυτό. Τέλος πάντων, αλλά είναι για τα παιδιά ψυχοφθόρο και κρατάει κοντά 45 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή το βράδυ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός, έτσι. Είναι πάρα πολύ ο καιρό από τις 8 Απριλίου, Μπάμπη, είναι πάνω, ναι, από, ναι, ναι. Πάνω από
0: εγώ,
1: 2 μήνες
0: ή ακριβώς. Το λέω και το ξαναλέω, τους βλέπω πολύ τσαμπουκαλεμένους τους Ιρανούς, δηλαδή σαν να έχουν αυτοί το πάνω χέρι, δηλαδή τόλμησαν, ενώ είναι σε εκκρεμότητα υποτίθεται ή σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, να χτυπήσουν με πυράβλους, σαν να προκαλούν και λένε και όποιος θέλει να μας χτυπήσει, δηλαδή... Δεν δείχνει χώρα που είναι σε αδύναμη θέση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θα το ξαναπώ.
1: Και ίσως επειδή υπάρχει και με την οργάνωση την οποία προστατεύουν τη Χεζμπολάχ συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ επί στον Λίβανο και δεν μπορούν να τα βρούνε κυρίως για αυτόν τον λόγο, ίσως έτσι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Πάντως ακριβώς 2 μήνες, γιατί σήμερα έχουμε 8 Ιουνίου, από τις 8 Απριλίου λοιπόν, είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ευτυχώς. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Κάρατ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί.
0: Εγώ θα κάνω μια παρένθεση. Διάβασα δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Που ουσιαστικά βγήκε και είπε: εντάξει, ρίξατε τους πυράβλους. Κάνα το ένα, τώρα σταματήστε γιατί είναι σε εξέλιξη και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, ξανά ανάφλεξη. Δηλαδή, σαν να λέει: κάνατε και τις μαγκές σας. Αλλά τώρα φτάνει.
1: Παίξατε τα παιχνίδια.
0: Φτάνει. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαλ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στα νότια της Βηρυτού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάμε τώρα εκεί, σε παρέμβασή του μέσω του Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθησή του για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση.
0: Εν τω μεταξύ στο Fox News είναι.
1: Του είπε Βενιαμίν, μην.
0: Μπίμπι.
1: Μην αρπάζεσαι τώρα.
0: Κάνε την καρδιά σου,
1: αλλά
0: Πέτρα.
1: Και εκείνο είπε ότι εντάξει, δεν θα πατήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Νετανιάχου.
0: Στο Fox News ο Τραμπ. Mm. Γιατί στο NBC είδε που διέκοψε μια συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε και είπε τη δημοσιογράφο: είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη, ένα από τα δύο και εγώ φεύγω. Στο NBC. Δεν παίζεται.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα στα
0: άλμα
1: άλλα που μας...
0: στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, προφανώς με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι.
1: Λοιπόν, θα δούμε και για τους δικούς μας τους σεισμούς. Απλά κάνω την εισαγωγή για να μην τρομάξετε με αυτό που θα ακούσετε, γιατί αφορά τις Φιλιππίνες. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στο Μιντανάο, το οποίο γνωρίζουμε φυσικά από τις μεγάλες αεροναυμαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μεταγηθούν άμεσα σε ψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια.
0: Τώρα, όσον αφορά τον δικό μας ή τους δικούς μας σεισμούς, γιατί είναι αρκετές οι σεισμικές δονήσεις που έχουν ακολουθήσει, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά την χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και τα 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, ενώ γύρω στις 5 περίπου το πρωί είχαμε και ένα σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες σχολίασε πριν και ο Νίκος, δηλαδή φαντάσου τώρα να είσαι στην Εύβοια, να διαβάζει το πιτσιρίκι κτλ. Και να γίνεται ο σεισμός και να υπάρχει αυτή η αναταραχή και μπες βγες, θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα, το ξαναλέω, στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε καταρχάς και αφού έγινε ένας πρώτος έλεγχος και στα εξεταστικά κέντρα είναι ότι δεν θα λειτουργήσουν προληπτικά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Από εκεί και πέρα θα μας δώσει λεπτομέρειες, πιστεύω, και στην επικοινωνία μας ο αντιδήμαρχος.
0: Και για την πρωτοβάθμια τι έμεινε έτσι κι αλλιώς, Νίκο? Μια εβδομάδα έμεινε.
1: Ναι, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Μια εβδομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και στον ενέργειο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Βέβαια, περισσότερο μας ενδιαφέρει σε ποιο FIR και όχι σε ποια ΑΟΣ. Πολλές φορές συμπίπτουν, αλλά έτερων εκατέρων. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόστηση ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνη λιγμή. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια κανονικά στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και νομίζω ότι πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτελεστικό, δηλαδή Επιτροπής ή Συμβουλίου, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε μία άλλη αντιμετώπιση, αλλά σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας όσοι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε χαϊδεύει την Άγκυρα.
0: Οπότε καλό είναι το γεγονός ότι παρενοχλήθηκαν εκεί και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, να το δουν όταν βλέπεις επί του πεδίου κάποια πράγματα, μπορεί κάποια στιγμή να προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο στο μέλλον τα ίδια ζητήματα. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστινίου, μέλους της Χαμάς, που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και βρισκόταν με νόμιμα χαρτιά στη χώρα μας, εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο.
1: Μία πολύ έτσι ύποπτη και θα έλεγα σοβαρή υπόθεση. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξωτέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό drone που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Τι drone ήταν αυτό, Παναγία μου?
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς.
0: Και έχουν ειδικό εξοπλισμό αντι-drone. Έχουν τον κένταυρο και στις φυλακές Χανίων και ρίξαν τα drone.
1: Αυτό το drone τι κουβαλούσε? Πολλά, πολύ πολύ βάρος.
0: Μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα, δύο πίτσες στην τρίτη θόρο και...
1: και κάτι μπύρες. Τα drone εκεί υπερελαφρά
0: και
1: αυτό λέω.
0: Μην τυχόν και πες το μπουκάλι και σπάσει.
1: Πάμε τώρα στην είδηση που μας έλεγες νωρίτερα.
0: Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο James Δαλαμάγκας, εγώ θα ξαναπώ το όνομα γιατί αποδείχθηκε μέχρι τώρα μεγάλος μάγκας, από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε, φίλες και φίλοι, επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία και δεν είχε εντοπιστεί από τις αρχές. Συνέλευσαν μαζί του ο πατέρας του, νομίζω, και μία ακόμα κοπέλα, συμβία του κτλ. Για υπόθαλψή τους πιάσαν στο ίδιο αυτοκίνητο. 1999, Νίκο, πόσο χρόνων ήσουν?
1: Ήμουν ακριβώς 30.
0: 30, εκείνη την χρονιά έπρεπε ο συγκεκριμένος να συλληφθεί και να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Από τότε το σκάσε και δες ότι από τα 30 έφτασες. Εδώ που έφτασε σήμερα
1: άστα,
0: κυκλοφορούσε ελεύθερα.
1: Άστα, Μπάμπη, άστα.
0: Και να σου πω ακόμα και πού.
1: Γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε και κρίσιμη ημερομηνία.
0: Λοιπόν, πάμε
1: στις ειδήσεις από το εξωτερικό γρήγορα, να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίσει εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση σε αυτήν την χώρα. Έχουμε και άλλες εκλογές.
0: Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Αρμένοι, δηλαδή ή για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση ή για την παραμονή υπό την επιρροή της Ρωσίας. Μάλλον φαίνεται ότι το πρώτο επιλέγουν οι Αρμένοι, δηλαδή τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση.
1: Πολλές φορές η Μόσχα δεν τους συμπεριεφέρθη σωστά. Λοιπόν, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση. Και αφού πήγαμε στις ΗΠΑ, πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγουδισταρά μαζί με τον γκρουπ του, John Bon Jovi.
0: Νομίζω ότι αυτό έπαιζε εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station την ώρα που.
1: Τώρα θα βγάλω τα σπασμένα στον κύριο Αργύρη που μας λέει διάφορα. Αλλά και σε σένα που τον στηρίζεις. Πάμε εδώ, πάμε, έλα να ξυπνήσουμε δυνατά.

0: Νομίζω πως ήταν και το τραγούδι το χαρακτηριστικό με το οποίο οι περισσότεροι γνωρίσαμε τους Bon Jovi εκείνα τα χρόνια.
1: Της νεότητάς μας.
0: Αργύριο όμως, κοίταξε να δεις, δες και τον ίδιο τον Bon Jovi πως έτσι μεγαλώνοντας έχει χαλαρώσει πάρα πολύ και έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ και η μουσική του Τόνι, έτσι. Για να μην το παίζετε τζόβενα.
1: Τζόβενα, μπράβο.
0: Άιντε,
1: όταν τη φορούσε την μπαντάνα εκείνος, είχαμε και εμείς σγουρά μαλλιά και τον πηγαίναμε και κόντρα.
0: Λοιπόν, τσούκου τσούκου, φτάσαμε στις 7 να πασάρουμε ένα μικρό και όμορφο τραγουδάκι.
1: Αλλά
0: για να πάμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Έχουμε για όλα,
0: έχουμε για όλα τα γούστα και για όλες τις διάρκειες. Παρακαλώ, κυρία Σοφία.
1: Με αυτό θα
0: Σακαλή.
1: Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι με ωραία τραγούδια. Εδώ, μένετε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν διέταξε το κλείσιμο του εναέριου χώρου του ακυρώνοντας ή εκτρέποντας πολιτικές πτήσεις, ενώ το Ισραήλ ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και περιόρισε τις συγκεντρώσεις ατόμων. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί αποφασιστικά σε πρόσφατη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ρεζάι, ανέφερε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό 11. Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια το βαρέλι. Τουρκική παρενόχληση από μαχητικά σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. 2 τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Εικόνες καταστροφής έχουν αφήσει πίσω τους οι 3 σεισμοί στην Εύβοια, ενώ συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών. Στο μεταξύ, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφει στις 5 και 13 λεπτά τα ξημερώματα στην περιοχή, προκαλώντας και νέα ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Οι επανωτές σεισμικές δονήσεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους που μένουν εκτός σπιτιών με το φόβο ενός νέου μεγάλου σεισμού. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δήλωσε πως χρειάζονται ακόμη 24 ώρες παρακολούθησης. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού θα εξεταστούν σε λίγη ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα, οι υποψήφοι αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού εξετάζονται στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος και ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο ακροτήρι των Χαδνίων. Δήλωσε πως είναι τουρίστας που έκανε διακοπές στην Κρήτη μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του. Φρουροί κατέριψαν ντρόουν που μετέφερε εργαλεία για απόδραση στις φυλακές των Χανίων, όπως κόφτης, σχοινή, μαχαίρι, πεταλούδας. Οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των Χανίων αντιλήφθηκαν τον ντρόουν την ώρα που εισερχόταν στον εναέριο χώρο του καταστήματος κράτησης και το κατέριψαν στην ταράτσα του κτηρίου. Μάλιστα, ένας εξωτερικός φρουρός αντιλήφθηκε ένα κρατούμενο που επιχειρούσε να προσεγγίσει το σημείο, ακινητοποιήθηκε και περισυνελέγησε το πακέτο που μετέφερε τον ντρόουν. Σήμερα Δευτέρα θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί από το κημητήριο Παπάγου στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30. Στην εκλογική αναμέτρηση στο Κόσοβο, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Αλμπίν Κούρτη, σύμφωνα με τα exit poll. Η αυτοδιάθεση του πρωθυπουργού Αλμπίν Κούρτη έλαβε το 42,3% των ψήφων, το Δημοκρατικό Κόμμα 21,6%, η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου το 17,3% και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου το 6,8%. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή ως 4, μποφόρη θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Μία ακόμα σε καλημέρα.
1: Σε όλες και σε όλους.
0: Όλους. Όταν λέμε όλους, εννοούμε όλες και όλους.
1: Σε όλους. Λοιπόν. Και πρώτα απ' όλες, πρώτα απ' όλους και όλες, στην Μαρία την Τζίμα, που μας ακούει μετά από αρκετό καιρό και εκείνη στο δρόμο, στη διαδρομή για τη δουλειά, όπως συμβαίνει τέτοια ώρα. Και λέει, για κεταμίνη το βλέπω το Μόρισον, πολύχρωμους δράκους τα έβλεπε για το κομμάτι εκείνο που επιλέξαμε και παίξαμε. Και για το δρομάκι το οποίο λέμε εκεί που οδηγεί στο νοσοκομείο στον Άγιο Δημήτριο, επειδή είναι του ιατρικού κλάδου η Μαρία, λέει, φανταστείτε, λέει, τι γινόταν όταν πηγαίναμε κι εμείς με τα στενοφόρα τους ασθενείς.
0: Με τα στενοφόρα, αυτό λέγαμε.
1: Με τον μπλακόστρωτο εκεί, τον Ντάγκαρντούγκα.
0: Διαμαρτύρονταν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, την καλημέρα μας μία ακόμα στον Μάκη και μία πολύ πολύ θερμή καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Αλέξανδρο τον Μάρκο.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Που μας ακούει και μας στέλνει και διάφορους έτσι, πολύ τιμητικούς χαρακτηρισμούς. Δεν θέλουμε να τους πούμε.
1: Όχι, όχι, μην τους πούμε. Τους λέει επειδή μας αγαπάει.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, το ξέρω.
1: Σιγά και δεν θα το έλεγε. Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κορίτσι που μας έχει αφήσει άφωνους σήμερα με τον νεανικό του φρίγος. Με την εμφάνισή του.
1: Έρε, παιδί μου.
0: Θα μας πει και περισσότερα και για τον δρόμο εκεί, των τυχών και τον δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο και δεν είναι άλλη από την Λία τη Χριστάρα.
1: Η Λία Χριστάρα, καλημέρα. Λία με το t-shirt Paradise.
0: Άκρος καλοκαιρινή σήμερα.
2: Αν ναι, εντάξει. Okay, ναι, ευχαριστώ. Ναι, από τη μία, αλλά την άλλη δεν είναι κάθε μέρα μια νοικιά, δηλαδή μόνο σήμερα.
1: Σήμερα λίγο το t-shirt είναι πιο καλοκαιρινό από ό,τι συνήθως. Είναι πιο νεανικό, ρε παιδί μου. Άλλες φορές βγαίνεις λίγο πιο...
0: Σου ταιριάζει πιο... απόλυτα στο στυλ σήμερα. Απόλυτα στο στυλ σήμερα. Είσαι, έχεις πάρει και λίγο χρώμα.
2: Προσέξτε, θα απελευθερωθώ. Λοιπόν, δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει καθόλου.
0: Α, γιατί?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς θέλετε να πούμε... Πριν πάμε, πρώτα πάμε λίγο στα σοβαρά. Πριν πάμε στην Ελένη Ζωγράφου, να σας πω ότι είμαστε καθοδόν για Περαιά. Στην Εθνική Οδό Σαλονίκης και Μηχανιώνας, γιατί, στο ύψος δηλαδή της Περαιάς, γιατί χθες είχαμε μία παράσταση μιας ανήλικης 15 ετών, στις 12 η ώρα το βράδυ, από ένα γιοταχή αυτοκίνητο. 38χρονος ο οδηγός, δεν εγκατέλειψε. Περιμένουμε να μάθουμε λίγο για την κατάσταση της υγείας της μικρής.
0: 15χρονο το κορίτσι ακόμα... είπες.
1: Ναι, 15χρονο.
2: Ναι, 15 πήγε να περάσει κάθετο το οδόστρωμα. Τώρα, επειδή είμαστε καθόλου, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς το σημείο, δηλαδή. Αν έχει διάβαση.
0: Πώς να μην ανησυχούμε, επειδή έχω σε αυτή την ηλικία, τέλος πάντων και σε αυτή την ηλικία, πώς να μην ανησυχούμε μετά εμείς οι γονείς όταν βλέπουμε έτσι και τα παιδιά να είναι πολύ στη γύρα και στις βόλτες κλπ. Καλά κάνουν από τη μία, αλλά πώς να μην ανησυχούμε μετά, πώς. Και εκείνος ο δρόμος είναι κάπως.
2: Είναι δύσκολος και τώρα εκείνη την ώρα δεν ξέρω, είχε φως. Δηλαδή γι' αυτό τώρα, αν φτάσω στο σημείο, θα έχω καλύτερη εικόνα. Αν είχε φωτισμό, αν είχε φανάρι, αν είχε διάβαση, δεν τα ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή.
1: Σε ποια κατάσταση είναι 15χρονη, ξέρουμε, Ελία μου?
2: Επειδή, γι' αυτό δεν θέλω να το αναφέρω, έχω μιλήσει και με το ΕΚΑΒ και με την αστυνομία, αλλά καλύτερα θα μιλήσω λίγο αργότερα με το Ιπποκράτειο. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα γι' αυτό.
0: Έχω το Ιπποκράτειο έχει...
2: αντικρουόμενες πληροφορίες, γι' αυτό δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όταν μιλήσουμε το Ιπποκράτειο σε λίγη ώρα θα ξέρω ακριβώς, δηλαδή, γιατί μπορεί, ξέρετε, καμιά φορά να είναι καλή κατάσταση που παραλαμβάνει το ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια να έχουμε πιο άσχημη κατάσταση. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
2: πιο άσχημη
1: κατάσταση. Ωστόσο, okay.
2: Ωστόσο, επειδή είχα αντικρουόμενες πληροφορίες, καλύτερα ας μην επεκταθούμε σε αυτό.
0: Ωραία. Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Αν το παιδί να είναι καλά αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: Έχουμε κάτι άλλο έκτακτο πέραν αυτού του γεγονότος?
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι εκτακτό και γενικά είναι ήσυχη η επικαιρότητα. Όσον αφορά τώρα...
0: Σε είδαμε και πριν στην οδό, Ελένη Ζωγράφου.
2: Κοιτάξτε, ναι. Αυτή την οδό, πραγματικά παιδιά, σε αυτή την πόλη γενικά, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει με τους μεν και με τους δε, με τους από εδώ και τους από εκεί.
0: Με το ράβε ξύλωνε, με το ράβε ξύλωνε.
1: Όχι, όχι,
2: με το ράβε ξύλωνε, όχι να μπουν κάγκελα στο γαλέρι, να μην μπουν κάγκελα. Να γίνει άσφαλτος, να μην γίνει. Να γίνει το Αγίου Σοφίου, να μην γίνει.
1: Πες τα, Λία, γιατί τα λέω και εγώ και πολλές φορές διαφωνούμε με τον Νίκο. Πάντοτε σε δύο στρατόπεδα, πάντοτε κάποιοι που θα πούν αυτό επειδή θα πούν.
0: Αλλά πέραν αυτού, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αυτό το ράβε ξύλωνε, να κάνουμε περιτά έξοδα. Έτσι.
2: Κοιτάξτε, από ό,τι λίγο το έψαξα για να θυμηθώ και εγώ λίγο πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία κτλ. Το 2018 είχε αποκαλυφθεί μετά από.
0: Ναι, ναι, το είπαμε πριν. Το είπαμε πριν, ναι. Με από κατακλυσμό είχε αποκαλυφθεί μέρος από το παλιότερο καλντερί.
1: Και κάποιοι ρομαντικοί είπανε να το αφήσουμε
0: πλακόστρωτο,
1: να ταιριάζει με την αρχική του, ας πούμε, μορφή.
2: Ναι. Φαντάζομαι ότι την έχετε ανέβει. Όλη την έχουμε ανέβει.
1: Φυσικά,
2: με το αυτοκίνητο.
1: Φυσικά.
2: Είναι όχι σαν να κάνεις φραπέ. Μιλάμε για τρομακτικό ταγκατάγκα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Τρομακτικό ταγκατάγκα, μ' αρέσει αυτή η πρωινή.
2: Δεν ξέρω πώς θα ήθελα να το χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω αν είσαι τώρα ασθενής. Άντε, εμείς δεν βαριέσαι. Άμα είχε δε λεωφορείο μπροστά σου, ήταν εντάξει, έλεγε Παναγία μου.
1: Ναι, ναι,
2: γιατί και το λεωφορείο πήγαινε πολύ αργά. Τέλος πάντων, ήταν μια ταλαιπώρια αυτό το. Πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο, αλήθεια. Πολύ όμορφο. Πραγματικά, καλέστε το. Αλλά ήταν δυσλειτουργικό. Σίγουρα ήταν δυσλειτουργικό.
1: Όχι,
2: και για το νοσοκομείο δεν το συζητάω. Ένα παραπάνω, έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Μπράβο.
2: Και μιλήσει με τους εργαζόμενους.
1: Εγώ που πολλές φορές εδώ ασκώ κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος διάφορα ζητήματα, εδώ θα πω ένα μεγάλο μπράβο. Το χρειαζόταν η πόλη, οι ασθενείς, οι ταξιτζίδες, οι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι περνούν από εκείνο το σημείο. Με τη Χλαπάτσα τι γίνεται, Ηλία? Γιατί πήγε εδώ ο Νίκος το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Πίσω από,
2: φύγει
1: νομίζω
2: φύγει.
1: Ότι μαζεύτηκε και συνωμοτεί πίσω από το Μέγαρο Μουσικής.
0: Λία, χθες έκανα την βόλτα μου το μεσημέρι εκεί γύρω στη μία η ώρα, μία μισή, πίσω από το Ποσειδόνιο. Μάλιστα μετά ξεσηκώθηκα, παρότι εκείνη την ώρα ήταν και ντάλαζες, δεν είχε πολύ κόσμο. Πήγα, έριξα και τα καλαθάκια μου. Αλλά πίσω από το Ποσειδόνιο ήταν μια κατάσταση φρικτή, και λόγω ακριβώς ότι είχε πολύ ζέστη και δεν φύσαγε, είχε μια ανυπόφορη κακοσμία στο σημείο. Και έβγαλα και φωτογραφίες φυσικά, ας τις στείλω άμα θέλεις. Θα στις στείλω, ναι, ναι.
2: Βίντεο θέλουμε και φωτογραφίες θέλουμε. Τι δουλειά κάνουμε δηλαδή, κλέφτε θα γίνουν.
0: Τώρα στις στέλνω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, πολύ χάλια ρε παιδάκι μου, πολύ, πολύ. Πάντως άλλα σημεία δεν έχει, λες, Ηλία μου, εδώ στην παλιά παραλία ή εκεί μπροστά στο Μακεδονία Παλάς που είχε τις προηγούμενες ημέρες.
2: Συνομάζευσαν, αλήθεια είναι, δεν βοήθησαν καθόλου τα ρεύματα. Νομίζω ότι ψηλοπάνησα, αλλά δεν έκανα χαρτογράφηση, να πω την αλήθεια μου. Άμα εγώ θέλω να είμαι ακριβής αυτό που λέω.
1: Είσαι πάντοτε, μην ανησυχείς καθόλου, θα σου στείλω τώρα τις φωτογραφίες. Κάτι άλλο δεν έχουμε, Ηλία, για να σε απασχολήσουμε. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Και αυτή που είναι σε εξέλιξη. Τα χαιρετίσματα στον συνεργάτη σου εκεί, τον καμεραμάν. Ποιον έχει
2: συνεργαστεί?
0: Τον Νίκο Σουσιράκη. Λοιπόν, οι φωτογραφίες σου έχουν αποσταλεί. Μπορείς να τσεκάρεις τώρα, να τις δεις κιόλας και να μας πεις και εσύ την άποψή σου έτσι από...
2: Α, γλυκούλες.
0: Πώς τις βλέπεις?
1: Οικογενειακές τις
0: βλέπεις. Λαχταριστές έτσι.
1: Όχι, μην περιγράφεις άλλο. Μην περιγράφεις. Ωραία.
0: Και φυσικά είχαν εξαφανιστεί και οι εραστέχνες ψαράδες από εκείνη την περιοχή.
1: Καλά, αν έμεναν εκεί θα τους ψάχνανε και αυτούς μαζί.
0: Η πλάκα ήταν ένα από εκείνα τα μικρά τα υδρόβια τα πτηνά, τα οποία έρχονται καμιά φορά, ξέρεις, και βρίσκουν καταφύγιο εδώ στη γειτονιά μας. Και ήταν ένα εκεί και πάλευε με αυτά τα πράγματα. Το βλέπαν απ' έξω και κάποιοι λέμε πώς αντέχεις ρε πουλάκι μου εκεί πέρα.
1: Έχουμε δει αυτές τις εικόνες και στον Περσικό, αν θυμάστε τότε.
0: Κορμοράνους
1: με τα πετρέλαια
0: ήταν.
1: Που ήταν μέσα από τα πτηνά και τα λοιπά. Εδώ έχουν Χλαπάτσα. Τι να πεις, εντάξει, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς μιλώντας για τα ζητήματα της πόλης, να πούμε πως και για σήμερα, 8 Ιούνιου, έχει κληρώσει μία διακοπή υδροδότησης τεσσάρων ωρών σε τρεις οικισμούς του Δήμου Λαγκαδάς και στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών, λέει, στο δίκτυο ίδρυυσης. Από τις 9 το πρωί ως την 1, ο Λαγκαδάς, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι θα μείνετε χωρίς νερό. Γίνεται, λέει, σε επίπεδο παρέμβασης προκειμένου να βελτιωθεί το δίκτυο και να εξυπηρετήσετε καλύτερα.
0: Είναι περιοχές που και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε κάποια τέτοια θέματα. Προφανώς γίνονται εκτεταμένες εργασίες εκεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά.
1: Και άμα γίνεται για καλό, για να γίνει καλύτερο το δίκτυο συνολικά στην περιοχή, κάντε την καρδιά σας πέτρα.
0: Πάντως, μια που μιλούσαμε για Δήμο, έτσι, και ξέρεις ότι λέμε εμείς και τα καλά όταν συμβαίνουν, λέμε και τα αρνητικά. Επειδή είχα επικοινωνήσει και έχει περάσει πολύς καιρός, ίσως και 2 μήνες, μετά από τις εργασίες ανάπλασης που γίνανε στον άξονα της 25ης Μαρτίου, χαμηλά ειδικά, κάτω από την Βασιλίσσης Όλγας, Υπήρχε κάποια κακοτεχνία από τους εργολάβους, έχουμε ξανασχοληθεί με αυτό, όσον αφορά τις σχάρες και τους τρόπους που αποστραγγίζονται τα νερά που μαζεύονται. Είτε από βροχές και έριξε αρκετές μπόρες τον τελευταίο καιρό και σε όλες τις γωνίες των νέων πεζοδρομίων μαζεύονται νερά, μαζεύονται λίμνες, όχι απλά νερά. Και προχθές μάλιστα είδα και κάτι πολύ δυσάρεστο, επειδή εκεί έχει και τη Λαϊκή στην Κίμωνος Βόγα και μαζεύονται βρωμόνερα από ψάρια, από. Δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα άλλο που απασχολεί πολύ, ειδικά τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που μένουν σε περιοχές που γίνονται λαϊκές. Το καλό είναι στις λαϊκές αγορές να καθαρίζονται πολύ καλά. Είχαν μαζευτεί λοιπόν, είχαν συγκεντρωθεί και πάλι εκεί πέρα, γιατί δεν μπορούν να αποστραγγιστούν τα νερά που μαζεύονται εκεί. Είτε από βροχές, καταιγίδες, είτε από λαϊκές, είτε από οτιδήποτε τέτοιο.
1: Κακοτεχνία.
0: Μένουν λακκούβες και δεν υπάρχουν προφανώς και οι σχάρες για να αποστραγγίζονται αυτά. Και μένουν λίμνες. Τώρα αυτό τι δουλειά, ας πούμε. Και την παρέλαβε κάποιος και έστειλα μήνυμα και στην αρμόδια διευθύντρια αυτών των εργασιών του Δήμου. Μου είπε ότι το γνωρίζουν, ότι έχουν πει ήδη στον εργολάβο να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Ωστόσο δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Πάντως αυτό ρε με τους εργολάβους, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, μια διαδικασία παραλαβής του έργου. Δηλαδή.
0: Δεν σε πληρώνω όλο.
1: Μπράβο,
0: το
1: να μην.
0: Δεν σε πληρώνω.
1: Εδώ έναν μάστορα φέρνεις στο σπίτι και δεν τον πληρώνεις όλο το ποσό, γιατί ξέρεις ότι μετά θα τον κυνηγάς και δεν θα τον βρίσκεις. Θέλω να πω ότι πριν παραλάβετε, χωρίς να έχετε αποπληρώσει το σύνολο των υποχρώσεων, τσεκάρετε το έργο. Πώς θα γίνει, δηλαδή, ολοκένουργια έργα να παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα. Εγώ τώρα που το είπες με αυτό αφορμή, εγώ θα ξαναπάω στους ποδηλατόδρομους. Δεν θα πω, του σκέφτηκα επειδή είπε ότι εκεί μαζεύονται νερά, κάθε φορά όταν βρέχει η ποδηλατόδρομη εδώ στη Λεωφόρος,
0: στη Λεωφόρος θα του γίνονται.
1: Τώρα έχει και κάτι καινούριο. Πέρα από τις κακοτεχνίες που έχει από την πλευρά του Μουσείου του Βυζαντινού, τώρα δεν έχει κόψει κάποιος και τα δέντρα τα οποία έχουν μεγαλώσει και έχουν τα κλαδιά έχουν καθίσει μπροστά ακριβώς στους ποδηλατόδρομους. Και αν είσαι και περνάς, πρέπει να σκύβεις τα ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μην σου έρθει το κλαδί στο μάτι. Δηλαδή, και λέω, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος από το Δήμο δεν κάνει βόλτα με ένα ποδήλατο.
0: Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος. Σε πολλές διασταυρώσεις, τα φανάρια καλύπτονται από πράσινα, από κλαδιά.
1: Ισχύει.
0: Και δεν βλέπεις. Έχω πετύχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος έρχεται ξένος από άλλη πόλη και δεν γνωρίζει το οδικό σύστημα εδώ, να περνάει φανάρι χωρίς να το καταλαβαίνει, με άμεσο κίνδυνο να υπάρχει σφοδρή σύγκρουση. Λοιπόν, Μπάμπη, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Είμαστε και 25 πριν τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι,
0: και να επανέλθουμε και με το Σαν Σήμερα.
1: Πάμε ρε φίλε, πάμε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, να βρούμε από χαμηλά το Don Henley και τα Αγόρια του Καλοκαιριού, ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι, The Boys of Summer, αφιερωμένος όλους και σε όλες που μας ακούν αυτήν την ώρα. Πάμε και τα λέμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 5 και 13 λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και το Προκόπη από τους 3 σεισμούς που προηγήθηκαν. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή των ζημιών. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο φέρεται να παρενόχλησε η Τουρκία. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι από το κημητήριο Παπάγου η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Χωρίς νερό έως τη 1 το μεσημέρι καταναλωτές σε 3 οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά λόγω εργασιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 Ρίχτερ που προηγήθηκαν, τουλάχιστον 5 νεκροί, καταρρεύσεις κτηρίων, τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη. Μπάμπης και Νίκος μαζί σας από τις 6 ως τις 9 κάθε πρωί.
1: Η πόλη ξύπνησε. 6-9-30-078 228 η τηλεφωνική γραμμή, μέσω Viber για τα μηνύματά σας.
0: Και μέσω Viber επικοινώνησε και ο καλός μας φίλος ο Απόστολος ο Υπερήφανος. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και στον αγαπητό, στον εν Χριστώ αδελφό, τον Μπλατσιώτη.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έχουμε σαν σήμερα, 8 Ιουνίου. Και αμέσως μετά θα πάμε, φίλες και φίλοι, στην Εύβοια να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, υπεύθυνο για την πολιτική προστασία, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε όμως πρώτα να ταξιδέψουμε μέχρι το 1928, όταν το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεζέτ, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκου και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Πρωτοπόροι Έλληνες πιλότοι, θα το επιτύχει 20 μέρες μετά, αφού είχε διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
1: 1932, 4 χρόνια αργότερα, μια τέτοια μέρα, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
0: 1949 και ο Βρετανός συγγραφέας, ο διάσημος George Orwell, εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Το είδαμε και σε ταινία.
1: Πώς φαινόταν τότε να γράφει σε ένα βιβλίο για το πώς θα είναι και καλά το 1984.
0: Λέγανε ότι το είχε κάνει έτσι αναρυθμητισμό από το 1948. Το βάλε το 48, το κάνω 84. Και φαντάστηκε τι θα είχε γίνει τότε.
1: 1963 όμως, δεν ξέρω αν το φανταζόταν ο George Orwell, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι

0: πολιτών.
1: Και το 2000, μια τέτοια ημέρα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Και για πολλούς είναι το χτύπημα εκείνο που αλλάζει τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πλέον οι τρομοκράτες 17 Νοέμβρη από τις αρχές, γιατί έρχονται οι Βρετανοί
0: της ΜΗ-16 της υπηρεσίας.
1: Και ουσιαστικά πιέζουν τις ελληνικές αρχές να ακολουθήσουν ένα νέο μοτίβο στις έρευνες που ακολουθεί τα δικά τους, τα βρετανικά.
0: Όπως
1: έβλεπα
0: πρότυπα. Και στο σχετικό, στη σχετική ερευνητική δουλειά του κ. Παπαχελά, οι Βρετανοί προσέδωσαν άλλη μεθοδικότητα, περισσότερο και από τους Αμερικανούς που έρχονταν μέχρι τότε. Και έτσι λοιπόν ο Στίβεν Σόντερς ήταν και το τελευταίο θύμα της 17 Νοέμβρη. Ακολούθησε βέβαια ουσιαστικά 2 χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2002, η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο περίφημος γερμανός μουσικός Ρόμπερτ Σούμαν.
1: Θυμάμαι ότι με δικά του κομμάτια σε νανούριζα όταν ήσουν μικρός.
0: Στην Κούνια. Ναι. 1916 γεννήθηκε ο Βρετανός βιολόγος Francis Crick. Και 1955 ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε έτσι τα 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ, το παγκόσμιο ιστό.
1: Φοβερό. Στους θανάτους, ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, αυτή που την ξέρουμε όλοι ως παραμάνα. 1962 πεθαίνει ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα, εγώ δεν το γνώριζα, όσοι όλα τον ήξερα Αλέξανδρο, ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
0: Και εγώ δεν θυμόμουν κάτι τέτοιο, αλλά πράγματι.
1: Αν νόμιζα θα έλεγες και κουτσούδης. Εγώ, αν με λέγανε Κουτσούδη θα το είχα κάνει όλα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν και οι Καλλιόπες, αλλά σήμερα, και γι' αυτό θα ακούσουμε ένα από τα καταπληκτικά τραγούδια αυτού του καταπληκτικού γκρουπ που λέγεται Manic Street Preachers, το Ocean Spray, προς τιμή των ωκεανών.
1: Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Πάμε να βουτήξουμε.

0: Ωραία τα τραγούδια, ωραία και τα καλοκαιρινά τραγούδια και οι καλοκαιρινές αναμνήσεις, αρκεί να μην εμπεριέχουν μέσα σεισμικές δονήσεις, έτσι Μπάμπη.
1: Ναι, και αν έχουν προηγηθεί και κάποιες άλλες πριν, λες ρε παιδάκι μου, για να δούμε πώς θα πάει το φαινόμενο.
0: Δύσκολο βράδυ αυτό για τους κατοίκους εκεί στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και θα λέγαμε και γενικότερα. Δεν ξέρω τώρα που, σε πόση απόσταση έχει γίνει τόσο αισθητό και σε πόση απόσταση από το επίκεντρο έχει προκαλέσει και κάποιες ζημιές, ναι, μικρές ή μεγαλύτερες.
1: Τουλάχιστον φαίνονται σε πλάνα από την περιοχή ότι αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.
0: Και από σπίτι σε σπίτι γυρνάει αυτή την ώρα και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Μαντουδίου, ο κύριος Αργύρης Λιάσκος, τον οποίο έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας. Καλή σας μέρα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Για δώστε μας μία εικόνα. Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι πριν κάτι δείχνατε, κάτι κάνατε, πείτε μας πού είστε τώρα και σε ποια ενέργεια σας βρίσκουμε.
2: Είμαι στη Δαφνούσα, στο χωριό, εδώ που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Δήμο μας.
0: Περίπου περιοχή, αν μπορείτε έτσι να μας καθοδηγήσετε.
2: Περίπου περιοχή είναι λίγο 8 χιλιόμετρα πάνω προς το βουνό, λίγο τον Αγιάννη το Ρώσο.
0: Μάλιστα, okay. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Το Προκόπη, δηλαδή.
0: Ένα σημείο στο οποίο πηγαίνουν και πολλοί προσκυνητές.
2: Ναι, ναι.
1: Λέτε λοιπόν ότι σε αυτό το χωριό που είστε έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Σε πόσα σπίτια υπολογίζετε ότι έχουν προκύψει
2: εδώ,
1: ζητήματα?
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως.
0: Α, για καταδάφιση.
2: Ναι, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά.
1: Αυτά έχουν υποστεί ζημιά από το σεισμό ή είναι στην κατάσταση εκείνη που ήταν σαν εγκαταλειμμένα και λόγω του σεισμού έχουν?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήτανε
1: κανονικά σπίτια κατοικήσιμα.
2: Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
0: Μάλιστα, για κατεδάφιση μας λέτε, άρα αυτό σημαίνει. Τώρα, έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα πιθανώς σε άλλα γειτονικά χωριά?
2: Έχουμε και στο Προκόπη, έχουμε. Και στα άλλα τα χωριά, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Μάλιστα. Σε περίπου σε πόση ακτίνα από το επίκεντρο εμφανίζονται οι πιο σημαντικές ζημιές?
2: Στα 8 χιλιόμετρα σας βάζω, για τα σπίτια μιλάω τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από το ένα χωριό μετάλλο τόσο είναι, γύρω στα 8 χιλιόμετρα που έχει χτυπήσει.
0: Μάλιστα.
2: Ο σεισμός.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, και ο κόσμος πώς το συναντάτε? Είναι φοβισμένος, είναι ψύχρεμο?
2: Είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Ναι. Είχαμε όλο το βράδυ με σεισμούς, αλλά τώρα το πρωί είχε ένα 4,3.
1: Ναι.
2: Καλό σεισμό.
1: Φυσικά είναι δυνατός, νομίζω γύρω στις 5 και 10 το πρωί. Και ο κόσμος διανυκτέρευσε εκτός των σπιτιών του, φαντάζομαι, το βράδυ.
2: Φοβισμένοι, άλλοι στα αυτοκίνητα. Εδώ στη Δαφνούσα τους είχαμε πάρει, αυτές δύο οικογένειες είχαν πάει προς το Προκόπη και μείνανε εκεί στο ξενώνα του Όσιου Άνιτο Ρώσου.
0: Μάλιστα, το οδικό δίκτυο σε τι κατάσταση είναι?
2: Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Μάλιστα, είχατε κάποια επικοινωνία ή εσείς, ή φαντάζομαι ο Δήμαρχος περιοχής, με την κεντρική πολιτεία, τι ακριβώς θα συμβεί τώρα, αν θα έρθουν κάποια κλιμάκια?
2: Ναι. Βεβαίως, μίλησε και ο Δήμαρχος μας με τον Υπουργό. Ήρθε και ο Υπουργός εχθές, επισκέφτηκε εδώ τις ζημιές και μπήκε και στα σπίτια. Περιμένουμε κλιμάκιο τώρα τις 9 η ώρα. Έχουμε συνάντηση στο Προκόπη για να έρθουν να τα δουν.
1: Με το καλό, κύριε Αντιδήμαρχε. Πάντως, νωρίτερα μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ο κύριος Λέκας είπε ότι η μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ότι ας κάνουμε λίγες ημέρες υπομονή και το σημαντικό είναι σε σπίτια που έχουν υποστεί ζημίες να μην μένουν εκεί οι άνθρωποι αυτό το 15ήμερο πόσο χρειάζεται και τα λοιπά, για να δουν πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
2: Ευτυχώς ήταν ότι δεν είχαμε τραυματισμούς.
0: Ναι. Πείτε μας λίγο δύο πράγματα ακόμη. Αν σας έχουν αναφέρει ότι πιθανώς θα ενοικιαστούν κάποια ξενοδοχεία από την πολιτεία προκειμένου να πάει να μείνει προσωρινά ο κόσμος αυτός που έχει ειδικά τα προβλήματα που μας λέτε ότι θα χρειαστεί μέχρι
2: και
0: κατεδάφιση?
2: Βεβαίως, και το είπαμε και χθες και εμείς σαν Δήμος και η Περιφέρεια, που ήταν και ο κύριος Κελαϊδίδης ο αντιπεριφερειάρχης μας. Είπαμε ό,τι χρειαστούν είμαστε στο πλευρό τους.
0: Με τη σχολική κοινότητα σήμερα που ξημέρωσε έτσι και μία εργάσιμη και είναι και μέρα εξετάσεων, τι γίνεται?
2: Εξετάσεων, ναι, τα σχολεία πήγαν χθες του Δήμου οι μηχανικοί, ελέγξαν τα σχολεία δεν έχουν πρόβλημα, θα γίνουν κανονικά οι εξετάσεις.
0: Μάλιστα. Τα σχολεία των χαμηλότερων βαθμίδων?
2: Τα έχουμε κλειστά.
1: Δημοτικά, τα δημοτικά και τα γυμνάσια.
2: Εντάξει, είναι φοβισμένος ο κόσμος, όχι, εντάξει, για τα παιδάκια πιο πολύ, γιατί είναι τρομοκρατημένα, δηλαδή. Εντάξει, δεν γράφουν και εξετάσεις.
1: Μπράβο, γι' αυτά λέμε ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς τελευταία εβδομάδα.
2: Να είμαστε
1: εβδομάδα,
2: και πιο ασφαλείς και να είμαστε σίγουροι.
1: Πάντως, κύριε Λιάσκο, εγώ εντυπωσιάστηκα πολύ και με εκείνη την εικόνα με την κατολίσθηση στο όρος Καντήλη.
2: Το σεισμό.
1: Δηλαδή, ήταν εικόνα, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά φοβιστική.
2: Ήταν και προς τον Εβοϊκό και προς τα εμάς εδώ που είναι η Δαφνούσα. Ήταν και τα δυο σημεία, όπως κοιτάξατε.
1: Έχει ξανασυμβεί, κύριε Λιάσκο. Μετά από σεισμό να έχουμε κατολίσθηση τέτοιου μεγέθους.
2: Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ 47 χρονών είμαι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ανησυχητικό ταυτόχρονα.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντιδήμαρχε.
1: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη και είμαστε μαζί σας. Ό,τι χρειαστεί να μας ενημερώνετε.
2: Έγινε, να είστε καλά. Να είστε
0: ευχαριστούμε
2: καλά.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: δεν είναι εύκολο,
0: αυτά από την Εύβοια.
1: Και η Εύβοια, να σου πω κάτι, δεν Νίκο.
0: Δηλαδή, η Εύβοια
1: είναι,
0: σεισμούς.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο. Αυτό θέλω να πω. Ότι ρε παιδάκι μου είναι εκεί πάντοτε στο επίκεντρο πραγμάτων που ταλαιπωρείται. Τη μία είναι σεισμοί, την άλλη είναι πλημμύρες, την άλλη είναι καταποντισμοί, την άλλη είναι δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή είναι πολύπαθη η Εύβοια και μπράβο στους κατοίκους με την υπομονή που έχουν και το κουράγιο να ξεκινάνε και πάλι μια προσπάθεια να φτιάξουν την ζωή τους, ενώ κάθε τρεις και λίγο κάτι τους συμβαίνει.
0: Ενώ είναι ένας πανέμορφος τόπος η Εύβοια, πολλοί έχουν μιλήσει για τις κακές, για τις ελλιπείς υποδομές που είχε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, με δύσκολο, δυσπρόσιτο οδικό δίκτυο, αρκετά ορεινό βέβαια μέρος. Αυτό υποβοηθούσε τις πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, να, με τις πυρκαγιές καίγονται δάση, συμβαίνουν μετά πλημμύρες, πολλές χιονοπτώσεις δέχεται η Εύβοια.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, δηλαδή πολύ ταλαιπωρία, πολύ.
0: Πολλά ζητήματα, πολλά.
1: Μέσα στο καλοκαίρι τώρα στο ξεκίνημα.
0: Ναι, και μάλιστα ενώ κιόλας είναι και πολλά τουριστικά από αυτά τα μέρη.
1: Δεν θέλω να πω
0: για τον Άι Γιάννη τον Ρώσο εκεί. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα τραγουδάκι. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Παρόλα αυτά είναι όμορφη η ζωή, έτσι μας τραγουδάει ο Θοδωρής Βουτσικάκης.
1: Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί του. Κοιτάζουμε το Βουτσικάκι τώρα, μην μπλέξεις. Καλύτερα να λες ότι όλα καλά.

0: Ωραίο τραγουδάκι και αισιόδοξο.
1: Και σε ταξιδεύει, ρε φίλε. Σε ταξιδεύει. Δηλαδή, τελείωσε και έλεγε: α, έχει λίγο ακόμα. Άστο λίγο ακόμα. Ναι, ακριβώς.
0: Πώς βλέπεις τον καιρό σήμερα, Μπάμπη? Καλούτσικος.
1: Κοίταξε, καλώς φαίνεται στο ξεκίνημά του. Το θέμα δεν είναι πώς το βλέπω εγώ, αλλά πώς το βλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γιατί καλό είναι, φίλες και φίλοι, να εμπιστευόμαστε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το λέω και περιμένω να δω τις αντιδράσεις του Νίκου. Λοιπόν, σήμερα για Θεσσαλονίκη, αν και ξυπνήσαμε με κάποιες νεφώσεις το πρωί, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με περισσότερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανότατα να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία όμως και σήμερα, Νίκο μου, δεν θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς στην υψηλότερη στιγμή την ημέρα.
0: Και βλέπω δεν έχουμε άνεμο και αυτό ίσως δεν βοηθήσει στο να παραμείνουν εκεί κάποιες βρωμίτσες που υπάρχουν στο θερμαϊκό. Λοιπόν, για όλη τη Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα θα έχουμε θερμοκρασία ως 31 με 32 βαθμούς πιο βόρεια.
1: Μια χαρά.
0: Στη Θεσσαλία και μέχρι 33. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλες αυτές τις περιοχές, με το κλασικό αυτό το μοτίβο προς το μεσημέρι και το απόγευμα να συννεφιάζει κυρίως τα ορεινά, για να έχουμε μια περισσότερη πιθανότητα για βροχή.
1: Εν τω μεταξύ, χθες το απόγευμα, Νίκο, άξαφνα, εκεί γύρω στις 7-7.30 ώρα, ξαφνικά σηκώνεται ένας αέρας δυνατός εκεί στην περιοχή των Πεύκων. Δηλαδή σε σημείο που λες τι έγινε, τώρα θα έρθει η Μπουρίνη.
0: Εγώ δεν αντιλήφθηκα.
1: Ναι, όχι. Στα Πεύκα πάνω κράτησε κανένα τεταρτάκι 20 λεπτά ένας αέρας ξαφνικός και
0: λοιπόν,
1: έκανε πίσω μετά.
0: Αύριο Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία δίνουν περισσότερο υποψηφιότητα για κάποια έτσι, φαινόμενα αστάθειας. Έλα, Νίκο Κακαρίκο, σταμάτα, σταμάτα να κάνεις τον κομφερασχέρ.
1: Όχι, τον τροχονό μου κάνει, τον τροχονό μου.
0: Λοιπόν,
1: μας κάνει νοήματα να βγούμε, Νίκο.
0: Εντάξει, πάντως γενικά έθριος ο καιρός θα κυλήσει. Και Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Εγώ δέχομαι.
0: Και Παρασκευή, με τις μικρές εξαιρέσεις. Άντε, μου δυναμώνει και τη μουσική άλλη. Βγείτε, βγείτε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε το βράδυ χθες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα. Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκη, στον κλάδο προς Καβάλα. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καλή κατάσταση μια γυναίκα, η οποία βγήκε μόνη της από το αυτοκίνητο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί αποφασιστικά σε πρόσφατη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, ενώ εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, με το Brent να φτάνει τα 96,15 δολάρια το βαρέλι. Τουρκική παρενόχληση από μαχητικά αεροσκάφη σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. 2 τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι 3 σεισμοί στην Εύβοια, νέα σεισμική δόνηση στο μεταξύ μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατεγράφει 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα σήμερα στην ίδια περιοχή, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αργύρης Αλιάσκος τόνισε ότι στη Δαφνούσα 4 σπίτια χρήζουν κατεδάφισης. Επρόκειτο, είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία όμως υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στο Προκόπη. Κλειστά, όπως διευκρίνησε ο αντιδήμαρχος, θα μείνουν σήμερα τα δημοτικά σχολεία, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού θα εξεταστούν σε λίγη ώρα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα, αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Ισραηλινό στόχο. Κατά την απολογία του, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση και ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Ο κατοίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη και στα Πατήσια έδειξαν ότι ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. χωρίς νερό για περίπου 4 ώρες θα μείνουν σήμερα καταναλωτές σε 3 οικισμού του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Λαγκαδά, χωρίς νερό θα μείνουν από τις 9 ως τη 1 το μεσημέρι ο Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 Ρίχτερ που είχαν προηγηθεί. Τουλάχιστον 5 φαίνεται να είναι οι νεκροί, ενώ έχουν καταρρεύσει κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρου έπληξε τις ακτές της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά της Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι από ξένια στις εποχές, Μπάμπη.
1: Ναι ρε φίλε, και είναι να το ακούς στο δρόμο.
0: Α, μπράβο.
1: Να είναι ανοιχτός ο δρόμος μπροστά και να μην σε νοιάζει τίποτα.
0: Και να τραγουδάς έτσι και στα παιδιά σου, να τους θυμίζεις τέτοια τραγούδια παλιά.
1: Και όχι να είσαι στο δερβαίνι και να προσπαθείς να το κατηφορήσεις για
0: και
1: να πας προς την έξοδο.
0: Και να πέφτεις πού, σε τείχο.
1: Σε τροχαίο ατύχημα και είναι δύο.
0: Για το οποίο μας ενημέρωσε πριν λίγο και η Βούλα Ισαΐδη.
1: Μπράβο, και εγώ βλέπω εδώ στους χάρτες εδώ με την κίνηση ότι υπάρχει ζήτημα με καθυστερήσεις. Εν τω μεταξύ έχει και ένα ακόμα ατύχημα
0: λίγο
1: πιο
0: παραπάνω,
1: κάτω, πιο μετά από το συγκεκριμένο το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην έξοδο. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα και μετά την έξοδο των Μπεύκων στην περιφερειακή, στον δρόμο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Αμά παιδιά, γιατί έτσι πρωινιάτικα και δεν είναι καλός ο καιρός είναι.
1: Και δες, ο καιρός είναι καλός. Μάλλον συνηθισμένοι το Σαββατοκύριακο με την ταχύτητα, γιατί είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, μάλλον την πατάνε. Δες τώρα τι έχει δημιουργηθεί εδώ πριν από τη συνάντηση της εξωτερικής με την εσωτερική εκεί στην Ευκαρπία. Πολύ πιο πριν είναι η ουρά των αυτοκινήτων, κατακόκκινη η ταλαιπωρία. Για όσους αυτή την ώρα επιχειρείτε να βρεθείτε στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση, το ξαναλέω, προς τα ανατολικά, το κομμάτι από την εξωτερική περιφερειακή μέχρι και την έξοδο Νεαπόλεως είναι κατακόκκινο, έχει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Εκεί στην Ευκαρπία, δηλαδή στο ρεύμα προς ανατολικά, γίνεται χαμός.
1: Και έχει και προς τα δυτικά. Έχει
0: και προς τα δυτικά στην Τριανδρία.
1: Τροχαίο.
0: Α, έχει και τροχαίο στην Τριανδρία.
1: Και εκεί. Δηλαδή είναι πράγματι και στο ένα ρεύμα και στο άλλο, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή την ώρα χαμός στην περιφερειακή οδό.
0: Τουλάχιστον αυτή την ώρα είμαστε καλύτερα στο κέντρο.
1: Ακόμη.
0: Στο μόνο που δεν είμαστε καλύτερα είμαστε στην Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι, γιατί προσπαθεί από εκεί να ξεγλιστρήσει ο κόσμος. Η ταλαιπωρία και εκεί, φίλες και φίλοι, ξεκινά από το Δημαρχείο της Σταυρούπολης, από το κόκκινο κτίριο, και σας πηγαίνει μέχρι και τις 12 όροφες. Οπότε ψάξτε εναλλακτικές.
0: Είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, που σου κάνει εντύπωση ότι την Παρασκευή αργούνε να δημιουργήσουν κίνηση τα οχήματα την Παρασκευή το πρωί, ενώ Δευτέρα πρωί, έτσι που έρχονται όλοι από το Σαββατοκύριακο, πολύ και κατευθείαν, υπάρχουν θέματα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και τον γελαστό μας φίλο, τον Χρήστο το Σιδερίδη, που έχει αναλάβει την τεχνική επιμέλεια.
1: Καλώς τον.
0: Και ακούγαμε πριν τον Ροτ Στιούαρτ να λέει ότι κάποιοι τύποι εκεί, κάποιοι φίλοι μας έχουν όλη την τύχη, είναι τυχεροί. Έτσι και ο Βαλτσίτσο Πεκλάρης νομίζω πέρασε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο στις παραλίες, έκανε τα μπανάκια του.
1: Με όλες αυτές τις εξελίξεις
0: τα ουζάκια του.
1: Και στα κόμματα της αριστεράς.
0: Ναι,
1: και
0: όμως, έχω την αίσθηση ότι βρήκε τον χρόνο. Έτσι, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όλα τα υπόλοιπα εκτός από τις παραλίες.
1: Μπράβο, είδες.
0: Τα ουζάκια σου τα είχες πάντως.
2: Όχι, γενικότερα εδώ στην πόλη είχε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πολύ όμορφες δραστηριότητες.
0: Για πες μας περίπου τι έκανες.
2: Καλά και τι.
0: Πες μας ό,τι μπορείς να μας πεις, ό,τι μπορείς να δημοσιοποιήσεις. Δεν λέμε τα ιδιωτικά,
2: πάντως παρακολούθησα και τα πολιτικά δρόμενα, τα οποία ξέρετε τι γίνεται τώρα. Έχω μια αίσθηση ότι ασχολούμαστε συνεχώς με το εσωτερικό και με διαδικαστικά θέματα. Δηλαδή, τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό του και τις εργασίες, είπε ο Δούκας, δεν είπε ο Δούκας, στην κυβέρνηση θα μπει ο Κυρανάκης γραμματέας και μετά ποιος θα μπει εκεί,
1: ο Μαρινάκης θα πάει παραπέρα. Θα πάει δεν, και θα αλλάξει,
2: δεν ασχολούμαστε με την ουσία της πολιτικής, βρίσκα.
1: Ναι, και αν θα πάρει την θέση του Μαρινάκης και ποιος θα πει μετά στη θέση του Μαρινάκης.
2: Ναι, δηλαδή είναι σαν μεταγροφολογία, δεν ξέρω πώς.
1: Του καλοκαιριού, ναι.
2: Μπορεί. Βλέπω ότι ή τους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα φύγει ο Τάδε από την Τάδε εκπομπή και θα πάει στην άλλη. Κάτι τέτοια ρεπορτάζ που ακούω στις τηλεοπτικές εκπομπές για μεταγραφές και τοποθετήσεις έτσι τηλεοπτικών προσώπων. Αυτό μου θύμισε μέσα στο Σαββατοκύριακο η διαδικασία. Βέβαια, επί της ουσίας έχει πολιτική και μπόλικη, ειδικά στα αριστερά και ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βλέπαμε πριν στο Earth News την κυρία Δούρου. Δεν ξέρω, έγινε το πρόσωπο των ημερών η κυρία Δούρου.
2: Η κυρία Δούρου ανέλαβε πρωτοβουλία, είπε ότι εγώ είμαι εδώ και δεν κρύβομαι και μπήκε μπροστά και σε όλες τις διαδικασίες των τελευταίων εβδομάδων και βέβαια τώρα και σήμερα στην Earth News, λέγοντας ξεκάθαρα πράγματα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, καλά κάνει, λέει ότι αυτό και ο ίδιος και η κυρία Κουφονικολάκου ότι δεν δεχόμαστε κανέναν με καμιά θέση κτλ. και κανένα κόμμα. Και από εκεί μετά εμείς πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση η οποία ουσιαστικά τι κάνει, παραπέμπει στο αύριο τις όποιες εξελίξεις. Δηλαδή αυτό που πλειοψήφισε η πρόταση του Κράτη Φάμελου που πλειοψήφισε στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο είναι ότι βρίσκεται, συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα, στηρίζει την προσπάθεια του πρώην πρόεδρου του κόμματος, έτσι και της επιλογής ας πούμε των πολιτών που βρίσκονται στον χώρο και ουσιαστικά παραπέμπει για το επόμενο διάστημα το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει τώρα? Βρίσκεται σε ένα μετέχνη που θα βλέπει τον κόσμο να φεύγει, στελέχη να φεύγουν προς τον Τσίπρα, προς το κόμμα δηλαδή την Ελλάς, και από εκεί και μετά θα περιμένει μοιραία το τέλος. Κάπως έτσι φαίνονται τα πράγματα.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, βρε Βασίλη, δηλαδή από τη στιγμή που ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, από ό,τι φαίνεται, στο μεγαλύτερο του μέρος στο νέο κίνημα του, του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, σαν πρόσωπα. Σαν πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά σηματοδοτούσαν επί χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ. Μου κάνει λίγο εντύπωση, είναι σαν να. Σαν να ιδρύθηκε ένα κόμμα καινούριο για να απαλλαγεί από 5 ανθρώπους, από 10 ανθρώπους ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δηλαδή θα μπορούσε να γυρίσει κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ και να πει ότι δεν θέλω όμως εκείνους. Δηλαδή...
2: Εγώ επειδή την Παρασκευή, Μπάμπη, σε αυτό να σου πω, επειδή την Παρασκευή είχα δύο διαδοχικές εκδηλώσεις. Μία την πρωινή συνάντηση με δημοσιογράφους που είχε εδώ η εκπροσώπηση της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη και μία το βράδυ σε μια εκδήλωση που μίλησαν κάποια στελέχη της και την παρακολούθησα. Να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί όλα τα στελέχη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα έλεγα από μικρή ως καθόλου σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και με τον κύριο Σαουλίδη που συναντηθήκαμε και με τον κύριο Νιφούδη και με άλλα στελέχη. Τέλος πάντων, εντάξει, ο κύριος Καρπαξής έχει σχέση, έχει εκλεγεί κιόλας, αλλά τέλος πάντων δεν είναι από τα προβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι αυτό που επιδιώκεται και δείχνει προς τα έξω μέχρι τώρα η Ελλάς και με τις εκπροσώπους που τις αναπληρώ, την κυρία Παπαδοπούλου που έρχεται από το Πασό, κυρία Κουφονικολάκου που δεν είχε εμπλοκή, θέλω να πούμε τα πρόσωπα που βγάζει προς τα έξω μέχρι τώρα και θα επιμείνει όλο το επόμενο διάστημα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει να μην έχει σχεδόν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό φοβούνται πολλοί από τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κινηθούν προς την Ελλάς, ότι αυτό ενδεχομένως θα είναι μια επιλογή την οποία θα τη διατηρήσει ο Αλέξης Τσίπρας και ουσιαστικά δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή και να πάνε να γίνουν δεκτοί ατομικά, έτσι ο καθένας πάει, εγγράφεται κτλ. Ενδεχομένως να μην έχουν αυτό που έχει πει κιόλας στις ομιλίες του, ρεζερβέ στην πρώτη θέση, στην πρώτη σειρά του νέου κόμματος. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πολλούς, αλλά τι να κάνουμε, τα πράγματα έχουν αλλάξει και από τη στιγμή, γιατί από την άλλη μεριά για να δώσουμε και ένα δίκιο και στην ηγεσία και την πλειοψηφία έτσι, που υπερψήφισε την πρόταση του Σωκράτη Φάμελου, υπάρχει μια πραγματικότητα. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, το οποίο παίρνει την πλειοψηφία των πολιτών και δείχνει τη στήριξη ο χώρος πολιτικά, μέσα από τις δημοσκοπήσεις, στην πρωτοβουλία αυτή του Αλέξη Τσίπρα και στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Οπότε πάνω σε αυτό πρέπει και κάτι να πούνε, να απαντήσουν. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα κάτσουν να κοιτάνε τον κόσμο να φεύγει. Είναι ένα δύσκολο σταυροδρόμι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια αφήσαμε την Παρασκευή έτσι το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το Σάββατο πάντως η Κεντρική Επιτροπή δεν ήταν αυτό που λέγαμε ότι θα γίνει κρίσιμη, θα διαλυθεί κτλ. Ήταν αρκετά πιο κάτω. Η ένταση υπήρξε βέβαια και με την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τελικά πήγε και μίλησε, αλλά και των άλλων στελεχών. Μεταδόθηκαν κιόλας κάποιες έτσι μέσα από κινητά κάποιες τοποθετήσεις. Στο Πασόκ που βέβαια είχε και αυτός πολιτικό συμβούλιο, τα πράγματα πολύ πιο ήρεμα ξεπεράστηκαν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει τον τόνο και να δημιουργούνται και αυτοί οι κύκλοι έτσι, με την εκπροσώπηση των κορυφαίων στελεχών. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς αυτοί θα δραστηριοποιηθούν, γιατί είμαστε σε ένα μήνα τον Ιούνιο, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, που θα τρέχουν όλοι με φούλ τις μηχανές. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε και στο Αρκαλοχώρι εκεί σε μια εκδήλωση που έγινε το Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, είναι η καταγωγή του έτσι κιόλας από εκεί, και επίσης λόγω και των ημερών με τους σεισμούς στην Εύβοια, χτυπημένο από μεγάλο καταστροφικό σεισμό το Αρκαλοχώρι, και το μήνυμα που περνάει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι το Πασόκ είναι η δύναμη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή και θα χαλάσει, όπως λέει, τα σκηνοθετημένα σενάρια. Εξακολουθούν να μιλούν για τέτοια σενάρια στο Πασόκ και να αμφισβητούν ακόμα και πολλά από τα στοιχεία ορισμένων δημοσκοπήσεων, κάποια από τα οποία είδαμε και χθες Κυριακή, έτσι, είχαμε άλλες δύο. Έγινε ένας, το προηγούμενο δεκαήμερο είχαμε βροχή, έτσι, δημοσκοπήσεων που ουσιαστικά οι διαφορές τους, εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω τη Νέα Δημοκρατία εκεί μπροστά, λίγο πάνω, λίγο κάτω το Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό που είχαν διαφορές μεταξύ τους και οι χθεσινές, η Μάρκ με την Παλμός Ανάλυσης, είναι η τρίτη, τέταρτη θέση. Ο Παλμός νομίζω έδειχνε ακριβώς ισοπαλία το Πασόκ με την Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή ακριβώς ισοπαλία στο ποσοστό, ίδιο ποσοστό. Λοιπόν, έχουμε τώρα επιστροφή πρωθυπουργού που βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφει τώρα το πρωί και κάνει πρωινό καφέ και αρχίζουν αυτές οι αλλαγές οι οποίες έχουν προαναγγελθεί, πέρα από το μήνυμά του το χθεσινό, έτσι, το καθιερωμένο θα λέγαμε, στην κυριακάτικη ανάρτηση με την αναφορά στο 2030, έτσι, και τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης. Από σήμερα προχωρούν και, έτσι, κατά κάποιο τρόπο κλειδώνουν αυτές οι αλλαγές και οι πληροφορίες που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες για το τι θα γίνει με τις αλλαγές στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Το πιο ενδιαφέρον σε αυτά νομίζω έχει αν θα φύγει ο κύριος Μαρινάκης από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, έτσι, γιατί τα άλλα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που θα σηματοδοτήσουν, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, κάτι το διαφορετικό και το ιδιαίτερο, αλλά αν θα έχουμε αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί 3 χρόνια τώρα ο κύριος Μαρινάκης έχει συνδεθεί και ως πρόσωπο και ως λόγος και με τον τρόπο που στέκεται, γιατί είναι σημαντική θέση, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, και τα έχει πάει σχετικά καλά, δηλαδή, ναι, κατά γενική ομολογία.
2: Ναι, έχει ανταπεξέλθει σε πολύ, έτσι, και δύσκολες περιόδους και στιγμές, έτσι, και για την κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το πιο, έτσι, ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, γιατί τώρα, επειδή διάβασα για τη θέση του γραμματέα, τώρα με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, έχει μια σημασία για το κόμμα εκεί οργανωτικά κτλ. Αλλά δεν αφορά ευρύτερα, θα έλεγα. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι το πρόσωπο της κυβέρνησης. Έχει ενδιαφέρον αν θα μείνει ή αν θα αλλάξει και θα φύγει από αυτή τη θέση. Όπως επίσης αυτό που λέγανε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και εν ώψη αυτών των αλλαγών από την κυβέρνηση, ότι διακηρυγμένος στόχος και δεν πρόκειται σε αυτό να αλλάξει, είναι η αποκατάσταση, ή μάλλον η αποκατάσταση, η ασφάλιση ενός σύγχρονου σιδηρόδρομου στη χώρα μας. Αυτό που τέλος πάντων είχε ανατεθεί ως πώς να το πω, ως εργασία δύσκολη στον κύριο Κυρανάκη, λένε ότι προχώρησε, μένει να το δούμε, δηλαδή να έχουμε το καλοκαίρι του 26 ήταν ο στόχος, θα το δούμε λίγο πριν λίγο μετά, αν θα έχουμε ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο κάποια στιγμή και μετά, βέβαια, την τραγωδία που σημάδεψε τη χώρα στα τέμπη το 2023. Τώρα στις άλλες αλλαγές θα τις δούμε αυτές πώς θα εξελιχθούν. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης και στο μήνυμά του αναφέρεται στην Ελλάδα του 2030, προφανής ο στόχος, έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά, και με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε διάφορους τομείς αναφέρεται, στον χώρο της εργασίας, στις παρεμβάσεις, στον χώρο ταξικό, εκεί όπου επίσης θα έχουμε τοποθέτηση νέου υπουργού. Και βέβαια το 2030 θα είναι και το σύνθημα, κατά κάποιο τρόπο, που από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει και εκλογικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δηλαδή για την τρίτη θητεία την οποία επιδιώκει. Έτσι, την αντιπολίτευση, όπως είδαμε και στο κυριακάτικο μήνυμα, να αντιδρά και σε αυτή την αναφορά και το στόχο του 2030, γιατί λένε ότι ουσιαστικά αυτή η πολιτική δεν πρέπει να συνεχιστεί, τέλος πάντων, αυτή η πολιτική της κυβέρνησης. Κατεδαφίζονται τα λαϊκά δικαιώματα, για παράδειγμα. Και εκεί ο στόχος του 2030 της κυβέρνησης, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λέω ένα παράδειγμα. Και επίσης το ίδιο προφέρει το παρόν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ανακοίνωσή του για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και το Πασόκ λέει ότι πρέπει να γίνουν παρελθόν η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Έλαβες το μήνυμα της κιθάρας. Της κιθάρας του Ορφέα Περίδη. Λέω αν έλαβες το μήνυμα.
2: Α.
0: Άκου τι ωραίο τραγουδάκι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν τον διέκοψες και δεν τον διέκοψα καθόλου.
0: Γλυκά, γλυκά. Γεια σου, Βασιλάκη.
1: Για τον Αντώνη Σαμαρά, εγώ περίμενα έστω κάτι να προλάβουμε να πούμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε μέρες μπροστά.
0: Θα τα πούμε, α, και αύριο.
2: Είδες, είχαμε τον Αντώνη Σαμαρά την Παρασκευή. Να, με τόσα γεγονότα μας έρχονται την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Θα έχει. Βασίλη, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παράσυρση ανήλικης από όχημα το βράδυ χθες στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από το ύψος της Πηλαίας έως και την Νεάπολη στο ρεύμα προς δυτικά. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφει στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και το Προκόπη από τους 3 σεισμούς που προηγήθηκαν. Σήμερα αρχίζει η καταγραφή των ζημιών από κλιμάκια μηχανικών. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι από το κημητήριο Παπάγου η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύμνησε, τον φωνάζουμε από τις 6, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωμπάνογλου, σε μια πόλη που αντιμετωπίζει και σήμερα αρκετά ζητήματα σε σχέση με την κυκλοφορία στους κεντρικότερους οδικούς άξονες, κάτι τροχαία ατυχήματα στην περιφερειακή αλλά και εκεί στην έξοδο του μετά το Τιτάν. Δημιούργησαν ζητήματα και προβλήματα.
1: Μπάμπη,
0: συνηθισμένοι είμαστε. Δίνουμε τις μάχες.
1: Από ανατολικά έχουμε πάρα πολύ κίνηση, προφανώς από κόσμο που έρχεται από Χαλκιδική. Γιατί δες τι γίνεται και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία είναι μποτιλιαρισμένη από την Ψελού μέχρι την Μπότσαρη. Είναι μια τεράστια απόσταση.
0: Ενδεχομένως, Νίκο, επειδή είχε πολύ μεγάλα προβλήματα η περιφερειακή.
1: Έχει, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι όλες οι ανατολικές είσοδοι. Δες τι γίνεται και από την Εθνική Αντιστάσεω Βασιλίσσα.
0: Ναι, βλέπω ότι γίνεται χαμός. Και από τα δυτικά πάλι. Θέλω να πω ότι όταν μπλοκάρει και κρυολογεί η περιφερειακή, φτερνίζεται το κέντρο.
1: Λοιπόν, και μπορεί να προκληθεί πρόβλημα ο Σονούπο και στη Στρατού, η οποία ήδη βλέπω ότι έχει πολλή κίνηση. Αλλά μπορεί να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, διότι όπως πληροφορούμαστε, σπέβδουν οχήματα της πυροσβεστικής περίπου στο ύψος της λεωφόρου Στρατού στον αριθμό 33. Στον πρώτο όροφο υπάρχει φωτιά σε διαμέρισμα και θα είναι πολύ πιο επίφοβο, πολύ πιο επικίνδυνο, εάν όπως μας δίνει και πληροφορίες η καλή συνάδελφος Ελένη Ιατρού, πιθανώς να βρίσκεται πάνω από εκείνο το βενζινάδικο που είναι της BP επί της Στρατού. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάποια σχέση, αλλά είναι σίγουρα κάτι πολύ ανησυχητικό έτσι όπως το ακούμε. Υπάρχει λοιπόν φωτιά σε διαμέρισμα σύμφωνα με πληροφορίες στη λεωφόρο Στρατού στον αριθμό 33 και την ίδια ώρα επανερχόμαστε βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση σε όλους τους οδικούς άξονες προς το κέντρο και από δυτικά και από ανατολικά και γενικότερα. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούμε αναλυτικά.
0: Έχουμε και τη Μαρίνα την
1: έχουμε
0: Μάτζου,
1: τη Μαρίνα και έχουμε
0: στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πολλές ειδήσεις από περιφέρεια.
0: Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε μαζί της. Καλημέρα Μαρίνα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, Νίκο και Μπάμπη. Όντως η επικαιρότητα από την ελληνική περιφέρεια το τελευταίο διήμερο είναι και σημαντική και με πολλά θέματα. Ήδη εσείς έχετε αναφερθεί στο θέμα της σεισμικής δραστηριότητας στην Εύβοια. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, υποστήριξε ότι δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, καθώς πολύ σπάνια οι σεισμοί στην περιοχή ξεπερνούν τους 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης, όπως τόνισε, δεν τον ανησυχούν οι μετασεισμοί. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχή όλων είναι να βρίσκεται όντως η περιοχή σε φάση εκτόνωση του φαινομένου και να ησυχάσουν οι άνθρωποι. Μεταφερόμαστε στην Κρήτη. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, αν έχετε δώσει πληροφορίες για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μία απλή αναφορά κάναμε.
2: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και αυτή την υπόθεση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη σύλληψη για τον 37χρονο Παλαιστίνιο στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς, για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρίσκεται στην Ελλάδα περίπου έναν χρόνο και έχει λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο φέρεται ότι είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο, καθώς μεταξύ άλλων, μετά από έρευνα που έγινε σε αυτό, βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας. Τώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται η σύνδεση αυτής της υπόθεσης με τις δύο πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Μάλιστα, φέρεται ότι ο εν λόγω 37χρονος αυτός, δηλαδή που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί τα συνθετικά εκρηκτικά. Να πούμε ότι ο 37χρονος μεταφέρεται από την αντιτρομοκρατική

βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του και ότι είναι το χόμπι του τέλος πάντων οι φωτογραφίες. Ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε πως δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο 56χρονος Γερμανός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Να θυμίσουμε, Νίκο και Μπάμπη, ότι τον τελευταίο περίπου έναν χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, η ΕΕΠ έχει συλλάβει για κατασκοπία έναν Αζέρο και έναν Πολωνό που φωτογράφιζαν την στρατιωτική βάση στη Σούδα. Παραμένουμε συνάδελφοι στα Χανιά, καθώς στις εκεί φυλακές, στις φυλακές Αγιάς, εντοπίστηκε το προηγούμενο Σάββατο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ένα ντρόν δηλαδή, την ώρα που βρισκόταν στον εναέριο χώρο. Φέρεται ότι οι φύλακες κατάφεραν να το ρίξουν, δηλαδή μετά από δικές τους ενέργειες έπεσε το ντρόν. Τώρα, σε αυτό, μετά από έλεγχο που έγινε, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, μεταξύ άλλων βρέθηκαν λάμες σιδηροπρίωνου, κόφτη σειρμάτων, σκηνή αναρρίχησης, μαχαίρι τύπου πεταλούδας, κινητά τηλέφωνα, με το σχετικό βέβαια εξοπλισμό αυτών των τηλεφώνων, ρούτερ, ασύρματα ακουστικά και κάρτες. Πρόκειται δηλαδή για αντικείμενα που βάσει της ίδιας πηγής οδηγούν τις έρευνες στην εκτίμηση ότι μάλλον θα χρησιμοποιούνταν για απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι βάσει άλλων δημοσιογραφικών πηγών βρέθηκαν και ναρκωτικά. Την τελευταία ενημέρωση που έχουμε για αυτή την υπόθεση είναι ότι συνελήφθη ένας κρατούμενος, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος. Φεύγουμε τώρα από την Κρήτη, πάμε στην Πάτρα και το Αίγιο, καθώς εκεί συνελήφθη ένας 55χρονος, ένας Έλληνας 55χρονος, ο οποίος ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για έγκλημα που είχε διαπραχθεί με θύμα έναν ομογενή στην Αυστραλία το 1999. Βάσει του ρεπορτάζ των συναδέλφων της τοπικής, ο 55χρονος εκτιμάται ότι βρισκόταν στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Συνελήφθη όταν βγαίνοντας από το σπίτι μαζί με τον πατέρα του και τη σύντροφό του, οι αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο. Τότε αυτός χρησιμοποίησε άλλο όνομα αντί του πραγματικού του. Οι αστυνομικοί δεν πίστηκαν, καθώς άλλωστε είχαν πληροφορίες για την ταυτότητά του και τον προσήγαγαν. Να συμπληρώσουμε ότι μετά την προσαγωγή του που έγινε βέβαια σύλληψη έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν ένα τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια και 13 κινητά τηλέφωνα και ότι επίσης συνελήφθησαν και τα δύο άτομα που προαναφέραμε, δηλαδή ο πατέρας του και η σύντροφός του για υπόθαλψη εγκληματία. Τώρα, από την Πάτρα πάμε πιο βόρεια, μεταφερόμαστε τώρα στην Ιγουμενίτσα όπου το προηγούμενο Σάββατο είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά. Το πρώτο αφορά στη σύλληψη ενός άνδρα για επίθεση σε ανήλικη. Το περιστατικό αυτό, Νίκο και Μπάμπη, προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ο εν λόγω δράστης είχε συλληφθεί ξανά πρώτη ημέρου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή με μαχαίρι. Στο τελευταίο τώρα περιστατικό εντοπίστηκε από την ασφάλεια κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης μετά από την έγκαιρη αντίδραση και τις φωνές του θύματος. Να πούμε ότι στην κατοχή του βρέθηκε και πάλι όπλο. Είπαμε ότι το νέο περιστατικό γύρει σοβαρά ερωτήματα για την άμεση απελευθέρωσή του μετά την πρώτη σύλληψή του, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη δράση. Τώρα, η δεύτερη σημαντική είδηση από τη συγκεκριμένη περιοχή από την Ιγουμενίτσα είναι η σύλληψη ενός 43χρονου Τούρκου υπηκόου στη Νέα Σελεύκεια για τη μεταφορά περίπου 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης. Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε παραλάβει τη μεγάλη ποσότητα, αυτή τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών από ένα σημείο κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα και τη μετέφερε προς την Αθήνα. Οι διοκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους πλέον στην Αττική για τον εντοπισμό συνεργού του και τη διερεύνηση κυκλώματος διακίνησης. Περνάμε τώρα και σε ένα θέμα που κάθε καλοκαίρι δυστυχώς καλούμαστε να ζήσουμε και να διαχειριστούμε, είναι αυτό των πυρκαγιών. Εχθές λοιπόν είχαμε την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Φασάνων στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Ενώ να πούμε ότι μόνο εχθές είχαμε δύο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια στον δομοκό της Φτιώτιδας και της Αλαμίνα, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και ένας 50χρονος στη Νέα Αρτάκη.

0: ο οποίος φέρεται ως υπεύθυνος της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Παναγίας της
1: Μαρίνα, είχε και ένα ενημερωτικό σημείωμα το πυροσβεστικό σώμα. Μόνο λέει το τελευταίο 48ωρο, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές αυτές οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Μπάμπη, και είπαμε ότι φέτος, το είχαμε πει μάλλον σε προηγούμενη εκπομπή, υπήρχε μια ανησυχία από τις πυροσβεστικές αρχές, τις κατατόπους πυροσβεστικές αρχές, διότι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιών πολύ νωρίτερα από ό,τι ήταν το αναμενόμενο. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι πυρκαγιές φέτος πολύ πιο νωρίς από ό,τι
1: οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας, ακριβώς.
0: Να κλείσουμε και με Νίκο και Μπάμπη με τα περιστατικά διασώσεων που είχαμε τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας τις δύο προηγούμενες ημέρες και τα οποία, όπως φαίνεται, δεν έχουν τελειωμό. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λένε από τα μέσα ενημέρωσης ειδικοί. Για το θέμα αυτό είχαμε δώσει και εμείς αναλυτικά στοιχεία και αιτιάσεις σε προηγούμενη εκπομπή. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα το Σάββατο στον Όλυμπο, έγινε διάσωση ενός 59χρονου Τσέχου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την κατάβασή του από την κορυφή του Μπίτικα, οπότε στήθηκε επιχείρηση διάσωσής του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα. Εχθές, Κυριακή δηλαδή, είχαμε και μια δεύτερη διάσωση, αυτή τη φορά στην Πέλα, στην τοποθεσία Σκληρή Πέτρα, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν. Πρόκειται για μια δύσβατη, το ξέρουμε σχεδόν όλοι όσοι είμαστε, πηγαίνουμε πολύ συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή, πρόκειται για μια δύσβατη δασική περιοχή. Εκεί λοιπόν έγινε επιχείρηση διάσωσης για έναν 75χρονο, παρακαλώ, ο οποίος τραυματίστηκε κάνοντας πεζοπορία μαζί με άλλα 4 μέλη ομάδας περιπατητών. Μετά την παραλαβή του εν λόγω από τους διασώστες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
2: Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, μπορεί να άρεσε στον Μπάμπη και σε μένα η στολή, η εμφάνιση της εθνικής ομάδας, η καινούργια.
1: Ναι.
0: Αλλά χθες νομίζω Φανέλα. Δεν ήταν γούρικη.
1: Δεν έχει να κάνει με θέμα τύχης, Νίκο μου, έχει να κάνει με επιλογές.
0: Α, μάλιστα. Άρα κάτι λες τώρα, ρίχνεις ένα.
1: Όχι, ξεκάθαρα. Λέω ότι σημάδι. Προφανώς και δεν άρεσε η εικόνα της εθνικής. Κάνουμε υπομονή να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Γιατί πολύ καλό υλικό υπάρχει. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρχει και ένας καλός μάγειρας, ένας καλός σεφ για να φτιάχνει καινούργιες συντάγκες κάθε φορά.
0: Ρίχνεις πόντες για τον ομοσπονδιακό προπονητή ο Μπάμπης. Κύριε Κώστα Κούση, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον Κώστα τον Κούση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι όλα θέμα αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρουμε αυτό. Από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο, προφανώς και δεν θα δεχτεί κριτική. Τώρα,
1: γιατί εγώ να πω κάτι, είναι άλλο να είναι κάποιος φρέσκος, κάποιος καινούργιος που πρέπει να του δώσεις το χρόνο και είναι άλλο να έκανε έναν κύκλο και να μπορείς πλέον να μιλάς επί συγκεκριμένων πραγμάτων σε μια πορεία.
2: Το έχουμε δοκιμάσει εννοείς το φαγητό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και δεν ήταν ιδιαίτερα νόστιμο. Ελπίζουμε ότι στην πορεία μπορεί να μαγειρέψει και καλύτερα πράγματα.
2: Βέβαια, και το λες αυτό γιατί έχουμε πολύ καλά συστατικά. Έτσι, πολύ
1: έτσι
2: καλά.
1: Δεν είναι. Μα έχουμε υλικό που πραγματικά είχαμε χρόνια να το δούμε να συνυπάρχει σε μια ομάδα, πόσο μάλλον στην εθνική.
2: Ισχύει. Χθες λοιπόν το τελευταίο φιλικό για τη σεζόν δεν πήγε καλά. Χάσαμε 1-0 από την Ιταλία, η οποία αγωνίστηκε με την ομάδα νέων. Εκτός από τον τερματοφύλακα τον Ντοναρούμα, η υπόλοιπη ομάδα ήταν η Under 21 της γειτονικής χώρας. Χάσαμε με γκολ του Εσπόζιτο, είχαμε ένα δοκάρι στο τέλος με τον Ζαφίρι, είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες πάλι στο τέλος, αλλά κατά τα άλλα δεν ήμασταν ιδιαίτερος κινητικοί, πιο πολύ έτσι φλίαροι. Και εμείς βέβαια είχαμε αλλαγές, η εθνική μας, αφού από την συνηθισμένη ενδεκάδα έπαιξαν μόνο ο Ρέτσος, ο Κουλιεράκης και ο Τζόλης, έπαιξαν κάποια καινούργια παιδιά, δεν δείξαμε κάτι ιδιαίτερο, ο Βουβίκας ήταν στην κορυφή. Έπαιξε ο Βαγιανίδης, ο Τριάντης, ο Μουζακίτης, ο Κυριακόπουλος, ο Μασούρας. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελειώνει λοιπόν αυτή η σεζόν με αυτή την ήττα με το φιλικό. Έχουμε τώρα ένα πολύ δύσκολο τουρνουά και σημαντικό, το Nations League, το οποίο ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία είναι οι αντίπαλοι μας.
0: Κλήρωσή μας. Πολύ δύσκολος όμιλος τουλάχιστον.
2: Πολύ δύσκολος όμιλος. Πρώτος αγώνας θα είναι με τη Σερβία στο Βελιγράδι το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε βεβαίως έχουμε καιρό. Ο Γιωβάνοβιτς είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι έχουμε το υλικό. Κόσμος αρκετός στο Παγκρίτιο, χθες πάνω από 10.000, 12.000. Αλλά είπαμε το αποτέλεσμα δεν άρεσε σε κανέναν και κυρίως γιατί παίζαμε με τους πιτσιρικάδες Ιταλίας. Δεν παίζαμε με την
1: Ιταλία. Και να πω και κάτι, γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι η εμφάνιση, ρε παιδί μου. Αν η εμφάνιση ήταν καλή, μπορεί κάποια στιγμή να πεις ότι έχασα, ρε παιδάκι μου, από μια φάση. Δεν ήταν καλή εικόνα πέρα από το αποτέλεσμα αυτό.
2: Σωστά. Οπότε τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε εμπιστοσύνη, είπαμε ότι έχουμε πολύ ταλέντο για την εθνική. Αλλά εντάξει, τώρα πρέπει να συνδυαστεί και με αποτελέσματα. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο για λίγο. Πάμε στο μπάσκετ. Σήμερα έχουμε τον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κοντράρονται για τον τρίτο τελικό της Greek Basketball League.
0: Σε ένα σύριαλ το οποίο εξελίσσεται περισσότερο εξωαγωνιστικά και όχι αγωνιστικά. Είναι χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό, Κώστα. Εντάξει, αυτό το ανέκδοτο όλων των τελευταίων ετών δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το έχουν βαρεθεί πλέον ακόμη και οι οπαδοί των ίδιων των ομάδων αυτών. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους απέναντι στη μία πιθανή άνοδο του Άρη, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και οποιοδήποτε άλλου.
2: Έτσι,
0: με
2: έτσι.
0: Την ευχή ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Ελπίζουμε, γιατί όλα τα έχουμε δει. Άμα γίνει κάτι, θέλει να μην αλλάξει προς το χειρότερο. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, Μπάμπη και Κώστα, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, 4 στα 5 δημοσιεύματα που διάβαζα για τη σειρά αυτών των αγώνων δεν είχαν να κάνουν με αγωνιστικά. Ποιος είναι τραυματίας, ποιος θα παίξει, αλλά για τις καταγγελίες που στέλνουν στα δικαστήρια ο ένας τον άλλον. Καταγγέλει ο ένας, έρχεται ο άλλος, αντικαταγγέλει.
1: Ναι.
0: Ξανά αυτό εκεί.
2: Είναι κάτι στενάχωρο. Πραγματικά δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ. Οι ίδιες οι ομάδες τροφοδοτούν την τοξικότητα. Έτσι. Και με το ένα που γίνεται και με το άλλο. Τώρα δεν χρειάζεται να παριθμίσουμε γεγονότα. Το βέβαιο είναι ότι σήμερα θα γίνει το παιχνίδι. Ελπίζω να μην ασχοληθούμε πέρα από τον μπάσκετ με άλλα θέματα. Είπαμε σε 9 είναι το παιχνίδι. ΕΡΤ 2 Sport ζωντανή μετάδοση. Αμφίβολη συμμετοχή και πάλι του Κώστα Σλούκα. ο οποίος έκανε ένα μέρος προπόνησης. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει, θα το μάθουμε αργότερα σήμερα. Όπως και τελευταία στιγμή θα μάθουμε και για τον Ντόρσεϊ, για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι η σειρά είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο παιχνίδι 82-76. Το δεύτερο παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του 68-58. Σήμερα σε 9 το τρίτο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Και αργότερα θα μάθουμε και τους διαιτητές, καθώς είναι νέος κανονισμός. Λίγο πριν το τζάμπολ γίνονται γνωστοί οι ορισμοί των διαιτητών για τη σημερινή αναμέτρηση. Και όπως είπε βεβαίως, τα βλέμματα όλων, ακόμη και των φιλάθλων των άλλων ομάδων, είναι πλέον στραμμένοι στη Θεσσαλονίκη, με τα πολύ σημαντικά χτυπήματα εντός οικονοσμονοτραπία έκφρασης που κάνουν οι δύο ομάδες για να χτίσουν πολύ ανταγωνιστικές ομάδες για τη νέα σεζόν. Πολλά ονόματα βεβαίως και πολύ δυνατά ονόματα, τα οποία υπάρχουν στη λίστα των δύο ομάδων, πολύ σημαντικές μεταγραφές. Βεβαίως να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος ανακοίνωσε και τον Ναζ Μήτρου Λόγκ, το τελευταίο, επίσημο, έτσι, πέρα από όλα
0: ναι.
2: που ακούγεται.
0: Έχει γιατί μέρες το... αυτό που έγινε, ναι.
2: Ναι, και τον
0: Τι να ακούμε πολλά τώρα, εντάξει, για να δούμε λιγάκι
2: το τελευταίο, και από τις δύο ομάδες. Που ακούγεται, το τελευταίο που ακούγεται είναι αυτό... επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο
0: πάρα όνομα, πολύ μεγάλο όνομα αν πραγματικά ισχύει,
2: είναι του Μάριο Χεζόνια, όπου από χτες το βράδυ υπάρχει μια φημολογία, μια πληροφόρηση
0: ναι.
2: ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διπλάσια πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρακαλώ, για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Λέγεται μάλιστα ότι έχει γίνει και ραντεβού στο Ζάγκρεπ.
0: Και ενώ είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό ότι ο ίδιος ήθελε Ολυμπιακό ναι. μετά από την τελευταία εμπειρία.
2: Έτσι. Βεβαίως θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο εφόσον γίνει. Μιλάμε για παίκτη Ευρωλίγκας κορυφαίο.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Αυτό λέγαμε και από το ξεκίνημα με τον Νίκο, ότι ακούγονται τέτοια ονόματα που λες, ρε παιδί μου.
0: Για να δούμε λίγο περιμένουμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Πού θα κάτσει η μπίλια.
2: Είναι σημαντικό επίσης ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον θα κρατήσει και τον Ταϊρή, ο οποίος ήταν πολύ καλός στη φετινή χρονιά, ένας από το υπάρχον.
0: Ο Ταϊρή και ο Μπέβερλι ήταν οι δύο πολύ ισχυρές μονάδες του ΠΑΟΚ φέτος.
2: Εγώ θα τον κρατούσα και τον Μπέβερλι, αλλά δεν κάνουμε εμείς κουμάντο.
1: Και εγώ θα τον κρατούσα, αλλά δεν μας ακούει κανένας, έτσι, Κώστα.
2: Να στείλουμε τις εισηγήσεις μας. Και ο Άρης σε ανάλογα επίπεδα. Διέψευσε ο Άρης χθες πάντως με μια διαρροή στον τύπο σχετικά με το θέμα του Mike James. Είπαμε ότι ανοίγει όρεξη, ακούγονται πολλά πράγματα. Ο Άρης θέλει να χαμηλώσει λίγο το... τον ενθουσιασμό του κόσμου. Πήρε πάντως έναν καλό παίκτη από το NBA, τον AJ Liddell, για δύο χρόνια κιόλας, ο οποίος είναι ένα παιδί δυνατό. Δεν είναι όμως ο παίκτης ο οποίος θα είναι η φίρμα, ας με επιτραπεί έκφραση για να καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος θα είναι το πρώτο βιολί. Θα είναι ένας καλός ρολίστας που έρχεται από το NBA για τον Άρη, που περιμένει να δει τι θα γίνει και με το θέμα του Νοά, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Βιλερμπάν και μάλλον γι' αυτό ίσως και έρχεται αυτός ο παίκτης από το NBA. Αυτά και για το...
0: Πάντως και εκεί αν δύναμη εισήγηση θα τον κρατούσαμε τον Νοά, έτσι.
2: Βέβαια, ο κορυφαίος παίκτης ήταν.
0: Παίκτης για όλες τις
1: λοιπόν.
2: Μα και τον κράτησε λοιπόν. Η ομάδα. Απλά έχει βγάλει όρο στο συμβόλαιό του μέχρι τέλος του μηνός, αν έχει πρόταση από Ευρωλίγκα να μπορεί να φύγει. Οπότε καταλαβαίνεις μάλιστα. ότι τα πράγματα...
0: Είμαστε δύο λεπτά πριν το τέλος.
2: Δύο για λεπτά. Πες. Να πούμε ότι είχαμε το Diamond League της του Χόλμη στο Στίβο. Η είδηση που βγαίνει από εκείνο ότι έχασε ο Ντουμπλάντης.
0: Ναι, βέβαια.
2: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, πλέον είναι η είδηση που τα χάνει.
2: Ο κορυφαίος Άλτης.
1: Δεν πέρασε τα 6 μέτρα κιόλας. Παντρεύεται, ρε. Τι περιμένετε. Παντρεύεται τις επόμενες ημέρες.
2: Εντάξει, χάσει και ένα meeting τώρα.
1: Έχει να χάσει άλλα πράγματα μετά.
0: Πώς το έλεγε το τραγούδι προηγουμένως, το γοβάκι που πετάς.
1: Λοιπόν,
0: είσαι νόμος και...
1: Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εξακολουθεί και γίνεται χαμός στην περιφερειακή οδό. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο. Με ενημερώνει ότι έχει γίνει μια σύγκρουση και στο ύψος του Επταπυργίου και έχει
0: λέει
1: τρελό
0: σήμερα.
1: Ποτηλιάρισμα.
0: Μια χαρά ο καιρός.
1: Μιλάμε για σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Γιώργο, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον είναι η πέμπτη ή έκτη σύγκρουση από το πρωί που έχει δημιουργήσει το αδιαχώρητο πλέον. Δηλαδή, οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή είναι φοβερές σήμερα.
0: Ευτυχώς καθάρισε στο Δερβαίνι ο δρόμος και βλέπουμε έτσι. Η συνεχής ενημέρωση συνεχίζεται.
1: Εγώ να στείλω τα φιλιά και την καλημέρα μου στο Δημήτρη τον Αργύρα. Δημήτρη, θα ήθελα πραγματικά να βρεθούμε να πιούμε ένα καφέ. Χλωμό το βλέπω κυρίως για σήμερα.
0: Εγώ σας αφήνω και την τελευταία καλημέρα για τον Μπάμπη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102,5. Τα λέμε και αύριο στις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη επί της λεωφόρου Στρατού στη συμβολή με την οδό Αιτωράχης. 15 πυροσβέστες, σύμφωνα με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, επιχειρούν για την κατάσβεσή της με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Παράσυρση ανήλικη σημειώθηκε το βράδυ χθες στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Όχημα εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκη, στον κλάδο προς Καβάλα. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε μία γυναίκα, η οποία φέρεται να βγει και μόνη της από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ, την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν διέταξε το κλείσιμο του εναέριου χώρου του, ακυρώνοντας ή εκτρέποντας πολιτικές πτήσεις, ενώ το Ισραήλ ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και περιόρισε τις συγκεντρώσεις ατόμων. Μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, η Εμπραχήμ Ρεζάη, το Ιράν δήλωσε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων, ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, με το Brent να φτάνει τα 96,15 δολάρια το βαρέλι. Τουρκική παρενόχληση από μαχητικά αεροσκάφη σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. 2 τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφει στις 5 και 13 λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι 4 σπίτια στη Δαφνούζα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία όμως υπέστησαν σοβαρές ζημιές και αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Μαντουδίου, ενώ κλειστά θα μείνουν τα δημοτικά σχολεία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού θα εξεταστούν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά της Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς,
3: συμμετέχεις, επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο,
4: τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ομέν
8: και η ΔΕ.
7: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και θα ξεκινήσουμε όπως ακριβώς ξεκίνησε και η εβδομάδα, έτσι, με πολλές ειδήσεις και με πολλές από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη, είναι στο σημείο η Νίκη Χατζηδημητρίου, θα σας πούμε και πού ακριβώς για να γνωρίζετε, είναι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε λεωφόρο στρατού, με αετοράχηση εκεί πάνω από ένα βενζινάδικο. Νίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκη.
2: Καλημέρα. Όντως, το πρωί γύρω στις 8.30 ο καθεντζής απέναντι ακριβώς από τον BP είδε να βγαίνουν φωτιές από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πάνω ακριβώς από το βενζινάδικο και κάλεσε την πυροσβεστική. Αυτή την ώρα είναι 3 μεγάλα οχήματα με τουλάχιστον 10 άτομα πυροσβέστες το καθένα. Υπάρχει ΕΚΑΒ και ακόμα υπάρχει καπνό στο διαμέρισμα. Από όσο γνωρίζουμε δεν έχει κάποιον τραυματισμό. Έχουν βγει δηλαδή πολύ νωρίς, έφυγαν οι κάτοικοι του διαμερίσματος. Και υπάρχουν ακόμα, είναι κλειστός ο δρόμος για όσους είναι να περάσουν από αυτό το σημείο να μην το επιδιώξουν. Και ακόμη βγαίνει καπνός από το διαμέρισμα. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές οι πληροφορίες έγιναν γνωστές.
0: Νίκη, ο δρόμος είναι κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και στην απέναντι.
2: Και στις δύο κατευθύνσεις, ναι. Υπάρχει τροχέα, δηλαδή είναι κλειστός. Και της Κωνσταντινούπολης ο δρόμος που βγαίνει στη Στρατού και της Δελφών. Δηλαδή από εκείνο το σημείο που είναι η διασταύρωση των δρόμων, που ουσιαστικά είναι η έξοδος της Στρατού προς Κωνσταντινούπολης, η έξοδος και η είσοδος προς Κωνσταντινούπολης και Δελφών, είναι κλειστή.
0: Μάλιστα. Να έχουν το νου τους λοιπόν οι οδηγοί, να επιλέγουν άλλα σημεία.
2: Και βέβαια στα μικρά, ναι, στενά δρομάκια εκεί, Χρυσοστόμου, Σμύρνης και όλα αυτά είναι κλειστά.
0: Τώρα, από την πολυκατοικία έχουν φύγει όλοι, Νίκη?
2: Όχι. Από τον πρώτο όροφο, όπου φαίνεται και από μακριά ότι έχει μαυρίσει, έχουν μαυρίσει οι τείχοι και γενικότερα φαίνεται από μακριά ότι έχει καεί το διαμέρισμα.
0: Μάλιστα, Νίκη, σε ευχαριστούμε.
2: Αυτό που φοβόντουσαν ήταν μην επεκταθεί, γιατί από κάτω είναι το βενζινάδικο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και θα γινόμασταν παρανάλωμα όλοι μαζί.
0: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, έχει παντού σπίτια.
0: Είναι και πυκνοκατοικημένη
2: περιοχή
0: ούτως ή άλλως.
2: Είναι αυτό που λέμε πόσο επικίνδυνο είναι να βρίσκονται τέτοια μαγαζιά μέσα στον οικιστικό ιστό. Αυτό το λέμε τουλάχιστον 30 χρόνια, μη σας πω και παραπάνω.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ρεπορτάζ.
0: Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκη, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Εν τω μεταξύ δεν είναι η μοναδική είδηση που λίγο έτσι μας έχει αναστατώσει. Αυτή είναι σε εξέλιξη. Είχαμε και τη νύχτα αργά μετά τις 11.30 μία παράσταση 15χρονης κοπέλας πεζής.
1: Στην Περαία.
0: Από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ναι, η ενήλικη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτη. Ο οδηγός συνελήφθη, τα αίτια ερευνώνται. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά την εβδομάδα. Θα πάμε όμως να δούμε αν έχουμε τίποτα καλά νέα με το ενίο εισιτήριο, με το μετρό.
1: Εκεί θα έχεις καλά νέα.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Θα γυρίσει το κλίμα τώρα, θα το δεις.
0: Για
1: θα σου
0: να
1: πει
0: δούμε.
1: Σοφία.
0: Σοφία Πακαλίδου μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μια που πείτε για καλά νέα, γιατί το ενιαίο εισιτήριο, ναι, μεν βρέθηκε λύση, αλλά θα αργήσει. Να πούμε ότι από το Σάββατο το βράδυ η Ελένη Ζωγράφου, η οδός, η πολύπαθη, που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στην περιοχή της Άνω Πόλης, πια είναι ασφαλτοστρωμένη.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει, χρόνια υπήρχε πρόβλημα. Το λέγανε και οι οδηγοί των ασθενοφόρων, το λέγανε και οι οδηγοί εκεί που χρησιμοποιούν και οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί. Υπήρχε
3: λοιπόν
0: πρόβλημα. Τάκαντα ήταν αυτό το πλακό.
1: Σκέψου να είσαι στο φορείο, στο ασθενοφόρο και να πηγαίνεις τα κατού κατά
0: κατού. Ναι. Και άρχισε δηλαδή να γίνει, ναι.
3: Επειδή τα είχαμε ζήσει και εκείνη την περίοδο που φτιαχνόταν ο δρόμος, την περίοδο της δημαρχίας του Κωνσταντίνου Ζέρβα, και είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Πραγματικά μπορούσαμε, ναι, να διατηρηθεί μια φυσιογνωμία σε αυτή την περιοχή, αλλά σε μια πόλη όπου οι δρόμοι, ειδικά που οδηγούν και διευκολύνουν την μετακίνηση στο κέντρο, είναι ελάχιστοι. Πραγματικά αναρωτιόμασταν ποιος σκέφτηκε να καταργήσει στην ουσία αυτόν τον δρόμο και να δημιουργήσει τόσο σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προς ένα νοσοκομείο που δέχεται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες. Η διοίκηση Αγγελούδη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Νικηφορίδης, είχαν δεχτεί πάρα πολλές οχλήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά είχε επιλεγεί η λύση να στρωθεί ένα στρώμα ώστε να μειωθούν οι κραδασμοί για τα οχήματα, το οποίο ναι, μεν λειτουργήσε, βέβαια αυτό λειτουργεί σε μία φάση, γιατί λίγο αργότερα αυτό το στρώμα κάθεται, οπότε ξανά έχουμε την ίδια κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση ασφάλτο στρώθηκε και από εδώ και πέρα μπορούν να το χρησιμοποιούν άπαντες. Οδηγοί ταξί δεν ανέβαινε αυτόν τον δρόμο, δεν ήθελαν να χαλάσουν κάποια από τα εξαρτήματα των οχημάτων τους. Πολίτες επίσης για τον ίδιο λόγο. Οι τολμήροι που το έκαναν πήγαιναν με μια ταχύτητα πάρα πολύ χαμηλή, ώστε να περιορίσουν το πρόβλημα των κρατασμών. Και φυσικά δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως είχαν να ταλαιπωρηθεί εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στα στενοφόρα με προορισμό κάποιο νοσοκομείο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά στην Ελένη Ζωγράφου. Πάμε να δούμε ένα θέμα που μάλλον λύνεται μετά από σχεδόν 2 χρόνια προσπαθειών και αφορά στο ενιαίο εισιτήριο των μετακινήσεων μεταξύ λεωφορείου, αστικών λεωφορείων και μετρό. Ενδέχεται να μπει και ο προαστιακός σε αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι που υπήρχε το πρόβλημα ότι το σύστημα συλλογής κομίστρου του μετρό και εκείνο το λεωφορείο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκαν από διαφορετικούς αναδόχους με διαφορετικές τεχνολογικές προδιαγραφές. Θα περιμέναμε ένα έργο που το περιμέναμε τόσο πολύ όπως ήταν το μετρό. Όλα αυτά να ήταν εντάξει, να είχαν ελεγχθεί, να ήταν συμβατά τα συστήματα, ώστε από την αρχή της λειτουργίας του να είχαμε το ενιαίο εισιτήριο. Είχαμε λοιπόν 2 διαφορετικά εισιτήρια των 60 λεπτών έκαστο και φυσικά το τελευταίο διάστημα είχαμε και τη μετακίνηση, βέβαια των αστικών λεωφορείων έχει διάρκεια 70 λεπτά, του δε μετρό έχει μίας διαδρομής, όποια να είναι αυτή, ακόμα και μίας στάσης. Έτσι ήταν μια απόφαση που πάρθηκε, γιατί υπήρχε επαναχρησιμοποίηση των εισιτηρίων που άφηναν οι επιβάτες που έκαναν μικρές διαδρομές για τους υπόλοιπους. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βόρεια και της συναδέλφου της Φωτεινής Στεφανοπούλου, υπογράφηκε μια συμφωνία τήρηση απορρίτου που ήταν βασικό προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια μεταξύ όμως 6 εμπλεκόμενων φορέων. Η συμφωνία επιτρέπει σε εταιρείες που διαχειρίζονται τα συστήματα να ανταλλάξουν τεχνικές πληροφορίες και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο άρθηκε και το τελευταίο εμπόδιο που υπήρχε και καθυστερούσε την υλοποίηση του έργου. Ήδη να θυμίσουμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 1 χρόνο, τον Ιούλιο πέρσι, από τον τότε πρόεδρο του ΟΣΕΤ Γιάννη Τόσκα, ο οποίος είχε αναφερθεί στην απέτηση μιας ενδιάμεσης τεχνικής διαδικασίας για τον καθορισμό των κοινών προδιαγραφών. Είχε υπογραφεί μια συμφωνία με την εταιρεία InVision, η οποία διαχειρίζεται τα των εισιτηρίων και στο μετρό της Αθήνας, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Τώρα για την τιμή. Αυτό είναι βέβαιο. Τα αλλάξει, μας το έχει πει και εδώ στον 102 FM αρκετές φορές ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Ταχιάος. Θα είναι πάνω από 1 ευρώ, θα είναι 1,10, 1,30, μπορεί να κάτσει και στη μέση, να είναι 1,20 η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου, με την πρόθεση να ισχύει και για τον προαστιακό. Τώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης, τα έσοδα για το 2025 είχαν φτάσει στα 8,8 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Σε ό,τι αφορά σε αστικές μετακινήσεις με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ και του ΚΤΕΛ, το αντίστοιχο ποσό ήταν περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ενιαίο εισιτήριο και να κλείσουμε με κάτι συγκοινωνιακό, μια που ξεκινήσαμε με ένα συγκοινωνιακό. Μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται και η αφιδρόμηση της οδού της Δωδεκανήσου. Είναι ένας κεντρικός δρόμος, συνδέει 2 βασικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης, τη Τζιμισκή και την Εγνατία. Η αφιδρόμηση αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολλές μετακινήσεις. Θα υπάρξουν όμως και πολλές αλλαγές που θα γίνουν σε ό,τι αφορά στην γύρω περιοχή, στην περιοχή του Φαρδάρη, που θα πρέπει να μπουν οι σηματοδότες, άλλα σήματα, επισημάνσεις και πινακίδες. Όλα αυτά θα τα δούμε πια στην πράξη.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, Σοφία.

0: Εντάξει, η Δευτέρα είπαμε ότι μπήκε λίγο έντονα. Δες όμως πόσο έντονο ήταν το Σαββατοκύριακο στην Εύβοια που είχαμε τους σεισμούς χθες, ειδικά έτσι, χθες το μεσημέρι.
1: Κούνησε και κούνησε αρκετά.
0: Πάρα πολύ. Και μάλιστα είχαμε και μία σεισμική δόνηση σήμερα, τα ξημερώματα, 5 και 4 περίπου. 4,3 ρίχτερ, δηλαδή και αυτή από μόνη της, δεν ξέρω αν ήταν κύριος μετασεισμός, οτιδήποτε κτλ. Και αυτό από μόνο του είναι δυνατούτσικο. Θα συζητήσουμε όμως τώρα για το θέμα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Σκορδέλη, είναι καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Σκορδέλη.
2: Καλημέρα, κύριε Ατσακίδη, κύριε Ζαλικίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μπορεί κάποιος από τους σεισμούς που έχουν καταγραφεί να είναι ο κύριος?
2: Κοιτάξτε, οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε αντίστοιχη, σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε το Νοέμβρη, στις 18 Νοέμβρη τα ξημερώματα, είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5:15 περίπου, 5:13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Και ποιο είναι το μέγιστο δυνατό μέγεθος που μπορεί να δώσει αυτή η περιοχή? Έτσι, ιστορικά τα στοιχεία που έχετε.
2: Κοιτάξτε, ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για ιστορικούς ή γενικότερα για σεισμούς του παρελθόντος μεγάλους στην περιοχή αυτή δεν έχουμε. Και ο χώρος που έχει διεγερθεί, όπως σας είπα, δεν είναι μεγάλος που να δικαιολογεί εκδήλωση κάποιου ιδιαίτερα ισχυρού σεισμού, ενώ 6 μεγέθους και παραπάνω. Επομένως, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια τέτοια ανησυχία για κάποιο μεγαλύτερο σεισμό. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι σεισμοί πολλές φορές μας εμφυνιδιάζουν με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν σεισμοί οι οποίοι εκδηλώνονται σε μεγάλες περιόδους επανάληψης, με μεγάλες περιόδους επανάληψης, τόσο μεγάλες ώστε να μην έχουμε κάποια πληροφόρηση από τα στοιχεία του παρελθόντος για κάποιο πιθανό μεγάλο σεισμό στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα, δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί, αλλά δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για να την υποστηρίξουμε.
0: Και πόσο αναμένεται να διαρκέσει η μετασεισμική ακολουθία? Γιατί εντάξει, ακόμη και το 3,5 που λέτε εσείς, που δεν είναι ανησυχητικό, ο κάτοικος της περιοχής που το νιώθει, που το καταλαβαίνει, προφανώς και ανησυχεί.
1: Και δικαιολογημένα.
2: Κατανοητό, προφανώς, όταν κουνιέται η γη κατά τα πόδια των ανθρώπων και πέρασαν και μια δύσκολη νύχτα. Είναι λογικό. Συνήθως τέτοιες σεισμοί της τάξης, δηλαδή του 5-2-5-3, έχουν κάποιες μια μετασεισμική ακολουθία που μπορεί να διαρκεί 2 και 3 το πολύ εβδομάδες. Δεν έχουμε μεγάλη διάρκεια σε μια τέτοια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Το χαρακτηριστικό της ομαλής εξέλιξης, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, μιας μετασεισμικής ακολουθίας είναι και θα είναι στην προκειμένη περίπτωση το να εκδηλώνονται σεισμοί όλο και λιγότεροι. Να μειώνεται δηλαδή ο ρυθμός εκδήλωσης μετασεισμών. Δεν θα είναι περίεργο να είναι κάποιοι από αυτούς τους μετασεισμούς αισθητοί, μεγάλη δηλαδή, σχετικά μεγάλη σε μέγεθος, γύρω στα 4. Απλώς θα γίνονται όλο και πιο αραιά σεισμοί, όλο πολύ περισσότερο αισθητοί.
0: Υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς των τάσεων σε γειτονικά ρήγματα?
2: Όχι. Οι σεισμοί δεν είναι μεγάλοι αυτοί, δεν μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερες περιοχές. Αν υπήρχε κάποιος επηρεασμός, ο επηρεασμός αυτός θα φαινόταν σχεδόν άμεσα μετά την εκδήλωση των σεισμών αυτών, αλλά δεν φαίνεται σε γειτονικές περιοχές να έχουμε κάποια διέγερση, κάποια περαιτέρω δραστηριότητα που να διαφοροποιείται από αυτήν των προηγούμενων πρώτου σεισμού ημερών.
1: Κύριε καθηγητά, δεδομένου ότι είχαμε και μια ισχυρή σεισμική δόνηση και στις Φιλιππίνες τα 7,8 Ρίχτερ, διαβάζω για 12 νεκρούς, για 200 τραυματίες. Είμαστε πλέον σε ένα επίπεδο που να πούμε ότι η αντισεισμική θωράκιση στη χώρα μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, είμαστε ενημερωμένοι.
2: Κύριε Δαρκίδη, θα έλεγα ότι ποτέ δεν θα είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι, και τούλα αυτό δεν είναι καμία απεσιόδοξη εκτίμηση, απλώς είναι ότι θα πρέπει πάντα να νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά τον αντισεισμικό κανονισμό, έχουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και πιστεύω ότι σύντομα θα αναθεωρηθεί, γιατί θα υπάρξουν και νέα στοιχεία, ήδη δουλεύουμε πάνω στο χάρτη της σεισμικής επικινδυνότητας ελληνικού χώρου. Το δεύτερο είναι ότι γενικά φαίνεται ότι οι σεισμοί που γίνονται στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καταστροφικοί σε σχέση με αντίστοιχους σεισμούς που μπορεί να συμβαίνουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές από ισχυρούς σεισμούς στη χώρα μας, ούτε μεγάλο αριθμό ευτυχώς θυμάτων. Εκείνο που μπορούμε βέβαια να κάνουμε πάντα είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, το να εφαρμόζουμε μια ενεργητική αντισεισμική πολιτική. Γιατί όσο αφορά τις παρεμβάσεις είτε της πολιτείας είτε της πολιτικής μέσω της πολιτικής προστασίας με τις ομάδες που δραστηριοποιούνται, τις εθελοντικές ομάδες είτε με την ΕΜΑΚ, όσο αφορά λοιπόν την επέμβαση της πολιτείας μετά από κάποιο ισχυρό σεισμό, εκεί είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πλέον στην πρόληψη, να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και πρόληψη σημαίνει, δεν θα περιμένει φυσικά κανείς αυτή τη στιγμή, ούτε στην Ελλάδα ούτε και πουθενά στον κόσμο, να βγουν οι σεισμολόγοι και να προβλέψουν με ακρίβεια σεισμό, ώστε να εκκαινωθούν περιοχές πριν από το σεισμό και να επιστρέψουν οι κάτοικοι μετά το σεισμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει με την παρούσα γνώση, και δεν είναι μόνο γνώση που αφορά σεισμολογικά θέματα, αλλά είναι γενικότερη γνώση που αφορά θέματα φυσικής, μαθηματικών κλπ. Έχουμε κάποια όρια, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε πρόγνωση βραχυπρόθεσμη. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, γνωρίζοντας τα επίπεδα σεισμικότητας που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, να αναμένουμε πού θα περιμένουν τους μεγάλους σεισμούς στο εγγύς μέλλον και να υπάρχουν κάποια μέτρα προληπτικά για τους χώρους αυτούς. Δηλαδή, να γίνουν προληπτικοί έλεγχοι, προσεισμικοί έλεγχοι κτηρίων, αν διαπιστωθούν κάποιες ελλείψεις, κάποια προβλήματα, να γίνουν παρεμβάσεις όπου μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για να ενισχυθούν τα κτίρια αυτά, ούτως ώστε, αν και όταν επιδηλωθεί κάποιος ισχυρός σεισμός, οι επιπτώσεις του να είναι ελάχιστες ή και μηδενικές. Αυτό είναι το νόημα της ενεργητικής αντισεισμικής πολιτικής, σύγχρονης ενεργητικής αντισεισμικής πολιτικής.
1: Και να πούμε ότι και μέσα στην εβδομάδα ανοίγει η Μαρία η διαδικασία των αποζημιώσεων για τους κάτοικους που δοκιμάστηκαν στην Εύβοια, στη Δαφνούσα, για παράδειγμα,
0: και σε άλλες περιοχές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκορδέλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μανώλης Σκορδίλης. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Τωράχη στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Η κυκλοφορία διεκόπη στο σημείο και γίνεται εκτροπή των οχημάτων. Παράσυρση ανήλικης από όχημα το βράδυ χθες στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασάχρ του Ιράν εκενώνει τη βιομηχανική περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και το Προκόπη από τους 3 σεισμούς που προηγήθηκαν. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή των ζημιών. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, ενώ ο φερόμενος δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επαναλαμβάνουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα ότι είχαμε μία φωτιά και μάλλον είναι και σε εξέλιξη. Απλά τώρα δεν βγαίνουν φλόγες, βγαίνει μόνο καπνός από το διαμέρισμα. Είναι διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε λεωφόρο στρατού. Έχει κλείσει ο δρόμος η λεωφόρο στρατού, προληπτικά για λόγους ασφαλείας δηλαδή, όπως και η Παπαναστασίου, γιατί είναι κοντά σε εκείνο το ύψος. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι ήταν δύο άτομα μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που απεγκλωβίστηκαν. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Πάντως το ανησυχητικό ήταν ότι ήταν πάνω από βενζινάδικο, Χρήστο, η φωτιά. Ναι. Προφανώς, έτσι από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για να μην τρομάζει ο κόσμος, αλλά σε αποφεύγουν το σημείο ούτως ή άλλως γιατί είναι κλειστός ο δρόμος. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και ξέρεις τι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί εκεί βλέπεις ότι η ένταση πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Έχουμε Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν, έχουμε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση, έχουμε πίστη στη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ που κατάφερε να γίνει πάλι viral παντού. Βλέπεις ότι η κατάσταση τίνει να βγει εκτός ελέγχου.
0: Και έχουμε και άλμα στις τιμές του πετρελαίου.
1: Ακριβώς. Και εκεί ενδεχομένως είναι το κομβικό για το τι μπορεί να μας βρει το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Πάντως εγώ σε αυτά που ανέφερες συγκράτησα κάτι. Αυτό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά ίσως ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Θα δούμε τι θα προκύψει. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα σας. Κυριολεκτικά νομίζω ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει και πάλι μπαρούτι. Έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου και τελικά βλέπουμε και ένα διπλωματικό αδιέξοδο για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια λίγες μέρες αφού το Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν σε μια παράταση κατάπαυσης του πυρός. Είχαμε την πυραυλική επίθεση χθες από το Ιράν στο Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ προχώρησε σε αντίπεινα με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, αρκετές εκρήξεις. Το Ισραήλ στη συνέχεια χτύπησε το πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχ Σαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν λίγο πριν τις 8 σήμερα το πρωί. Ένα πετροχημικό συγκρότημα που θεωρείται από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και πετροχημικούς κόμβους του Ιράν, να πούμε έτσι. Η Τεχεράνη απάντησε με την εκτόξευση ενός νέου κύματος βαλιστικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε αρκετούς στόχους κατά την επίθεση στο πετροχημικό συγκρότημα. Να πούμε ότι οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί ανείχνευσαν δύο εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Σιρήνες ηχούν σε περιοχές, σε πάρα πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες της Ιερουσαλήμ, της Μπυρσίβα, στο αεροδρόμιο, στο Μπεν Γκουριόν, έξω από το Τελ Αβίβ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πραγματικά στο κόκκινο. Ένας άνδρας από το Τελ Αβίβ κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ του Ιράν, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι Times of Israel. Είναι ένας 30χρονος, κατηγορείται ότι βρισκόταν σε επαφή με το Ιράν από την αρχή του έτους μέχρι τη σύλληψή του. Οι Ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι ο άνδρας συμφώνησε να εκτελεί αποστολές ασφαλείας για το Ιράν έναντι χρημάτων. Πάμε στο Ιράν τώρα, το οποίο απορρίπτει την ιδέα να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία για να αποζημιώσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ούτε ελάφυρα πολέμου για την Ουάσιγκτον, ούτε ταμείο πληρωμών για τους συμμάχους. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι το Reuters ανέφερε το Σάββατο, επικαλούμενο πηγή δική του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν ιρανικούς πόρους στους συμμάχους του κόλπου για να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των μελλοντικών ζημιών που προκαλούνται από το Ιράν. Τώρα, η Μέση Ανατολή δεν έχει ανάγκη από κλιμάκωση, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, μετά τις επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν. Κάλεσε τα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία, όπως είπε η κυρία Κάλας. Με φόντο, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, το γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και ενώ το Ιράν απειλεί με αποκλεισμό των στενών του Ορμούς που είναι ήδη άλλα και με αποκλεισμό του στενού Μπάμπαλα Μαμπέτ, η τιμή του Μπρέτ κατέγραψε νέο άλμα αυξήσεων, έχει φτάσει στο 3,5%. ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, είπε πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες Ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ρόλο του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου θα αναγκαστεί να αποδεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί πλέον και η Ευρώπη, διότι μιλούμε για έναν πόλεμο 100 περίπου ημερών, ο οποίος θα τελείωνε σύντομα. Προφανώς δεν μπορεί να τελειώσει σύντομα. Προφανώς ο συγκεκριμένος πόλεμος θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα. Προφανώς θα κληθούμε να δούμε και εμείς πώς θα το διαχειριστούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις παράπλευρες απώλειες, που έχει να κάνει με τα καύσιμα δηλαδή. Και θέλει νομίζω ιδιαίτερη προσοχή να δούμε τελικά πού θα κάτσει η μπίλια.

0: έξω το Λίβανο, δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Ακριβώς. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα.
1: Να πούμε, Χρήστο, εδώ και την είδηση που είχαμε με την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένθια, αλλά και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου. Πήγαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας και δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές. Δεν σημειώθηκαν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνη λιγμή. Οι πτήσεις έχουν προσγειωθεί όλες με ασφάλεια στη Λάρνακα, αλλά αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι προφανές ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξάγει την εσωτερική της ένταση στο Αιγαίο και οπουδήποτε άλλο μπορεί. Γιατί είναι μια πάγια στρατηγική να προσανατολίζει την δική της κοινή γνώμη. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, δεν είναι τίποτα λιγότερο. Εγώ έτσι το βλέπω όλο αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την Άγκυρα. Δεν είναι δηλαδή καμία θέση υποχώρησης της Ελλάδας. Απλά αυτή τη στιγμή η χώρα μας αντιδρά με ψυχραιμία σε κάποιον ο οποίος έχει νεύρα. Το ρωτάς τι έχεις και σου απαντά τίποτα, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει ο Ερντογάν. Και με αυτά που έχουν προηγηθεί ιδίως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την αντιπολίτευση και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα εσωκομματικά, τα εσωτερικά ζητήματα στην Τουρκία, έχει νευράκια.

0: Είναι και Δευτερούλα σήμερα, μην ξεχνιόμαστε.
1: Και τι έχουμε τις Δευτέρες?
0: Σινεφίλ Δευτέρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και γεια σας. Μεγάλο κοσμικό για την πόλη, γιατί δεν ξεφεύγει από την ταινία κινηματογραφική του έτσι. Μεγάλο κοσμικό γεγονός και νομίζω ότι σήμερα όλοι πρέπει να κατευθυνθούν εκεί πέρα, να βρουν εισιτήρια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια προβάλλεται η ταινία μύθος του σινεμά και του νεανικού σινεμά, αλλά και όλων των γενεών, το Easy Rider, λέει τον ξενοτήσμα, τον Οξένιος Καβαλάρης. Ταινία η οποία είναι πάρα πολύ τολμηρή, σήκωσε πάρα πολλές συζητήσεις. Του Ντένις Χόπερ που παίζει μαζί με τον Τζακ Νίκολσον σε ένα μικρό ρόλο, είναι εκπληκτικός ο Νίκολσον, και τον Πίτερ Φόντα της οικογένειας Φόντα, που είναι εδώ και ο παραγωγός, ήταν ο αδερφός και την πέθανε, της Τζέιν Φόντα. Η ταινία πήρε βραβείο στις Κάνες, μπήκε στα Όσκαρ ενώ ήταν με μικρό προϋπολογισμό, και γενικώς είναι πρωτοποριακή και σε αισθητική. Εκείνο που θέλω να μιλήσω επίσης είναι ότι δεν υπάρχει άλλη ταινία που να έχει τέτοιο soundtrack από το Steppenwolf που τραγουδούν, το Born to Be Wild που είναι ιστορικό τραγούδι, το Γεννήθηκαν για να είναι άγρι, το Don't Bogart to Me και το φοβερό φυσικά The Weight to Man, μαζί με άλλα τραγούδια όπως το Kyrie Eleison. Έχουμε και τραγούδι με ελληνικούς στίχους. Είναι το διπορικό δύο hippies που κάνουν 3.000 μίλια μεταξύ Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες και της Νέας Ορλεάνης για να δουν το πανηγύρι και το μεγάλο πανηγύρι του Μάρτι Κρας, με τις μοτοσυκλέτες τους, οι οποίες είναι τσόπερ, ξέρετε, αυτές του κάθισε χαμηλά, οι οποίοι είναι χίπιδες βέβαια, πηγαίνουν στην αρχή και μένουν σε μια κατασκήνωση χίπιδων και συνεχίζουν τον δρόμο τους προσπαθώντας να βρουν, παρότι έχουν μαζέψει πολλά χρήματα από την πώληση ναρκωτικών, να βρουν την ελευθερία σε μια Αμερική πάρα πολύ δύσκολο να το συζητήσει αυτό. Είναι 69, είναι Βιετνάμ, είναι ανελεύθερες τεχνικές, είναι τα πανεπιστήμια που εξεγείρονται. Όλοι λοιπόν, όλο αυτό το αδιπορικό, το μουσικό αδιπορικό, είναι και ένα ταξίδι προς την ελευθερία, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί. Υπάρχει μια φράση ιστορική που ακούγεται στην ταινία. Πώς να πούμε ότι είμαστε ελεύθεροι όταν οι ελεύθερες αγορές, δηλαδή η ελεύθερη οικονομία, μας αγοράζει και μας πουλάει. Είναι μια ιστορική φράση η οποία μένει μέχρι και σήμερα, χαρακτηρίζει τη μνήμη μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι παρότι είναι ένα βατό φιλμ με αρχή, μέση και τέλος, θέλω να μιλάω καθαρά από ένα δημόσιο έφοδο, είναι πάρα πάρα πολύ τολμηρή ταινία. Γιατί είναι μια ταινία η οποία μιλάει για την ελευθερία του σεξ, για την ελευθερία στα ναρκωτικά, για τη χίπικη κουλτούρα και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία πιθανώς να παρεμηνευτούν ή να θεωρηθούν και ενοχλητικά. Έμεινε ιστορική και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κοσμικό γεγονός. Προβάλλουμε σε κόπια ψηφιακά αποκατασκευμένη, δεν υπάρχουν εκείνες οι γραμμόδες και τα λοιπά. 2K, εικόνα 2K είναι σπάνια να τη βρίσκει στην Ελλάδα, την παίρνω από ταινία εταιρεία του εξωτερικού βεβαίως, και αφήνει μια βαθιά μελαγχολία για το όνειρο που τελειώνει. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία επηρέασε πάρα πολύ την ελληνική νεολαία. Μην ξεχνάμε ότι και χθες ή προχθές είχαμε στιγουμένη σε ένα διαγωνισμό με τους εκπαιδευτών. Επηρέασε πάρα πολύ τη γενιά του 70 και του 80, και εξακολουθεί να γοητεύει με όλο αυτό το ανέφικτο παραμύθι της νιώτης η οποία τελειώνει. Είναι μια ταινία πάνω στην απουσία και στη μνήμη, αλλά όπως λέει και κάποια στιγμή ο Πίτερ Φόντα, ό,τι και να λέμε αποτύχαμε. Αυτό το τείχος δηλαδή που συναντάει η νέα γενιά που θέλει να αλλάξει τα πράγματα σε μια χώρα η οποία είναι ανελεύθερη. Ανελεύθερη ουσιαστικά εξαιτίας βασικά της οπειρής του ψηφίας. Και θέλω να πω ότι εκείνο που μας εντυπωσιάζει στην ταινία που την ξαναείδα τώρα για να μπορέσω να την προλογίσω το βράδυ είναι το τι μίσος προκαλούν τα παιδιά αυτά όταν περνούν από διάφορα, δεν τους δέχονται σε ξενοδοχεία, δεν έχουν χρήματα, δεν τους δέχονται σε φαγάδικα να φάνε. Επειδή τους παραξενεύει η εντύπωση, η εξωτερική εμφάνιση με τα μακριά μαλλιά κτλ. Είναι ο φόβος γενικός για το άλλο. Λέμε ότι στις μέρες εξαντλήθηκε, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο φόβος για το άλλο. Είναι μια τεράστια ταινία, παραλαμβάνω. Ξεφεύγει από το να είναι ταινία λέσκης, παρότι έχει όλες τις προδιαγραφές. Την προβάλλουμε στο αφιέρωμα Things to Come, τα πράγματα που έρχονται, και μιλάει για τη σύγκρουση της σιωπηρής πλειοψηφίας με το διαφορετικό. Μην ξεχνάμε ώστε πριν από μερικά χρόνια και στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρόβλημα με τους ΛΟΑΤΚΙΣ, τους ομοφυλόφιλους, ήταν θέματα που ακόμα κορόιδευε το ελληνικό σινεμά, το ξεχνάμε, τους κορόιδευε στην κυριολεξία. Συναντούσαν κοινωνικό ρατσισμό, που βέβαια χάρη σε κυβερνητικές ρυθμίσεις και σε άλλες καταστάσεις έχουν πλήρως ενσωματωθεί στην κοινωνία μας, όπως και είναι σωστό. Είναι για μένα πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Πάντως είναι και επίκαιρη, γιατί είχαμε στην Οικουμενίτσα τη συλλήψη στη συνάντηση των μοτοσυκλετιστών των
2: Χέλς.
0: Είχαμε στην Οικουμενίτσα συλλήψει στη Διεθνή Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών των Hells Angels. Δεν ξέρω αν το Σαββατοκύριακο το άκουσες στις ειδήσεις. Είναι μια συνάντηση που κάνουν έτσι τέτοιοι τύποι, όπως η ταινία που περιγράφεις.
2: Στην Οικουμενίτσα έγινε.
0: Και είχαμε μία σύλληψη ενός Γερμανού, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Πολωνικών Αρχών. Έμεινε φρουρούμενος στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, γιατί μάθαμε ότι πέστη στην καταντικράτησή του εγκεφαλικό επεισόδιο. Εντάξει, έγιναν και αυτά.
2: Είχαμε και αυτά τα λίγα επεισόδια. Καταρχάς, μας είπαν ότι όλα, τουλάχιστον οι ειδήσεις εδώ, δεν μου είπαν εμένα προσωπικά, ότι όλα πήγαν καλά. Μια και είπες και τη λέξη Hell Angels, έγινε και μια περίφημη ταινία με τον Τζακ Νίκολσον αργότερα με τους Hell Angels, και φυσικά έχει γίνει και ταινία ο Αντίθεσος με τον Μάλλον Μπράντο, ο μύθος της μοτοσυκλέτας ως εργαλείο δρόμου.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια κουλτούρα ξεχωριστή, δηλαδή αυτό ακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλέξη, τώρα, μας έκανες μια παραγγελιά πριν βγούμε στον αέρα. Ζήτησες το The Way The Band, έτσι το τραγούδι.
2: Νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό και αυτό που θα τα ακούσουν. Βέβαια, είναι μεγάλη.
0: Νομίζω ότι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας είναι το Born to be Wild, τον Steppenwolf. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο να τα ακούσουμε και τα δύο.
2: Ξεκινά το τραγούδι, είναι η Steppenwolf με το Born to be Wild, το οποίο έμεινε ιστορικό τραγούδι. Αλλά εγώ βάζω, είπα για την παραγγελία για το Wait, επειδή ακριβώς βγάζει μια μελαγχολία και έναν ρυθμό. Αλλά ό,τι και να παίξουμε. Ό,τι και να παίξουμε από αυτή την ταινία, το soundtrack της, επαναλαμβάνω, είναι ένα μουσικό διπορικό η ταινία.
0: Νομίζω
2: είναι
0: θα προλάβουμε και τα δύο.
2: Το Steppenwolf, το ιστορικό τραγούδι, που όταν μαζευτήκαν πριν από μερικά χρόνια γεράκια πια, το λέγανε με τέτοιο πάθος το 2019, είναι ένα τεράστιο τραγούδι και σημαίνει, να πούμε, γεννηθήκαμε για να είμαστε άγριοι. Επειδή, επαναλαμβάνω, επειδή αγγλικά και ελληνικά δεν τα πάνε καλά στη μετάφραση, το άγριο μπορεί να παρεξηγήσουμε, γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι. Είναι η πραγματική μεταφορική και αλληγορική εξήγηση, έτσι, γιατί το Wild και η χιάση μας στα αυτιά και δεν είναι καλή μετάφραση. Γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι σαν τον άνεμο που τους τη δίνει η μοτοσυκλέτα. Έτσι αρχίζει η ταινία, περνάνε κάτω από μια γέφυρα με τα τσόπερ που είναι χαμηλές μοτοσυκλέτες και πολύ μοδάτες στην εποχή εκείνη. Και ακούγεται τον Born to be Wild, το Steppenwolf.
0: Ακριβώς. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εντάξει,
0: όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα απόψε στο Θερινό Απόλλων.
2: Ναι. Λίγο νωρίς, γιατί μέχρι στιγμής έχουν κοπεί 150 εισιτήρια, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά και οι δυο.

0: Αυτό ήταν το The Way με τους The Band, αλλά εγώ επιμένω ότι το Born to be Wild με τους Steppenwolf είναι η σημαία της ταινίας. Νομίζω αυτό θα το ξέρεις κι εσύ.
1: Το ξέρω κι εγώ.
0: Να, είδες.
1: Ναι, το ξέρω κι εγώ αυτό.
0: Για να πάμε με αυτό το τραγούδι προς το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 9 το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού στη συμβολή της με την οδό Αετοράχης πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Ενώ σύμφωνα με το γραφείο τύπου της υπηρεσίας, πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί επί της λεωφόρου στρατού και γινόταν εκτροπή των οχημάτων. Παράσυρση ανήλικη σημειώθηκε το βράδυ χθες στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μέρα μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν δήλωσε μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Στο μεταξύ, πλήγμα από το Ισραήλ σημειώθηκε σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν με αποτέλεσμα την εκένωση της βιομηχανικής περιοχής. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Ορχέη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας τα ξημερώματα σήμερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενώ οι αρχές διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Παρενόχληση από τουρκικά μαχητικά σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, 2 τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Εικόνες καταστροφής από τους σεισμούς στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφει 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας και νέα ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκιο μηχανικών ξεκίνησαν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι 4 σπίτια στη Δαφνούζα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, ενώ κλειστά θα μείνουν τα δημοτικά σχολεία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού εξετάζονται στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση και ότι εκπαιδεύθηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, αλλά όπως ανέφερε, δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι από το κημητήριο Παπάγου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 4, μποφόρη θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε και θα σας πούμε ότι επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξη εισαγγελέας ποινικής δίωξης για την υπόθεση με τον 55χρονο Μαρία, ο οποίος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε γατάκια σε δρόμο της Θεσσαλονίκης και του βεβαιώθηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ μετά την σύλληψή του. Στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελική λειτουργός, θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπόθεσης και θα αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του.
1: Ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει μια τάξη και εμένα μου κάνει μια φοβερή εντύπωση μια άλλη υπόθεση με έναν ηλικιωμένο που πήγε στην αυλή, ζευγάρι ηλικιωμένων ήταν γειτόνων του, πυροβόλησε το σκύλο, τον είδανε οι γείτονες, πριν από 2 χρόνια έγινε αυτό, το κατήγγειλαν στην αστυνομία, συνελήφθη, τώρα ορίστηκε, έγινε η δίκη μάλλον, και η ποινή ήταν 2,5 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή πας πυροβολής και είναι αυτή η ποινή. Πολύ στα μαλακά μου φάνηκε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
0: Εκεί να δεις.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε, μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είχαμε
1: είμαστε.
0: Την Παρασκευή τον
1: Είχαμε
0: Αντώνη
1: αφήσει
0: Σαμαρά.
1: Και τον Σαμαρά στην Κρήτη. Ναι, τον Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν τον είδα ζεστό πάντως. Έχω πάρει τις αποφάσεις. Βγες και πες. Κάνω κόμμα.
1: Περίμενε. Αυτό δεν στην πολιτική δεν πας έτσι ευθεία.
0: Έχω,
1: πας με στροφούλες.
0: Όπως ο Φάμελος για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με στροφή για να καταλήξουμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εκεί είναι, νομίζω ότι έχουν μπει σε μία. Πώς είναι αυτές οι κύκλοι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και κάνουν το κυκλάκι γύρω-γύρω και δεν βρίσκουν τη διέξοδο κάπως για να καταλήξουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σκηνή από ταινία με το Θανάση Βέγκο που έχει μπει με το αυτοκίνητο που έχει σχολείο οδηγών και κάνει τον κύκλο
1: τη
0: πλατεία.
1: Ένα τέτοιο έχουν πάθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, των ημερών μάλλον. Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε μια εβδομάδα που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή ανάρτηση με το 2030, έτσι που θέτηκε ως ορόσημο και θα είναι και από τα βασικά στοιχεία της προεκλογικής εκστρατείας, επιστρέφει τώρα το πρωί από τις ΗΠΑ όπου βρέθηκε. Σε ιδιωτική επίσκεψη και μπαίνει κανονικά στη διαδικασία των υλοποίησης όλων αυτών που κυκλοφόρησαν ως διαρροές έτσι, τις προηγούμενες ημέρες και λίγο πολύ συζητήθηκαν πέρα από την υλοποίηση κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Έτσι, μιλάμε ουσιαστικά για την αντικατάσταση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών αρμόδιου για τις συγκοινωνίες. Είναι αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κυρανάκης για τις συγκοινωνίες με αιχμή του δόρατος στα τρένα και με δέσμευση το καλοκαίρι του 2026 να έχουμε πλήρες και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Κάτι που το περιμένουμε. Και με την αντικατάστασή του λοιπόν, του κ. Κυρανάκη, θα δούμε από ποιον. Αυτό θα γίνει γνωστό Πέμπτη ή Παρασκευή με τον ανασχηματισμό που θα ανακοινωθεί και μπαίνει στην πλήρωση και των άλλων θέσεων. Υπάρχουν και αρκετές πληροφορίες για έναν ανασχηματισμό που μπορεί να έχει και άλλες τοποθετήσεις ακόμα ενδεχομένως και στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί πέρα μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του κ. Μιλωνάκη έτσι, και τη διαχείριση κάποιων ζητημάτων που απαιτούνται. Να δούμε αν αυτό θα προκαλέσει ένα ντόμινο αλλαγών, δηλαδή κάποια τοποθέτηση εκεί ενδεχομένως θα προκαλέσει ένα ντόμινο αλλαγών, πέρα από την πλήρωση έτσι της θέσης που χειρεύει λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Και έχει ένα ενδιαφέρον αν αυτό περιλαμβάνει όπως κάποιες πληροφορίες θέλουν, δεν ξέρω αν δεν επιβεβαιώνονται φυσικά, αν οι πληροφορίες θέλουν και την αλλαγή του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι η πιο σημαντική θα λέγαμε θέση στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς είναι ο άνθρωπος που καθημερινά εκπροσωπεί την κυβέρνηση και ουσιαστικά θα είναι αυτό το σενάριο της τοποθέτησης δηλαδή ουσιαστικά του κυρίου Μαρινάκη αν γίνει και αν επιβεβαιωθεί στη θέση του κυρίου Κυρανάκη ουσιαστικά θα είναι μια απόφαση έτσι, του Πρωθυπουργού να τρέξει την ιστορία η οποία προφανώς έχει μείνει πίσω ειδικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την αποκατάσταση μετά τα Τέμπη το συνδρομικό δικτύο της χώρας. Αυτό που έχουμε δηλαδή, τη δίκτυο. Τώρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δομένη, έτσι. Για να το πούμε, δομένη τέλος πάντων. Ας πούμε ότι υπάρχει και αυτό. ως συνδρομητικό δίκτυο. Από εκεί και μετά βέβαια ο Πρωθυπουργός με το μήνυμά του και το ορόσημο του 2030 έδωσε την έμφαση και την προοπτική που θα είναι και βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής του, του πολιτικού αφηγήματος που σε αυτή την περίοδο την προεκλογική, την πολύ μακρά προεκλογική περίοδο εφόσον επιβεβαιωθεί η δέσμευσή του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, είναι πάρα πολύ μακρά προεκλογική περίοδος και μέσα αυτό το πνεύμα έχει και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έκανε ξεκάθαρο βήμα την Παρασκευή και προχωρώντας μάλιστα θα έλεγα πέρα από την ανακοίνωση του κόμματος του σε πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς προσωπικά για τον Πρωθυπουργό, κόβοντας ή θέλοντας μάλιστα να κόψει με αυτόν τον τρόπο κάθε υπόνοια γέφυρα, αναγκάζοντας, υποχρεώνοντας ακόμα και πιστούς του, ας το πούμε, υποστηρικτές που υπήρχαν έτσι λόγω της περίοδου της Πρωθυπουργίας του μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να κόψουν και αυτοί οι γέφυρες, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο ένας προσπάθησε να διαλύει το δικό του κόμμα και ο άλλος προσπαθεί να διαλύσει επίσης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή κάνει στη Νέα Δημοκρατία ό,τι κάνει και ο κ. Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ και στο χώρο αυτό. Με κριτική τέλος πάντων σε διάφορα επίπεδα από πλευράς του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, μιας και είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει με το γνωστό τρόπο που έχει ξεκινήσει, με επικοινωνιακό χαρακτήρα. Ανέβασε και ένα άλλο βίντεο τώρα που αφορά τους νέους, έτσι, αυτή ένα βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης, την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα, όπως είπατε και εσείς, ήταν αρκετά δύσκολα. Δεν έγινε ο κακός χαμός το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή που λέγαμε, ούτε έγινε μεγάλη διάσπαση, ούτε διαλύθηκε. Ουσιαστικά το Τενεκεδάκι πήγε παρακάτω, αλλά δεν πήγε, θα λέγαμε, με μια προοπτική επίλυσης, αλλά με μια προοπτική μετάθεσης, χρονικής μετάθεσης της οριστικής ρήξης, γιατί εκεί φαίνεται ότι βαδίζει και μάλιστα ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι θα το θέλανε και όχι μετά το καλοκαίρι που επιθυμούν όλοι να υπάρχει. Φανταστείτε δηλαδή να πάμε μέχρι το 2027 τις εκλογές, δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι με την απόφαση και την που ελήφθη μετά από την εισήγηση του Προέδρου, με περίπου το 70% των συνέδρων της Κεντρικής Επιτροπής, να λένε ότι δεν έρχεται σε αντιπαράθεση και στηρίζει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, και κινείται σε αυτή την προοπτική της επικοινωνίας και της ενωτικής, ας πούμε, στάσεις στις εκλογές του επόμενου
0: Βασίλη.
1: Συγγνώμη, την πατήσουν όπως την πάτησα εγώ το Σαββατοκύριακο, Βασίλη. Το έλεγα τώρα έξω στο Χρήστο. Τι έπαθα? Δεν μπορούσα να αποφασίσω ότι θα παραγγείλω. Και εν πάση περιπτώσει κατέληξα στο μπέργκερ. Παρήγγειλα μπέργκερ, ήρθε το μπέργκερ, το άνοιξα με λαχτάρα, το δάγκωσα, έφτασα μέχρι τη μέση και ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε μέσα μπιφτέκι. Το πιστεύεις?
2: Πήρες αυτό το μπέργκερ χωρίς μπιφτέκι?
1: Όχι, πήρα μπέργκερ κανονικό, κανονικό μπέργκερ, κανονικότατο, με μπιφτέκι, αλλά δεν υπήρχε μέσα μπιφτέκι. Ναι, μην την πατήσουν δηλαδή οι άνθρωποι τώρα, έτσι,
2: ναι,
1: κατάλαβες.
2: Ναι, παραγγείλουν δηλαδή μια συνεργασία η οποία δεν θα έχει μέσα από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Θα έχει μια συνεργασία σκέτη από...
1: Τώρα η ιστορία περιέχει πραγματικά γεγονότα, δηλαδή την πάτησα το Σαββατοκύριακο.
0: Να ρωτήσω, πόσοι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σήμερα? Τι εννοώ? Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάς και υπό ποιες συνθήκες? Δηλαδή, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάς, αλλά με ποιον θέλει να συνεργαστεί?
1: Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και μια Ελλάς που δεν ξέρουμε αν θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ξέρουμε, δεν θέλει να συνεργαστεί με κόμματα. Με όλους τρόπους θέλουν με όλο τον προοδευτικό κόσμο, το οποίο θα δηλώσουν ότι
0: υποταγή.
2: Παίρνουν το κόμμα.
0: Θα δηλώσουν αυτό... υποταγή.
2: Όχι υποταγή, δεν είναι
0: υποταγή.
1: Πάντως ο κύριος Κιακαντάρης έκανε μια ανάρτηση μετά τη δήλωση του κυρίου Φάμελου στην Κεντρική
2: δεν
1: Επιτροπή.
2: Δεν σου λέει κλείσει το μαγαζί Κιέλα, λέει δεχόμαστε ατομικά.
1: Έκανε μια δήλωση ο Κιακαντάρης.
2: Είναι αυτό ακριβώς, είπε και ο κύριος Τσουκαλά σήμερα το πρωί.
1: Και την απέσυρε.
2: Ορίστε.
1: Έκανε ο κύριος Κιακαντάρης μια δήλωση με την δήλωση του Φάμελου και μετά την απέσυρε.
2: Ήταν πολιτικά λάθος από πλευράς της Ελλάς να καλωσορίζει τον Φάμελο στελέχη. Προφανέστατο είναι αυτό και την απέσυρε. Εντάξει, θέλει μια ομογενοποίηση της πολιτικής του προς τα έξω. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τη χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν έτσι λίγο, γι' αυτό μαζεύονται και υπάρχουν και γίνονται και μια μορφή, ας πούμε, ταχύρυθμη εκπαίδευση στα στελέχη. Για να υπάρχει μια ενιαία εκπροσώπηση. Γιατί καταλαβαίνει συνήθως στελέχη από διαφορετικούς χώρους, Πρέπει να έχουν μια κοινή στάση. Ο κ. Σιακατάρης τέλος πάντων έχει και μια αυτονομία ως πρόεδρος αυτής της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να βγαίνει και τόσο εντελώς έξω. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και το λένε όλα τα στελέχη του κ. Κουφονικολάου κυρίως, αλλά και όλα τα στελέχη, είναι ότι δεχόμαστε κάθε άνθρωπο του προοδευτικού χώρου εφόσον αποδέχεται τις απόψεις μας και έρχεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ούτε βουλευτής, ούτε υποψήφιος. Θα μπει και θα αποφασιστεί εδώ πέρα μέσα από το κόμμα τι δουλειά θα κάνει και πού θα είναι. Αυτό δεν μπαίνει κανείς με όρους και προϋποθέσεις.
0: Βασίλη.
2: Αυτό που λέει και το Πασόκ.
0: Μπορείς
2: να... Το Πασόκ δέχεται και βουλευτές, γιατί το έλεγε ο κύριος Τσουκαλάς με το πρωί. Ναι, και εμείς το ίδιο πράγμα τους λέμε. Λάτε παιδιά εδώ πέρα, αποδεχτείτε τις θέσεις του Πασόκ και βέβαια εμείς τους δεχόμαστε. Να, όπως είπε ο κύριος Φαρδούς, ένας ο άλλος. Δηλαδή, απλά δέχεται και βουλευτές εν ενεργεία.
0: Ναι, αλλά μπορείς να με εξηγήσεις πώς γίνεται. Στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, τέλος πάντων διαλέγεις και παίρνεις. Να χάσανε τρία χρόνια για να επιστρέψουν το 2026 εκεί που ήταν το 2023.
2: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Έμα το ίδιο.
2: Δεν είναι τίποτα το ίδιο.
0: Το ίδιο. Τα ονόματα των κομμάτων αλλάξαμε, αλλά σε επίπεδο προσώπων είναι τα ίδια.
2: Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει καμιά σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε επίπεδο προσώπων είναι ένα πολύ διαφορετικό κόμμα.
0: Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα μόνο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το δίπολο. Τι θα
2: να λες ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί.
2: Είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ σου λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς
0: το 23
2: εκφράζει είναι οι γνήσιες απόψεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, το τι σημαίνει γνήσιες ή και τα λοιπά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Άρα,
0: γιατί εγώ βλέπω σήμερα, με συγχώρεις, αλλά εγώ βλέπω σήμερα ανθρώπους οι οποίοι κάποτε θέλανε να στείλουν τον Αντώνη Σαμαρά στη φυλακή για την Οβάρτης, σήμερα να το δοξάζουν.
2: Ποιος το δοξάζει?
1: Κανένας δεν το δοξάζει.
2: Πες μου ένα.
0: Εμέσως πολύ πλην σαφώς και με δημόσιες αναφορές και τα λοιπά. Και εμέσως...
2: Πολιτική...
0: Και...
2: Κάνουμε τώρα, μιλάμε για πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, μου λες ότι είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας της Ελλάδος σήμερα.
0: Το δίπολο. Σήμερα
2: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ίδιος είναι.
2: Λέω, είναι σαν να λες ότι είναι ο Αντώνης Σαμαράς ίδιος με τον Αντώνη Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το 2023, το δίπολο ήταν Μητσοτάκης Τσίπρας. Το 2026, το 27 και το 28 το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας. Ο μεγάλος χαμένος αυτό το χρονικό διάστημα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν κατάφερε να αποκτήσει μια δυναμική και επανερχόμαστε λοιπόν στο χώρο της αριστεράς. Το 2026, εκεί που ήταν το 2023. Τα ποσοστά που παίρνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας Βασίλη είναι πάνω κάτω τα ποσοστά που πήρε το 2023. Αυτό εννοώ.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις αυτό που δείχνουν.
2: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τα ίδια ποσοστά. Δεν το γνωρίζουμε. Μισό λεπτάκι τώρα. Δημιουργείται ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλός, κακός. Διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισε να κινηθεί λοιπόν σε άλλο χώρο, με άλλο πολιτικό προσωπικό.
0: Τι εννοεί σε άλλο χώρο? Σε άλλο ιδεολογικό χώρο.
2: Σε άλλο χώρο γενικότερα, ευρύτερα, ναι, να κόψει κάποιες γέφυρες με κάποιες ομάδες πιο αριστερές.
0: Με πρόσωπα. Πάντων, με πρόσωπα. Ο χώρος του εξακολουθεί να είναι
2: πρόσωπα,
0: η αριστερά, θεωρώ.
2: Τι θα γίνει λοιπόν, φάνηκε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, των ψηφοφόρων, των απλών πολιτών που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θεωρούν ότι αυτός μπορεί να εκφράσει μια πολιτική τέλος πάντων απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αποτελέσει πολιτικό αντίβαρο, να είναι ο απέναντί του ο διεκδικητής τέλος πάντων της κυβέρνησης την επόμενη μέρα.
0: Εκφράζει αυτή, σήμερα τη ριζοσπαστική είναι, και άλλοτε ανανεωτική αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα, τι εκφράζει ο καθένας,
0: ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Τώρα τι εκφράζει, ριζοσπαστική όχι.
0: Ανανεωτική.
2: Ανανεωτική, ναι, προφανώς. Ανανεωτική αριστερά είναι όλος ο κόσμος του χώρου του παλιού συνασπισμού. Η ανανεωτική αριστερά εκφράζεται και ο καθένας εκφράζεται όπως αυτός επιθυμεί. Δηλαδή, τώρα, σαν να λες, άντε, πάμε στη Νέα Δημοκρατία που την ξέρουμε καλύτερα. Τι εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Εκφράζει τις ιδέες του φιλελεύθερου. Μπερδεύτηκα τώρα. Με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι και οικίες.
0: Λέγεται διεύρυνση λέγεται. Υπάρχει και έρευνα της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη.
2: Άσε τι λέει Opinion Poll.
0: Όχι, έρευνα, δημοσκόπηση τώρα. Δημοσκόπηση
2: τώρα. Είναι το Πασόκ το εξυγχρονιστικό του Κώστα Σιμίτη σε μεγάλο βαθμό. Αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στα χρόνια.
0: Σε επίπεδο προσώπων. Οι άνθρωποι ασπάστηκαν τις αρχές. Οι άνθρωποι ασπάστηκαν τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και συντάχθηκαν μαζί της.
2: Που είχε και ο Κώστα Σιμίτη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια πολιτική η οποία τρέχει μέσα στα χρόνια, αλλάζει, μεταλλάσσεται.
0: Να σου δώσω τώρα τα νούμερα της Opinion Poll για Θεσσαλονίκη. Για να έχω μια εικόνα.
2: Opinion Poll για Θεσσαλονίκη τι λέει?
0: Τώρα βγήκε η δημοσκόπηση πριν από λίγο. Για Θεσσαλονίκη. Αυτό ψάχνω να δω. Λέει για την Θεσσαλονίκη. Το ποσοστό των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου, αν είχαμε εκλογές τώρα, Νέα Δημοκρατία 29,6, δεύτερη η Ελλάς με 13,3 και έχουμε Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6, Πασόκ 9,3 και μετά ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,2, Ελληνική Λύση 7,1, Πλεύση Ελευθερίας 6,6, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3, Νίκη στο 1,4, Μέρα 25 στο 2,5, Νέα Αριστερά στο 0,6.
2: Αν δεν έχει συγκριτικά με την περιοχή, δεν ξέρω πού αναφέρεται, σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Πηγαίνω να δω τώρα την ταυτότητα.
2: Μάλλον έχει και για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
0: Ανοίγεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως έχω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησαν και με εμάς.
0: Περιοχή Δήμο Θεσσαλονίκης, 1000 άτομα.
1: Σταθερό εδώ. Εγώ το σήκω στο τηλέφωνο από Opinion Poll, αλλά τους είπα ότι μας πήραν στην ΕΡΤΡΙΑ και δεν μ' άφησαν να απαντήσω.
0: Όχι, ας απαντώσω όλα τα τηλέφωνα.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον, το μόνο που μπορούμε να πούμε, αν έχει συγκριτικά με τον ίδιο Δήμο σε προηγούμενη δημοσκόπηση και σε ποια χρονική περίοδο, γιατί έτσι και τα ποσοστά δεν έλεγαν κάτι, ότι έχει ένα Δημοκρατία 29,6 στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος πάντως είναι καθαριότητα, 49,2%. Ναι. Ψάχνω τώρα να δω λέει, και τις υπόλοιπες διαφάνειες γι' αυτό. Όχι, δεν βλέπω συγκριτικά, Βασίλη.
2: Ναι, δεν έχει. Και εγώ τώρα τη βλέπω την άνοιξα που είπες, που την ανέβασαν στο σελίδες. Τέλος πάντων, έχει καλύτερα αποτελέσματα για το Δήμο, είναι βασικά για το Δήμαρχο.
0: Έχει όμως και τα ποσοστά των κομμάτων. Και αυτά έχουν τη δική τους αξία σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς.
2: Μάλιστα. Και όλα είναι καλά λοιπόν. Μεγάλη θετική υποδοχή ανάπλαση διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης με εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Θετικά για το flyover, θετικά για όλα τα οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τα βλέπει ο κόσμος διαφορετικά. Την καθαριότητα πόσο είδα.
2: Καθαριότητα, κυκλοφοριακό στάθμευση και τα λοιπά, κατασκευή οδικού δικτύου, μάλιστα. Ωραία, ωραίοτατα. Λοιπόν, καλά, διάφορες δημοσκοπήσεις, είχαμε και το Σαββατοκύριακο άλλες δύο που είχαν έτσι πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά, παίζει 28,5 με την αναγωγή στην Παλμός, έτσι, που τη ξέρουμε εδώ πέρα, Νέα Δημοκρατία, 30,5 στην άλλη, στη Μάρκ, η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορές, δηλαδή, θέλω να πω, ακόμα και στην εκτίμηση για το πρώτο κόμμα. Όπως βρίσκεις για την θέση.
0: Τι εννοείς για το πρώτο κόμμα?
2: Για το που θα φτάσει.
0: Για το ποσοστά της. Ναι.
2: Αν βγαίνει το 30 ή όχι. Mm. Και επίσης για το τρίτο κόμμα, γιατί παίζεται. Αν είναι το Πασόκ και η κυρία Καριστιανού, μάλιστα στην Παλμός είναι και η ισοπαλία ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχουν το Πασόκ με την Ελπίδα. Αλλά θα έλεγα ότι χρειάζεται αυτό που λέει το Πασόκ. Έτσι είναι ότι χρειάζεται να καθίσει ο κουνιαχτός, να καθίσει η σκόνη από την επικοινωνιακή διαχείριση που έχει γίνει 9 μήνες τώρα για τα δύο κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο επιστρέφει στα ζητήματα της καθημερινότητας, λέγοντας σήμερα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για να πούμε για το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Έτσι, έχουμε 70% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 5% στην Ελλάδα. 50% συγγνώμη, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 5% στην Ελλάδα, 3,5% μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα, λέει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για την χώρα μας, για την ακρίβεια που επικρατεί σε όλους τους τομείς. Και βέβαια θεωρεί ότι αυτό είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, τα είπε και από το Καλοχώρι ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά. Για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγε παρακάτω, παρόλο που υπάρχουν και σήμερα δηλώσεις, βλέπω και της κυρίας Δούρου το πρωί, παρακολουθούσα, και του Νίκου Παπά, που λένε ότι ουσιαστικά δεν έχει κλείσει και δεν έχει ληφθεί απόφαση που θα λύνει το θέμα και να αντιμετωπίζει το ζήτημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έτσι για να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, πάει παρακάτω το θέμα και θα το ξαναβρει μπροστά του σε επόμενο στάδιο, αρκεί βέβαια να έχει μείνει κάποιος κορμός, να μην έχει φύγει δηλαδή τόσος κόσμος που πλέον θα είναι περιττή, θα λέγαμε, και κάθε συζήτηση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα. Το ίδιο τρέχουν βέβαια, για παράδειγμα σήμερα είναι ο κύριος Σακελαρίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη, τρέχουν και τα υπόλοιπα κόμματα με εκδηλώσεις, με περιοδίες. Σήμερα είναι το απόγευμα εδώ στο κέντρο της πόλης να μιλήσει με πολίτες ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και η Νέα Αριστερά η οποία θέλει να κινηθεί στο δικό της χώρο, αυτό που έλεγες νωρίτερα, της ριζοσπαστικής αριστεράς. έτσι, η οποία έχει εγκαταλειφθεί. Ενώ βέβαια έχουμε και την συζήτηση για αυτούς που κάποια στιγμή, όχι τώρα, από Σεπτέμβριο μιλάμε, θα μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε αυτά τα καινούργια πρόσωπα, έτσι, για να κλείσω με την ΛΑΣ, με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αυτά τα καινούργια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και από κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του, αλλά θα συνεχίσουν αυτά να έχουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Mm-hmm. Και βέβαια περιμένοντας τώρα σε λίγη ώρα και μετά τον πρωινό καφέ, τον οποίο θα έχει κατευθείαν ο κύριος Μητσοτάκης, τα τελευταία νέα και αυτά που θα κυκλοφορήσουν, τέλος πάντων τα πιο φρέσκα, ας το πούμε, νέα που θα διαρρεύσουν, που θα κυκλοφορήσουν από το Μαξίμου, σχετικά με τις αλλαγές, τις αντικαταστάσεις και το τι μελγενέστε στο ναι. επίπεδο, έτσι, του κυβερνητικού σχήματος, αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Mm-hmm. Για να δούμε. Πλησιάζει.
2: Γιατί το καλοκαίρι του 26 Χρήστο, Μαρία, είναι και έργο που είχε δρομολογηθεί να υπάρχουν αρκετά εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Και ένα από αυτά, και το πιο βασικό ίσως θα λέγαμε, είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο 3 χρόνια μετά τα τέμπη.
0: Και θα υπάρχει. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Θα το δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
0: Περίμενε, έχουμε μπροστά μας δρόμο μέχρι
1: να φτάσουμε. Ναι, χρόνο δεν έχουμε όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Πάλι στο σιδηρόδρομο δεν έχουμε ούτε αξιοπρεπή τρένα.
0: Αύριο εδώ στο στούντιο σε περιμένουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Ετοράχη στη Θεσσαλονίκη πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι διαμερίσματος. Παράσυρση ανήλικης το βράδυ χθες στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιών στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Σπίτια υπέστησαν ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη από τους 3 σεισμούς που προηγήθηκαν. «Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό», είπε μιλώντας στον 102 FM ο καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μανώλης Σκορδίλης. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, υποκράτηση ο φερόμενος ως δράστης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: στις 12 είναι και η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Σουφλιά στο κημητήριο του Παπάγου, εκεί όπου θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 4 θα συναντηθεί Μαρία στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο. Αυτή είναι η πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων λεπτών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ενώ έχουμε και κάποια στοιχεία από τους επιστήμονες του ΕΚΠΑ που αναφέρουν ότι τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. Mm-hmm. Άλλωστε το Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερα γεμάτο και έχει ειδήσεις για όλα τα Αύγουστα.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι κάνει τεχνολογία, δηλαδή πώς αλλάζει και η ειδησιογραφία. Ακούσαμε στο Σαββατοκύριακο ότι κάποιος πήγε να προσεγγίσει στις φυλακές Κορυδαλού με ντρόν, το έριξαν οι φρουροί, το πήραν χαμπάρι. Και προφανώς κάποιος κρατούμενος, δηλαδή, περιμένει να παραλάβει κάτι με εκείνο τον ντρόν. Αλλά αυτά τα ντρόν δεν με πολύ απασχολούν, δεν με τρομάζουν. Ούτως ή άλλως οι αρχές τα εντοπίζουν. Το πρόβλημα είναι με τα άλλα τα ντρόν. Είδες τι έγινε με αυτό το θαλάσσιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ντρόν, για να καταλάβουμε έτσι τι λέμε, δεν είναι ότι πετάει. Είναι το μη επανδρωμένο σκάφος. Άρα μπορεί να είναι στη θάλασσα, μπορεί να είναι και στον αέρα. Είχαμε εδώ στην Ελλάδα, στη Λευκάδα, το περιστατικό που έκανε και η χώρα μας διάβημα στην Ουκρανία. Τώρα, τα ξημερώματα σήμερα, ένα ντρόν εξεράγει στην περιοχή Όρχεη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, αλλά θυμάσαι που μας μιλούσε ένας ειδικός εδώ εκείνες τις ημέρες που είχε εντοπιστεί το ντρόν στη Λευκάδα, που έλεγε τι μπορεί να φέρει από εκρηκτικά, τι βάρος μπορεί να έχει και τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία. Και δεν ξέρω δηλαδή γιατί πρέπει ένας πόλεμος, ας πούμε, μεταξύ των δύο χωρών να εξαπλώνεται και στις γειτονικές χώρες. Καλά, η Ελλάδα το συζητάω, δεν είμαστε καν γειτονική χώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει προφανώς να εξελιχθεί και η τεχνολογία των άλλων χωρών και προκειμένου της Ελλάδας για να εντοπίσουμε τέτοια. Αυτό στη Λευκάδα εντοπίστηκε από τείχη, από ψαράδες. Θα πρέπει λοιπόν τα δικά μας τα συστήματα να τα εντοπίζουν αυτά τα ντρόν, τα μη επανδρωμένα σκάφη, με τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε. Και αν δεν τα διαθέτουμε, θα πρέπει να εξοπλιστούμε σχετικά.
0: Ναι, γιατί τυφλώθηκε το συγκεκριμένο που είχε φτάσει εδώ στα μέρη μας, έτσι λένε από την Ουκρανία. Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα χρησιμοποιούν και για το ντρόν, το οποίο το θαλάσσιο, το οποίο βρέθηκε στη Ρουμανία. Είναι ένα θέμα, βλέπεις ότι αλλάζει σιγά σιγά η μορφή του πολέμου και οφείλουμε να είμαστε όλοι μας δυο και τρεις και τέσσερις, πρέπει να μην σου πω και πέντε φορές πιο προσεκτικοί για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Επίσης έχουμε σήμερα και διακοπές υδροδότησης στο Δήμο Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Μία η ώρα θα τελειώσει η ταλαιπωρία στο Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι και όπως αναφέρουν πρόκειται για απαραίτητες παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο τη σταδιακή βελτίωση
1: και
0: του δικτύου.
1: Και πολύ σύντομα, επειδή έχουμε τις πανελλαδικές σήμερα, ουσιαστικά πέφτει και η αυλαία των πανελλαδικών με τα μαθήματα του προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Να σας πούμε για την αθλητική επικαιρότητα έτσι σε τίτλους, ότι είχαμε την φιλική ήττα για την εθνική μας από την ομάδα της Ιταλίας χθες 0-1. Απόψε στο ΣΕΦ στις 9 η ώρα νομίζω είναι το βράδυ, η τρίτη πράξη των τελικών για το μπάσκετ, είναι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Τα έχουν μπερδέψει εκεί.
1: Εκεί τα έχουν μπερδέψει. Είμαστε 1-1 μέχρι στιγμής. Μία νίκη ο Ολυμπιακός, μία νίκη ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα προκύψει τώρα. Μία είδηση που συγκλώνησε. Θυμάσαι το 2020, ήταν το 2021, με τον Κρίστιαν Έριξεν, ένας δανός παίκτης που κατέρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η ομάδα γύρω του έτσι τον κάλυψαν για να μην τραβάνε φωτογραφίες, να μην τον ενοχλούν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές συγκλονιστικές. Επανήλθε, αλλά κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο για άλλη μια φορά στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Είναι ένα σοκ. Είναι τώρα ενθαρρυντικά τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του, αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ανησυχητική όλη η κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρω αν πρέπει να επιμένει να συνεχίσει δηλαδή, σε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, σε αυτό που αγαπά. Πολλές φορές έτσι πρέπει να κάνουμε θυσίες για την υγεία μας.
0: Να πάρει δύσκολη απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Εγώ θα σε γυρίσω.

0: παίχτες καλύτεροι από τα προηγούμενα χρόνια συγκριτικά με όσα ζούσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος είναι αυτός που περιμένει και έχει την προσδοκία ότι θα αλλάξουν πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δες για παράδειγμα τι γίνεται στην Ισπανία. Η Real Madrid αποκλείστηκε από την Τενερίφη. Η Real Madrid ήταν το 1, η Τενερίφη ήταν το 8. Στην Ιταλία η Virtus αποκλείστηκε από τη Βενέτσια. Και εκεί βέβαια υπήρξε συζήτηση γύρω από τη διαιτησία και συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά δεν έχει πάρει την έκταση τη σημερινή που ζούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Το παρακολουθείς αυτό. Ενώ εγώ που ας πούμε παρακολουθώ τον κλασικό αθλητισμό, άλλο πράγμα με έκαιγε χθες. Κόντεψα να σκάσω. Να σκάσω ήμουν κανονικά.
0: Τι έπαθες?
1: Είναι ένα Diamond League, μια διοργάνωση. Για πρώτη φορά δεν ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, δεν πήρε μέρος. Έτσι. Ποιος ήταν αυτός που σαρώνει τέλος πάντων σε όλες τις διοργάνωσεις? Ο Ντουμπλάτης, ναι. Ήρθε δεύτερος ο Ντουμπλάτης στο Diamond Link. Γιατί πήδηξε 5,60, 5,70, χαμηλό, ένα πάρα πολύ χαμηλό.
0: Πώς γίνεται να το.
1: Δηλαδή είχαμε εμείς μια ευκαιρία να κερδίσουμε τον Ντουμπλάτης και δεν ήμασταν εκεί, βρε αδερφέ. Δεν είναι ατυχία αυτό.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.
1: 44 σερί διεθνείς νίκες, λέει.
0: Ναι, έχει, αλλά ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.
1: Σου λέει όμως και κάτι άλλο αυτό, ότι είναι τόσο καλός ο Εμμανουήλ Καραλής που ο Ντουμπλάτης πάντα αγωνίζεται πιο συγκεντρωμένος όταν έχει έναν άξιο αντίπαλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ε? Ενώ ακριβώς. Τώρα πήγε χαλάρα, σου λέει δεν είναι εδώ πέρα ο Μανόλο και την πάτησε ο Ντουμπλάτης.
0: Όταν μπαίνει χαλαρά στο στίβο, έτσι είναι. Στο στίβο το αναγωνιστικό γενικότερα.

0: αφήσουμε τώρα τον Στίβο, τον κυριολεκτικό, τον αγωνιστικό Στίβο. Θα πάμε στον άλλο Στίβο των εξετάσεων, των πανελλαδικών. Τελευταία ημέρα σήμερα ουσιαστικά για τα μαθήματα προσανατολισμού στα γενικά λύκεια. Μετά ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα. Τα επαγγελματικά λύκεια θα πάνε μέχρι και 15 Ιουνίου, νομίζω, οι εξετάσεις των παιδιών. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορεί να έχουν γράψει μαθητές στην ιστορία, στο μάθημα της ιστορίας το οποίο εξετάστηκαν σήμερα. Και είναι μαζί μας ο κύριος Ρικάρντο Χέιρ από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Πώς τα είδατε τα θέματα?
2: Κοιτάξτε, στην ιστορία γενικότερα όπως κάθε χρόνο, δηλαδή η ιστορία είναι ένα μάθημα χαμηλού ρίσκου, διαβάζεις και απαντάς, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν παγίδες, ότι υπάρχουν ας πούμε σως και αντισός, είναι ένα μάθημα το οποίο είναι για τους διαβασμένους παραδοσιακά. Είχε λίγο απόλαιο, έπιανε όλες τις θεματικές ενότητες σχεδόν, εντάξει, ίσως λίγο το κριτικό ζήτημα λίγο απουσίαζε από τα θέματα. Γενικότερα θεωρώ ότι στην ιστορία δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Υπήρχαν ερωτήσεις που μπορεί να απαιτούσαν συνδυαστικές απαντήσεις, δηλαδή να διατρέχει όλη την ύλη του βιβλίου κάποια απάντηση.
2: Να διατρέχει όλη την ύλη, όχι. Δηλαδή και οι πηγές που είναι παραδοσιακά μια συνδυαστική άσκηση μεταξύ γνώσεων και κριτικής σκέψης ήταν από συγκεκριμένα κεφάλαια.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν δυσκολεύτηκε.

0: προετοιμάστηκαν οι μαθητές, αν προετοιμάστηκαν έτσι καλά.
1: Στην ιστορία, ναι. Στην ιστορία θεωρώ ότι είναι μάθημα που όποιος προετοιμάζεται σωστά έχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις βαθμολογίες. Συνήθως, εντάξει, δεν είναι ο κανόνας, αλλά συνήθως, ας πούμε, θεωρώ ότι μπορούν να γράψουν οι μαθητές.
2: Να το πούμε με το όνομά τους. Ιστορία θέλει διάβασμα.
1: Η ιστορία απλά θέλει διάβασμα. Δυστυχώς, όπως είναι και το σύστημα, θέλει και παπαγαλία. Mm-hmm. Και είναι γι' αυτό και τη λέμε χαμηλού ρίσκου.
0: Ακριβώς. Μάθημα. Και ο χρόνος ήταν επαρκής, δηλαδή μήπως ήθελε μεγάλη έκταση σε κάποια απάντηση που να έχει πάρει πολύ χρόνο από τους υποψηφίους, το έχετε διαπιστώσει αυτό?
1: Νομίζω ότι να μην πρόλαβε κάποιος δύσκολα, εντάξει, πάντα οι πηγές απαιτούν περισσότερο χρόνο. Θεωρώ όμως ότι κάποιος μαθητής ο οποίος ήξερε πού να στραφεί στο μυαλό του, ας πούμε, σε ποια απάντηση του βιβλίου συνδυάζεται με την αντίστοιχη πηγή, θεωρώ ότι δεν θα αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα.
0: Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά τα νέα.
1: Καλά αποτελέσματα να ευχηθώ και εγώ.
0: Καλά αποτελέσματα.
1: Καλό κουράγιο σε όσους έχουν λίγο ακόμη με τη δικά μαθήματα. Και καλό καλοκαίρι στα παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Να είστε
0: Χέιρ.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Ρικάρντο Χέιρ, καθηγητής από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορειοελλάδος.

0: φυσική, πάντως δεν αρκεί η παπαγαλία που λέγαμε νωρίτερα και το καλοδιάβασμα για την ιστορία, γιατί υπάρχουν και ασκήσεις. Έτσι, ναι, θέλει ναι, ναι. άλλες δεξιότητες από τους υποψηφίους. Είναι μαζί μας ο κύριος Λάζαρος Ντάμπος, καθηγητής από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, να μιλήσουμε για τη φυσική. Καλή σας ημέρα, κύριε Ντάμπο.
1: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, χαίρετε. Τα θέματα φέτος ήταν βατά. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Το Α και το Β θέμα έβγαιναν στρωτά. Η πρώτη φορά στο τρίτο θέμα, από τότε που μπήκε η ύλη της κβαντομηχανικής, βλέπουμε ένα θέμα της κβαντομηχανικής, το οποίο όμως δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Και το Δέλτα θέμα είναι ένα σύνθετο θέμα ηλεκτρομαγνητισμού μαζί με τα λάντωση, χωρίς να ζητούνται τρομερά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι οποιοδήποτε παιδί ήταν σωστά προετοιμασμένο, είχε λύσει επαρκώς ασκήσεις και γνώριζε τα φυσικά φαινόμενα, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είστε από τη φύση σας αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Και ένα πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει αυτό. Σε σχέση με πέρσι, πώς τα είδατε τα θέματα?
2: Σε σχέση με πέρσι είναι πιο εύκολα τα θέματα, θεωρώ. Παρόλο που και πέρσι ήταν σε καλές γραμμές, φέτος θεωρώ ότι είναι ακόμα καλύτερα. Και ξαναλέω ότι οι καλοί μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.
0: Ενθαρρυντικό αυτό.
1: Ναι, αλλά ναι, ναι. Και εδώ έχει να κάνει στην ουσία, κύριε Ντάμπο, με την καλή προετοιμασία των μαθητών. Εάν ήταν στρωμένοι και προσεκτικοί μάθημα και είχαν το νου τους στο να απορροφούν την πληροφορία, φαντάζομαι ότι μπορούν πολύ εύκολα να πάνε να γράψουν σήμερα.
2: Πολύ εύκολα.
1: Πολύ εύκολα. Εντός εισαγωγικών το πολύ εύκολα, έτσι δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Η φυσική είναι ένα μάθημα που από τη φύση της ζορίζει τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, με τη σωστή προετοιμασία και αν τα παιδιά δεν είχαν κενά, δηλαδή αν ήταν δουλεμένα επαρκώς σε όλες τις τάξεις του λυκείου, θεωρώ ότι θα έχουν αξιοπρεπείς βαθμούς συγκριτικά και με τα άλλα χρόνια που ήταν διαφορετικά κάπως τα πράγματα.
0: Κύριε Ντάμπο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: Τώρα κρατάμε και τους υποψηφίους σε αγωνία για να. Υποψήφιοι, όχι, γιατί ακόμα μέσα θα είναι περισσότεροι και θα γράφουν.
1: Οι γονείς
0: που είναι από έξω και μας ακούνε έτσι από το ραδιοφωνάκι. Είναι μαζί μας ο κύριος Μάρκος Μπουγάτσιας από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος για να μιλήσουμε για τις αρχές οικονομικής θεωρίας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είχαν δυσκολίες τα θέματα στο συγκεκριμένο μάθημα φέτος?
2: Δυστυχώς θα πω ότι ήταν αρκετά πιο δύσκολα και απαιτητικά από άλλες χρονιές. Είχε αναμενόμενο θέμα θεωρίας, αλλά το γάμα ήταν λίγο συνδυαστικό και ίσως δυσκόλεψε αρκετούς μαθητές.
0: Τι εννοείται λίγο ήταν συνδυαστικό, δηλαδή έπρεπε να γράψουν από διάφορα κεφάλαια να απαντήσουν τα παιδιά?
2: Ακριβώς, είχε συνδυασμό δύο κεφαλαίων, οπότε ο μαθητής έπρεπε να ξέρει πολύ καλά τη μεθοδολογία, να έχει πολύ σωστή προσοχή, ούτως ώστε να πάρει αποτελέσματα. Και μάλιστα στα επόμενα ερωτήματα, γ2, γ3, δεν του δίνονταν κάτι ως ζητούμενο, οπότε αυτό αύξανε το βαθμό δυσκολίας.
1: Άρα θα έπρεπε να κάνουν μια συνδυαστική στην ουσία σκέψη, για να μπορέσουν να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντως λένε. Οι μαθητές λένε από αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ότι το συγκεκριμένο μάθημα θεωρείται από τα πιο εύκολα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης, γιατί είναι συγκεκριμένη ύλη, είναι ένα βιβλίο. Δεν είναι όπως τα μαθηματικά, για παράδειγμα, ή τα αρχαία που πρέπει από το γυμνάσιο να παρακολουθούν, να μην έχουν κενά κτλ. Το συμμερίζεστε αυτό?
2: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό και ήταν μεγάλη έκπληξή μας σήμερα που έπεσε κάτι τόσο συνδυαστικό και ας το πούμε μη αναμενόμενο. Γι' αυτό και αύξησε το βαθμό δυσκολίας στα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά η θεωρία ήταν πολύ καλή, αναμενόμενη, όπως και το πρώτο θέμα με τα σωστό λάθος.
0: Δηλαδή μπορεί να έχουν γράψει σε μεγάλο ποσοστό και κάτω από τη βάση, έτσι όπως είναι τα δεδομένα?
2: Ας ελπίσουμε πως όχι, ότι θα πήγαν καλά στο πρώτο και δεύτερο θέμα με τη θεωρία και αρκετά καλά και στο Δέλτα, και οι μόνες μονάδες που θα έχασαν να ήταν στο θέμα γάμα, το συνδυαστικό.
0: Μάλιστα. Πάντως γενικώς οι μαθητές φέτος υποψήφοι ήταν ικανοποιημένοι στα περισσότερα μαθήματα, να εξαιρέσουμε για παράδειγμα τη βιολογία από την άλλη κατεύθυνση, και τώρα όπως λέτε και εσείς για τις αρχές οικονομικής θεωρίας, τα υπόλοιπα μαθήματα φαίνεται τα πήγαν καλά. Θεωρείτε ότι έτσι, αν βάλουμε το μέσο όρο, θα έχουν γράψει φέτος καλύτερα οι μαθητές σε σχέση με πέρυσι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση?
2: Όσον αφορά τη δική μου κατεύθυνση, αν πήγαν αρκετά καλύτερα στην πληροφορική, θα μπόρεσαν να καλύψουν τη μικρή αυτή αδυναμία και πτώση της βαθμολογίας τους στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Γιατί και τα μαθηματικά ήταν λίγο πιο εύκολα από πέρυσι, οπότε ιστοβαθμίζουν τη διαφορά. Mm-hmm. Ναι.
0: Και η έκθεση ήταν πιο εύκολη από ό,τι λένε σε σχέση με πέρυσι. Να ευχηθούμε λοιπόν. Ναι.
2: Η έκθεση είναι λίγο ιδιαίτερο μάθημα, οπότε αν δεν πάρουμε τη βαθμόλογηση τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές.
2: Και καλά αποτελέσματα.
0: Πλέον να πούμε και καλό καλοκαίρι, έτσι, γιατί πέφτει η αυλαία με αυτό το μάθημα.
1: Στην ουσία για τα παιδιά έχει τελειώσει.
0: Τώρα είναι μόνο τα ειδικά μαθήματα.
1: Το ειδικό μάθημα δηλαδή.
0: Και τα επαγγελματικά λύκεια που είναι στις 15 Ιουνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μάρκος Μπουγάτσιας, καθηγητής από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.

0: Αχ, μπορούμε έτσι να αφουστούμε και εμείς να πούμε ένα όχ, τελείωσαν και αυτά με τις εξετάσεις λέω, για την εκπομπή.
1: Τελείωσαν και αυτά, αλλά δεν ξέρεις τι θα σου φέρει από εδώ και στο εξής. Τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας τώρα σκέφτεται τα δικά του, λέει ο άλλος ο γονιός. Τώρα και αν το παιδί μου περάσει κάπου σε άλλη πόλη, τι κάνουμε.
0: Α, τι λες Χρήστο. Τι λες, τι τον έχεις κάνει τον Χρήστο, ποιος είσαι εσύ στο στούντιο που ήρθες και μας λες για δυσκολίες.
1: Μα είναι το άγχος να πας να βρεις σπίτι, να νοικιάσεις, είναι η προεργασία.
0: Δεν τα έχω ζήσει, ας δώσε και να σου πει μετά ο μαθητής, ο φοιτητής μετά από ένα χρόνο, τι ξέρεις. Δεν μου αρέσει η σχολή, θέλω να γυρίσω.
1: Ή τέλος πάντων, ξέρεις, λες ότι αμάν τώρα αδειάζει το σπίτι, φεύγουν τα παιδιά και εγώ τι θα κάνω.
0: Εγώ λέω ότι τελείωσε η αγωνία των παιδιών. Δηλαδή τώρα μπορούν να σκέφτονται τα μπάνια τους το καλοκαίρι, το που θα πάνε, που θα διασκεδάσουν. Κατάλαβες λίγο.
1: Υπομονή
0: μέχρι τώρα το ξεκινάει η ζωή. Τέλος.
1: Γιατί εκεί αρχίζουν άλλα μετά.
0: Ναι. Τι, Χριστάκη.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μην ετοιμάζεσαι.
1: Γιατί,
0: σε βλέπω πολύ αποφασισμένο για το Σεπτέμβριο. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά από Σεπτέμβριο μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Α, μπράβο, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Στην έκθεση θα σημάνει καμπάνα λογικά.
0: Ναι, ναι. Τώρα ακούσατε, άφησε υπονοούμενα, έτσι. Θα τα συζητήσουμε αύριο.
1: Για 10 μήνες διάρκεια. Ξεχαστείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι για Σεπτέμβριο είπες και για φθινόπωρο.
1: Μα στην έκθεση θα σημάνει η έναρξη του αγώνα.
0: Ναι, μη σημάνουν οι καμπάνες. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να φύγουμε. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Γεια και χαρά.
1: Μη μας χάσετε αύριο.
0: Τι ώρα?
1: 9.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν διέταξε το κλείσιμο του εναέριου χώρου του ακυρώνοντας ή εκτρέποντας πολιτικές πτήσεις, ενώ το Ισραήλ ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και περιόρισε τις συγκεντρώσεις ατόμων. Μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, το Ιράν τόνισε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Το Ισραήλ έπληξε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν, ενώ εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα σήμερα, ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Ορχέη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χωρίς να προκαλέσει θύματα, με τις αρχές να διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια το βαρέλι. Συναγερμός ήμανε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το πρωί λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου Στρατού στη συμβολή με την οδό Αιρτοράχης πάνω από πρατήριο καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση σε ενίκους της οικοδομής και περιοίκους. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και του ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος, ενώ σύμφωνα με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο σημείο και γινόταν εκτροπή των οχημάτων. Μία ανήλικη παρασύρθηκε το βράδυ χθες στη Θεσσαλονίκη όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας και την παρέσυρε διερχόμενο όχημα. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Παρενόχληση από τουρκικά μαχητικά σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. 2 τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατεγράφει 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών ξεκίνησαν σήμερα την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να αρχίσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος τόνισε ότι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπη. Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μία ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε μιλώντας στον 102 FM ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Σκορδίλης. Κανονικά διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, ενώ κλειστά θα μείνουν τα δημοτικά σχολεία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία, ενώ οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο ίδιος κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, αλλά ανέφερε ότι δεν γνώριζε το στόχο του. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες, τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ελεύθερος εν ώψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 55χρονος που είχε συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης θα διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και θα αξιολογηθούν στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Αντίστοιχο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Έφη μου. Γεια
1: καλημέρα, σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, καλοκαίρι ήρθε, τέλος τα ψέματα, έτσι. Είναι ήρθε, καλοκαίρι, ήρθε, είναι Δευτέρα. Καλοκαίρι. 8 Ιουνίου σήμερα.
0: 8 Ιουνίου.
1: Καυτές θερμοκρασίες, καυτή επικαιρότητα.
0: Καυτές θερμοκρασίες, καυτή επικαιρότητα. Κάποιοι μαθητές ήδη ξεκίνησαν να σκέφτονται τις διακοπές τους, διότι είναι το κλασικό. Δεν ξέρω, το πρόλαβες εσύ, το κάνατε αυτό. Εμείς, ειδικά στο δημοτικό, θυμάμαι, βάζαμε ένα βαρέλι μεγάλο και καίγαμε τα βιβλία. Έξω από το σχολείο, ναι, ναι. Κανονικά. Δεν γινόταν πάντα, αλλά εμείς το κάναμε.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Στο τιμημένο 42ο της Εκτίνου, το οποίο μετά συγχωνεύτηκε.
1: Δεν το δεύτερο. Αυτό.
0: Το 41, το δημοτικό σου.
1: Α, το δημοτικό, ναι.
0: Λοιπόν, το οποίο μάλιστα κάποια στιγμή συγχωνεύτηκε με το 41, είναι τώρα 41, σπάσαν το καλούπι. Φύγαμε εμείς και σπάσαν το καλούπι.
1: Μάλιστα.
0: Με Νίκο Νίτσα, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Συμμαθητή. Κώστα Μπούρη, το συνάδελφό μας, και πολλούς ακόμα, έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτά έκανε ο Ιώνας ο Τσόχος όταν τέλειωσε το δημοτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τα παιδιά που τελειώσατε, πάρτε μια ανάσα τώρα. Αρχίστε έτσι να ξεκουράζεστε τις διακοπές σας. Υπάρχουν όμως και για κάποιους άλλους μαθητές τα ειδικά μαθήματα. Επίσης, οι μαθητές στο Νεπάλ έχουν ακόμη κάποιες μέρες μπροστά τους. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Θα έχουμε βέβαια πολλές συνεντεύξεις που αφορούν και τις πολιτικές εξελίξεις, με το ΣΥΡΙΖΑ που μάλλον βάζει λουκέτο ως ΣΥΡΙΖΑ και μετακινείται κατά ομάδα, κατά άτομα, όχι κατά κόμμα, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά θα δούμε τι γίνεται με αυτή τη ρήπανση, τη φοβερή και τρομερή ρήπανση, αυτό το φοβερό και τρομερό φυτοπλακτόν πάλι που έκανε την εμφάνισή του στο Θερμαϊκό.
1: Θα δούμε τι γίνεται βέβαια και στον κόσμο, γιατί έχουμε και εκεί πολλά.
0: Πάρα πολλά. Ξανάρχισε η ιστορία,
1: η κρίση,
0: Ισραήλ.
1: Και... Όχι, ξανάρχισε η κρίση. Εντείνεται, να το πούμε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ουσιαστικά
1: ναι.
0: Είναι μια επανάρχηση, ας πούμε, πολεμικές επιχειρήσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και. Η Ιράν αυτή τη φορά μέχρι στιγμής προειδοποιούν και όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μην εμπλακείτε, σιγά μην δεν εμπλακεί ο Τραμπ αν θέλει, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα δούμε τι γίνεται βέβαια και στο Πασόκ, έτσι.
0: Θα δούμε τι γίνεται και στο Πασόκ και θα δούμε τι γίνεται και με αυτόν τον Παλαιστίνιο, ο οποίος ξαφνικά από εκεί που μας προέκυψε ηλεκτρολόγος στην Κρήτη, ας πούμε, ηλεκτρολογικά σε πεντάστερο ξενοδοχείο, απεδείχθη ο Λεβέντης ότι είχε έρθει το 23. Εδώ είχε πάρει άσυλο, είχε πάει στη Γερμανία, μετά τη Γερμανία ξαναγύρισε για να δουλέψει κανονικά και με τον νόμο υποτίθεται στην Ελλάδα ως φιλήσυχος αλλοδαπός και τελικά απεδείχθη ότι ο άνθρωπος ήταν ένας χαμασίτης και μισός, έτσι. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα η Σοφία Πακαλίδου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Στη δικαστήρια στην Ευεπίδων οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνος, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όπου διέμενε τα τελευταία 2 χρόνια και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ο άνδρας που κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και πατέρας 2 παιδιών είχε έρθει στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2023 για εργασία και είχε λάβει πολιτικό άσυλο που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Τώρα να πούμε ότι με ό,τι έχει γίνει γνωστό από τις πληροφορίες και από την ελληνική αστυνομία, στη διάρκεια της πολύωρης εξέτασής του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε εκπαιδευτεί από τη Χαμάς σε στρατόπεδο στη Μαλαισία για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνοι που συνελεύθησαν πρόσφατα στην Κύπρο. Με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές και εκεί εξετυλίχθηκε η άκρη του νήματος. Οι έρευνες τώρα των αρχών πραγματοποιήθηκαν τόσο στο δωμάτιο που διέμενε στον Άγιο Νικόλαο, όμως και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούσε. Εκεί λοιπόν κατασχέθηκαν μια θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβίας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο μικροσκόπιο φυσικά βρίσκεται το κινητό του τηλέφωνο, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επαφές και ποιες διασυνδέσεις είχε με πρόσωπα στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πάντα, έτσι δεν υπάρχουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις, θεωρείται ότι αποτελούσε ο συλληφτής ένα μέρος ενός ευρύτερου δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις. Φέρεται να είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς όμως να έχει παραλάβει το σχετικό υλικό. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρχές για να εξακριβωθούν αν υπάρχει περίπτωση το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες μέρες αποτελούσε έναν από αυτούς τους στόχους. Οι αστυνομικές αρχές πάνω σε εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την υπόθεση με το πλοίο. Η υπόθεση παρακολουθείται, να θυμίσουμε στενά, και από τις Ισραηλινές αρχές, με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ να αναφέρει δραστηριότητες που συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες. Είπαμε ότι στην Αθήνα νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια. Εργαζόταν όμως εποχιακά στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Εκεί βρέθηκαν περισσότερα ευρήματα στο διαμέρισμα της Αθήνας. Ο ίδιος φαίνεται, όπως επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, ότι είχε παραδεχθεί, φαίνεται ότι να έχει παραδεχθεί ότι είχε ξεκινήσει να προμηθεύεται υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Είμαι Χαμάς, το κάνω για την πατρίδα μου κλπ. Δήλωσε έτσι, μεταξύ άλλων.
2: Σύμφωνα με αυτά που έχουμε
0: μεταφράσει
2: τώρα.
0: Σοφία Παγκαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε βεβαίως ότι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Τάσος Τρενταφύλου, η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Το Viber του σταθμού μας είναι εδώ, πάντα στη διάθεσή σας.
1: 6930-078-228.
0: Καλείτε τζάμπα και εμείς ένα τραγούδι να ανέβουμε και εμείς λιγάκι, γιατί έχουμε πολλά ανεβαστικά πράγματα για τη συνέχεια.

0: Να πούμε αυτή την ώρα ότι έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Με πολύ αργούς ρυθμούς κινούνται τα αυτοκίνητα στον περιφερειακό δρόμο από τα Κωνσταντινουπολίτικα, από εκείνο το ύψος, και το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι τις 40 εκκλησιές. Και χθες το βράδυ, βέβαια, είχαμε μποτιλιάρισμα από Χαλκιδική αλλά και από Πιερία, γιατί φάνηκε ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε το Σαββατοκύριακο. Ήταν άδειο το κέντρο της Θεσσαλονίκης που εγώ έκανα λίγο
1: τη βόλτα μου. Ναι, και ήταν έτσι πολύ. Αυτό που περπατάω όπου θέλω, παρκάρω όπου θέλω. Ξεκίνησαν από τώρα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας. Ευτυχώς, γιατί παρακαλάγαμε μέχρι να έρθει το καλοκαίρι.
0: Τώρα άρχισε, ρε παιδί.
1: Τώρα απολαμβάνουμε κάθε μέρα του. Βέβαια, αυτές οι δυσκολίες θα τις δούμε κιόλας πώς θα εξελιχθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ειδικά αυτό το θέμα με τη Χαλκιδική δεν λέει να ησυχάσει.
0: Αυτό συνήθως γίνεται τον Ιούνιο, που δεν έχει πάρει ο κόσμος τις άδειές του και πηγαίνουν Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είναι τότε μόνο. Ήταν, δεν είναι τότε μόνο, είναι γιατί που... πολλοί κόσμος δυστυχώς πλέον, επειδή τα βλέπουμε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις και στις διάφορες έρευνες, πολλοί κόσμος πλέον δεν έχει δυνατότητα να κάνει πάνω από 4-5 μέρες διακοπές. Επιλέγει κάποια στιγμή το 15 Αύγουστο να φάει κάποιες μέρες εκεί με διαμονή και τα υπόλοιπα τα κάνει Σαββατοκύριακο. Ναι. Πηγενέλα. Μπας περιπτώσει. Ας δώσουμε την καλημέρα μας στο Βασίλη Πεκλάρη που μας περιμένει με αγωνία, διότι Βασίλη, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε? Έχουμε επικείμενο ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κλείσε ουσιαστικά το μαγαζί και οδεύει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σιγά σιγά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ αναμπουμπούλα. Ξεκίνα από πού θες εσύ. Ας ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό στρατόπεδο να τα πούμε, γιατί τα περισσότερα έρχονται στην αντιπολίτευση και σήμερα.
2: Πάντως, να προσθέσω μόνο...
0: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι. Καλή εβδομάδα. Επειδή διάβασα νωρίτερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι έγινε το πρωί κινητοποίηση για μαθητή στον περιφερειακό, μπήκε περιπολικό για να ανοίξει το δρόμο στον προκλητισμένο για να μην χάσει εξετάσεις. Ζήτησε παρέμβαση, κάπου το διάβασα σε μια ιστοσελίδα της πόλης σήμερα το πρωί αυτό. Ναι. Και μπήκε περιπολικό για να μπορέσει να ανοίξει το δρόμο, για να μπορέσει να φτάσει, γιατί ήταν αποτυλιαρισμένος.
0: Μπράβο την αστυνομία. Μπράβο την αστυνομία που κινητοποιήθηκε και έδειξε αυτή την ευαισθησία, έτσι.
2: Και οι γονείς τους που ζήτησαν προφανώς
0: τη συνδρομή, ναι.
1: Έμα σου λέει, διάβαζε το παιδί και για 5 μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα θα χάσει τις εξετάσεις του, το μέλλον του, οτιδήποτε. Τώρα για όνομα του Θεού, έτσι ακριβώς.
2: Ναι, εντάξει, αλλά κάπως αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε, γύρισε ο Πρωθυπουργός από Ηνωμένες Πολιτείες, οριστικοποιούνται οι μετακινήσεις σήμερα αύριο που θα γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα προκειμένου να δοθεί έμφαση. Θα έλεγα ότι αυτό, όλα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο και έχουν, ας το πούμε, κεντρικό δίδυμο αυτό το Μαρινάκης Κυρανάκης,
1: ναι.
2: Έτσι, μια τράμπα ας πούμε, περισσότερο φαίνεται αν γίνει και αν επιβεβαιωθεί σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα όπως θεωρούνται στο εσωτερικό της κυβέρνησης στελέχη της, θα έλεγα ότι δείχνει ότι πρέπει να τρέξει κάτι, ειδικά στο θέμα των τρένων που έχει καθυστερήσει. Δεν πρόλαβα να ακούσω κάτι άμεσα και μέχρι τις εκλογές. Μια κατάσταση η οποία μάλλον δεν προχώρησε.
1: Πάντως ο κύριος Κυρανάκης στον απολογισμό του είπε: εγώ αφήνω 5 δικλείδες ασφαλείας διαφορετικές παραπάνω σε σχέση με αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη.
2: Καλά.
1: Προχώρησε ορισμένα πράγματα. Βεβαίως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και σίγουρα σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο, ναι. Για να φτάσουμε στο καλό θέλουμε πολύ δρόμο. Ναι,
2: ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η δέσμευση το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε ασφαλή πλήρως 100% Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν η δέσμευση του Υπουργού. Φαίνεται, αν μπει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί στην άλλη περίπτωση, δηλαδή μπαίνει ένα μεγαλύτερο, ανώτερο στέλεχος, ας πούμε, από αυτό που ήταν. Έτσι, ας το πάρουμε σε βαθμούς ιεραρχίας μέσα στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Αν επιβεβαιωθεί αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάει αναπληρωτής υπουργός. Έτσι, μαζί με το κάτω από τον κύριο
1: το
2: Δήμα.
1: Το ζουμί, Βασίλη, το ζουμί είναι άλλο. Εάν πραγματικά μιλάμε για έναν μεγάλο ανασχηματισμό, σημαίνει ότι ξεχάστε οποιαδήποτε σκέψη για εκλογές. Δεν μπορεί με έναν δομικό ανασχηματισμό να πάει σε εκλογές σε 3-4 μήνες.
0: Μεγάλος δεν θα είναι ο ανασχηματισμός.
1: Αν ακριβώς είναι μικρός ο ανασχηματισμός και είναι διορθωτικές κινήσεις, το ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες εκλογές μέσα στο 26 παραμένει ανοιχτό, όπως και να το κάνουμε.
2: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Θα έλεγα σε ένα βαθμό. Το θέμα του σιδηρόδρομου όμως είναι βασικό στοίχημα για την κυβέρνηση. Μετά τα Τέμπη, 3,5 χρόνια από τα Τέμπη και την τραγωδία, με το θέμα ακόμα ανοιχτό και δικαστικά, με ειδικό δικαστήριο να επίκειται ενδεχομένως για τον κύριο Τριαντόπουλο, Για τον κύριο Καραμαλή παραμένει άγνωστο το πότε και τι θα γίνει, γιατί έχουν παρευρεθεί, είναι ως γνωστόν, στο Δικαστικό Συμβούλιο, έτσι. Οι δύο πρώην υπουργοί, ο Κώστας Καραμάλης και ο κύριος Θεαντόπουλος. Ναι. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό.
1: Εντάξει, ο σιδηρόδρομος είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν προφανέστατα όλοι συμφωνούμε, ναι, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διορθωθεί το σιδηρόδρομος, πρέπει να βελτιωθεί. Χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ας πάμε όμως να δούμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες.
2: Ναι. Κύριε Μαρινάκη, Ιώνα, είναι ξεκάθαρη προτεραιότητα. Θα γίνει πρώτη γραμμή. Okay. Αν τοποθετηθεί πάλι, λέω, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό δίνω έμφαση στο πρόσωπο. Έτσι, ότι δεν πήγαμε όσο θα θέλαμε και μπαίνει το πρώτο μας τέλεχος για να
1: άλλες τελειώσει. Άλλες πληροφορίες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ακούστηκαν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μέχρι του κ. Ρουσόπουλου το όνομα.
2: Τελικά... καλύτερα.
1: Ποια.
2: για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα, ο κύριος Ρουσόπουλος δεν νομίζω. Και
1: δεν νομίζω, όχι. Ναι. Μάλλον
0: και το όνομα της κυρίας Δούκου ακούστηκε. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε τώρα στα άλλα κόμματα, γιατί όσον αφορά την κυβέρνηση.
1: Όχι, να πούμε μόνο για τον κύριο Ρουσόπουλο ότι έχει τη σημασία του. Μάλλον αναλαμβάνει επικεφαλής, κατά κάποιο τρόπο, άτυπος επικεφαλής του να τρέξει σε ένα τομέα την προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Κυρανάκη, δηλαδή, που θα είναι ο νέος γραμματέας. Αυτοί οι δύο θα είναι τα πρόσωπα τα οποία θα σηκώσουν τα μανίκια για να κάνουν τη δουλειά την
2: επικοινωνία. Νομίζω ότι δόθηκε υπέρμετρο έτσι βάρος σε δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, δηλαδή θέση γραμματέα του κόμματος, εντάξει, είναι κομματική θέση, δεν θα έλεγα ότι είναι καμιά σημαντική υπουργική θέση για υποβάθμιση, εγώ το
1: διαβάζω. Όχι, όχι.
0: Εν όψη εκλογών έχει την...
1: Είναι δουλειά που έχει να κάνει με το ξαναζωντάνεμα των ενυπνώσει κομματικών οργανώσεων.
2: Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτά θα ξεκαθαριστούν όλα την Πέμπτη. Πάμε λίγο.
2: Ήταν άλλα στελέχη τα οποία τέλος πάντων στο παρελθόν δεν είχαν.
1: Πάμε στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε πρώτα στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει διανύσει τη μέτωπο, αρκαλοχώρη χθες και για τον Πρωθυπουργό και για τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο της διακυβέρνησής του, και επιθέσεις στην κυβέρνηση στα ζητήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ότι περιμένετε οι δημοσκοπήσεις, είναι φωτογραφία αυτή τη στιγμή, η επόμενη στιγμή θα είναι διαφορετική, θα κάτσει η σκόνη και θα αλλάξουν τα πράγματα και για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα με τις 10 δημοσκοπήσεις περίπου που δημοσιεύτηκαν και χθες είχαμε 2 και κυκλοφορούν αβέρτα τώρα τέλος πάντων αυτές τις μέρες, δείχνουν ότι παλεύει για την τρίτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου είναι ευχαριστημένοι, τους έδειξε καταρχήν στη θέση νούμερο 2, έστω και χαμηλά σε σχέση με το πρώτο κόμμα, αλλά καθαρά δεύτερο. Οπότε θα λέγαμε ότι σε πρώτο βαθμό ο στόχος επιτεύχθηκε. Τώρα σε δεύτερο βαθμό θα επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή να μην μπαίνουν σε συγκρούσεις με τα άλλα κόμματα παρά μόνο με την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική, να μην κοιτάνε καθόλου την αντιπολίτευση, να μην σχολιάζουν καθόλου τι γίνεται ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ και να μην δέχονται κανέναν βουλευτή.
1: Ναι, μισό λεπτό τώρα. Εδώ πέρα πρέπει να σχολιάσουμε εμείς όμως όσα έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκυριακό ακριβώς, διότι...
2: Σάββατο,
1: έτσι ακριβώς. Ναι, και χθες έγιναν και τα απόνερα. Είχαμε και την Παρασκευή τη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, όπου και εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω, θέλω λιγάκι να το σχολιάσουμε, Βασίλη, διότι εμείς παρακολουθούμε αυτό το κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται από πολύ μακριά, αποτελεί τη συνέχεια του κουκουέ εσωτερικού, του συνασπισμού κλπ. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ίσως πρωτόγνωρο φαινόμενο, μια οικειοθελή αυτοδιάλυση. Με τις εξαιρέσεις βεβαίως του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και κάποιον ακόμη.
0: Λεπτομέρειες βέβαια της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ο κύριος Φάμελος ότι θα τις ανακοινώσει σε σύντομο. Το πώς θα γίνει, γιατί αυτό που λέει ο Ιώνας έτσι είναι, αλλά το πώς θα γίνει.
2: Θα γίνει γιατί σε επόμενη είναι... Κεντρική Επιτροπή, ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει αυτοδιάλυση. Αυτά θέλουν και άλλες διαδικασίες. Ουσιαστικά η πλειοψηφία που συμφώνησε, 70% της Επιτροπής που συμφώνησε με την εισήγηση του κ. Φάμελου, λένε ότι εμείς στηρίζουμε, είμαστε δίπλα και στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση της ενωτικής τέλος πάντων καθόλου. Με το δεδομένο όμως ότι είναι κλειστές οι πόρτες από την άλλη μεριά για κόμματα, έτσι, για ενιαίους πολιτικούς φορείς, παρά μόνο για πρόσωπα και αφού έχουν εγκαταλείψει βουλευτικές θέσεις, καταλαβαίνουμε ότι αυτό συγκροτημένα και οργανωμένα δεν μπορεί να συμβεί. Είναι σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, υπάρχουν οι αντιδράσεις, εκφράστηκαν και σήμερα το πρωί από την ΕΡΤ, από την Ρένα Δούρου και από τον Νίκο Παπά σε άλλο σταθμό για το τι απόφαση
1: είναι. Είναι στην ουσία τα πρόσωπα, Βασίλη, τα οποία προφανέστατα έχει καταστήσει σαφές ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν έχουν καμιά θέση, έχουν φάει πόρτα κατά την καθομιλουμένη στο νέο του εγχείρημα. Έτσι και ο κύριος
2: Πολάκης. Δεν ξέρω και ποιοι είναι αποδεκτοί. Δηλαδή λένε για 2-3 στελέχη από την αριστερά και 2-3 από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει τώρα, ας πούμε, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ζαχαριάδης που είπε ότι είναι αδιανόητο να βγει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
2: Και ένας ακόμα και τέλος. Δεν έχω για τους
1: πραγματικά δεν ξέρω.
2: Και
1: κάποιοι που κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους, ο κύριος Κεδίκογλος δεν τα έχει κρατήσει τα χαρτιά του κλειστά, ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν τα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά.
2: Ο κύριος Νεϊκόπουλος και άλλοι.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να του οδηγήσει, γιατί θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες και σίγουρα μέχρι το Σεπτέμβριο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα γενικότερα για την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πρόβλημα... Σου θυμίζω, Βασίλη, ότι λένε, είπαν κιόλας ότι εμείς, σαν κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσουμε τη δουλειά στη Βουλή για να προλυαίνουμε το έδαφος για το άλλο κόμμα. Δηλαδή.
2: Θα πανικός. Για το ενωτικό σχήμα, για μια αλλαγή πολιτική που θα έρθει και με τον Αλέξη Τσίπρα μαζί. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό εδώ πέρα είναι λίγο. Φτιάχνει μια κατάσταση προκειμένου να δοθεί μια λύση, αλλά να μην εγκαταληφθεί το κόμμα. Και αλλάξουν οι συσχετισμοί. Γιατί σε επόμενη Κεντρική Επιτροπή, αν έχουν παραιτηθεί μέχρι τότε στελέχη και βουλευτές.
1: Θα έχει την πλειοψηφία ο κύριος Πολάκης, θα γυρίσει πίσω με τα βαΐων και κλάδων και θα πάρει και την προεδρία.
0: Θα αλλάξει πρόεδρος και.
2: Τώρα, ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ακριβώς έτσι, γιατί και οι άλλοι, και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, δεν είναι όλοι μαζί ενιαία. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων είναι αυτοί που αντιδρούν σε αυτήν όλη την.
0: Καλέ, πόσες κατευθύνσεις έχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα του, δηλαδή πραγματικά.
2: Ο κύριος Σακελαρίδης, για παράδειγμα, είναι εδώ σήμερα με τη Νέα Αριστερά, κάνει περιοδία και θα μιλήσει το απόγευμα σε πολίτες. Ο κύριος Βαρουφάκης το Μέρα 25 έχει και δημοσκοπικά έχει μια ικανοποίηση, γιατί φαίνεται σε πολλές δημοσκοπήσεις να πιάνει το 3% και είναι πολύ πιθανό από διάφορους που αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη πολιτική να κινηθούν προς τα εκεί και να έχει εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή, το Μέρα 25. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης, γιατί είπε πόσοι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν,
1: ναι,
2: πρώην
1: ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, παλιοί.
0: Ναι, πώς, και τώρα πόσες κατευθύνσεις υπάρχουν στο εσωτερικό, ναι,
2: και
0: για
2: τώρα,
0: πες.
2: Και τώρα υπάρχουν, εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν σε μια κατάσταση η οποία θα είναι μια συνεχής φθοράς. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τάσεις κτλ. Δεν είναι περίεργο στα κόμματα. Λίγο πολύ σε όλα υπάρχουν. Αλλά πάνε σε κατάσταση φθοράς και εξαέρωσης ουσιαστικά. Και αυτό δεν είναι έτσι καθόλου καλό και για τους, ίδιους πολιτικούς, αλλά και για τους πολίτες που ψήφισαν ή υποστήριξαν ή στήριξαν στο παρελθόν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Ναι, ειδικά κάποιες έδρες που τα λέγαμε την άλλη φορά που δόθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα μπορεί κάποιοι να πάνε, θα παραιτηθούν και οι διάδοχοι τους να πάνε μέχρι το ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο ένα περίεργο.
2: Αυτό έλεγε η κυρία Δούρου νωρίτερα, ότι είναι πολύ προσβλητικό οι περιφερόμενες έδρες. Βέβαια, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει και νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, όσοι είναι
1: μεταξύ, ναι, εκεί τουλάχιστον το έχει πει ότι εγώ δεν παίρνω κανένας είδους έδρα απαλού, ας πούμε.
2: Είμαστε σε ένα καλοκαίρι που θα είναι αρκετά δύσκολο για όλο το χώρο αυτόν και να δούμε αν θα προκύψει κάτι και πώς θα προκύψει.
1: Γι' αυτό ξαναρχίσαν πάλι κάποιοι να σκέφτονται. Ρε μπα και να κάνουμε τίποτα τον Οκτώβριο, τους ευνηδιάσουμε.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή η φημολογία. Βασίλη. Είναι πλέον έντονη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Βούλα Σάιτη μας περιμένει για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχερ του Ιράν εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, εδαφνούσα και προκόπη από τους σεισμούς που προηγήθηκαν. Κλιμάκια μηχανικών ξεκίνησαν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Παράσυρση ανήλικης από όχημα το βράδυ χθες στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο γιατί φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Επόμενη στάση, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, Ίων Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη. Πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ισορός βρίσκεται στον Ιερό Ναό, νομίζω από αυτή την ώρα.
9: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να θυμίσουμε. Ναι. Έχουμε και κόσμο ο οποίος έχει συρρεύσει για το τελευταίο αντίο. Παρόν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά στην κηδεία. Είδαμε πολλούς από τις φωτογραφίες, βεβαίως δεν ήμασταν παρόντες, οι οποίοι παλιούς συναγωνιστές, παλιούς συνυπηρετήσαντες στην κυβέρνηση. Αλλά να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς δεν είχε μονάχα ανθρώπους που τον εκτιμούσανε από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ήταν ένας γενικά αποδεκτός υπουργός και από την αντιπολίτευση. Το στυλ του, το ήπιο στυλ, ο ήπιος τόνος με τον οποίο κινούταν βεβαίως, η μετριοπάθειά του ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη εκτίμηση και στους χώρους της αντιπολίτευσης. Ένας ακόμα που φεύγει.
8: Ένας ακόμα που φεύγει με σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα, όπως λένε οι συνάδελφοί του, όπως είπε και ο Ιώνας, και όχι μόνο από το Νέα Δημοκρατία αλλά και από την αντιπολίτευση. πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Γιώργος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την όμορφη Χαλκιδική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο.
8: Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο μάλλον η Χαλκιδική, γιατί χθες το βράδυ είχαμε και μποτιλιάρισμα στην επιστροφή προς Θεσσαλονίκη. Άρχισε έρχεται κόσμος. Πώς ήταν τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, έχετε εικόνα?
10: Θα μου επιτρέψει καταρχήν δύο κουβέντες για τον Γιώργο Σουφλιά. Ιστορικό στέλεχος της παράταξης, ένα φιλελεύθερο και ανήσυχο πνεύμα όπως λέω εγώ. Γνωριστήκαμε το 2019 του 90, εγώ τότε πολύ πιο νέος βέβαια, μόλις είχα μπει στην αυτοδιοίκηση, αλλά με έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Τσόχος. Είχαν τις αποδοχές και τις εκτίμησεις όχι μόνο των νεοδημοκρατών. Ήταν αγαπητός από το σύνολο του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα.
9: Έτσι.
10: Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος του πολιτικού ανδρός. Αυτό είναι το κέρδος για όλους όσους ασχολούνται στα κοινά. Να έχουν την εκτίμηση όλων και όχι μόνο των παραταξιακών φίλων. Αυτό ας είναι ελαφρύ το κόμμα που θα το σκεπάσει. Απόλυα για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό θα πω. Το μυαλό του ήταν από αυτά που ίσως στις μέρες μας χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
9: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, λέω. Πραγματικά λείπουν τέτοιοι πολιτικοί, τέτοια έτσι, οξύνια και τέτοια ευρύτητα πνεύματος όπως ο Σαρακατσάνος.
10: Έτσι το λέγαμε και εμείς, Σαρακατσάνο. Όπως βέβαια τεράστια ήταν και απώλεια του Νίκου του Ταγαρά.
9: Σαφώς. Πάμε λίγο στα της Χαλκιδικής.
10: Πάμε στα της Χαλκιδικής και σε αυτό που μου είπατε. Ναι, η Χαλκιδική άνοιξε τις πύλες της, ας το πω έτσι, μεταφορικά, και δέχεται τον κόσμο. Και δεν δέχεται μόνο, όπως γνωρίζετε, Έλληνες πολίτες και φίλους της, αλλά δέχεται πολύ περισσότερους ξένους.
9: Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, κύριε Γιώργο, αλλά εκείνη η ιστορία με το μποτιλιάρισμα δεν αλλάζει. Τι μπορεί να γίνει πλέον?
10: Το μποτιλιάρισμα, καταρχήν, αυτό που αφορά την Νικήτη, το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι εξαιτίας του φαναριού μου. Γίνεται η προσπάθεια κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο από την Τροχέα, με ανθρώπινη παρουσία, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Βρίσκονται δηλαδή και οι αστυνομικοί οι οποίοι εξυπηρετούν. Ίσως δεν είναι αρκετό. Υπομονή λιγάκι, από ό,τι τουλάχιστον παρακολουθώ και διαβάζω, γίνεται μια προσπάθεια το συντομότερο δυνατόν να δημοπρατηθούν οι κόμβοι, έτσι ώστε να
8: έτσι η κατάσταση. Του χρόνου το καλοκαίρι μπορεί να είναι με τους κόμβους, γιατί σε αυτή την εδώ την εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει την αντιπεριφερειάρχη της Χαλκιδικής, την κυρία Ζωγράφου, η οποία μας το εξήγησε. Εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία με δημάρχους της περιοχής σας προκειμένου να δείτε αν θα είναι μειωμένα φέτος τα προβλήματα που πραγματικά ταλαιπωρούν και τους κατοίκους και τους τουρίστες, όπως είναι η έλλειψη νερού πέρσι?
10: Ήμουν ένας βουλευτής, δεν έχει επαφή με τους δημάρχους
8: Τι σας είπανε για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα?
10: Κοιτάξτε, τα κλασικά προβλήματα της Χαλκιδικής είναι γνωστά. Αφενός είναι η πολύ μεγάλη κίνηση, καθότι είμαστε ο πρώτος δυτικός τουρισμός στην Ελλάδα, είναι η Χαλκιδική, έτσι.
9: Mm-hmm.
10: Πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες μόνο από τα Βαλκάνια έρχονται και επισκέπτονται τη Χαλκιδική κατά το χρονικό διάστημα του τριμήνου. Πάνω σε αυτό, εάν θα προσθέσετε τα προβλήματα επικουρικά που δημιουργούνται, ποια είναι αυτά? Το νερό και η αποχέτευση, που είναι τα βασικά.
8: Δηλαδή, και η αποκομιδή των σκουπιδιών επίσης. Πρέπει να
10: προστατεύσει πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που σηκώνει οι υποδομές μας. Τα ψαροχώρια τα δικά μας, καλώς και ο Κώστας, το έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ, έχουν μετατραπεί σε τουριστικούς προορισμούς. Το θέμα ποιο είναι? Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, μιας 12ετίας τουλάχιστον, όπου οι υποδομές πήγαν πίσω, γιατί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας. Είναι κατανοητό και εύλογο αυτό. Από εκεί και μετά όμως τρέχει με τέτοιους ρυθμούς η αύξηση των επισκεπτών, που είναι δύσκολο να προλάβουμε οτιδήποτε αυτή τη χρονική στιγμή να εξυπηρετήσουμε όλους. Γίνονται προσπάθειες από τους Δήμους, σαφέστατα. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, βεβαίως. Από εκεί και μετά θα πρέπει να κερδίσουμε το χρόνο, μάλλον να πολλαπλασιάσουμε την προσπάθεια, ώστε να συντιμήσουμε το χρόνο όλων αυτών των υποδομών οι οποίοι λείπουν κατά πολύ, θα έλεγα, από τον νόμο Χαλκιδικής.
9: Τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη, κύριε Γιώργο, με τους αστυνομικούς, τους πολλούς περισσότερους αστυνομικούς, τους 200 αστυνομικούς, με τους οποίους η Ελλάς εξοπλίζει τη Χαλκιδική για τους θερινούς μήνες, με δεδομένο το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είδαμε διάφορα απίστευτα πράγματα εκεί στα Μπιτσόμπαρα με τους πυροβολισμούς και όλα τα συναφή. Η εγκληματικότητα δηλαδή αρχίζει και γίνεται ένα θέμα για τη Χαλκιδική, έτσι.
10: Όπως θυμάστε, μέχρι πριν της περσινής χρονιάς, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια η κατάσταση είχε ξεφύγει τελείως. Όπως λέτε και εσείς, ήταν έτσι όπως την περιγράφετε. Γι' αυτό και πέρσι και μετά από πολλές, μα πάρα πολλές θα πω εγώ προσπάθειες, ολονών, τον δημάρχο, του βουλευτή, της αντιπεριφερειάρχη, των πάντων παραγόντων, δηλαδή σε επίπεδο νομού, φτάσαμε σε ένα σημείο να έρθουν πάνω από 160-165 άτομα. Φέτος πήγαμε στους 200. Είναι ένα νούμερο το οποίο θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.

0: εικόνα ασφάλειας του νομού προς τα έξω, σαφέστατα τον κάνει πιο ελκυστικό.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης η ιστορία των γαλάζιων σημαίων και της ασφάλειας των παραλίων μας. Επίσης είναι ένα άλλο συν, ένα πρόσθετο καλό στοιχείο.
1: Καλά, τώρα οι παραλίες της Χαλκιδικής δεν υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, κύριο Γιώργο. Δημοσκοπήσεις κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση έχουμε. Είμαι σίγουρη ότι τις παρακολουθείτε. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη, με χαμηλότερα ποσοστά φυσικά από το 41%. Και υπάρχουν έντονες φήμες το τελευταίο διάστημα για ένα θέμα που είχε παγώσει, αλλά επανέρχεται, ότι τελικά ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Πόσο σας προβληματίζει αυτό το ενδεχόμενο?
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ευχάριστο που ένας πρόεδρος της παράδεξης και μάλιστα πρωθυπουργός για 2,5 χρόνια περίπου έχει τραβήξει το συγκεκριμένο δρόμο. Σαφέστατα δεν θα ήθελε να ήταν η κατάσταση αυτή. Πλην όμως χαρακτηρίστηκε αναγκαίο κακό η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Θα το χαρακτηρίσω και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν τον αφορά και δεν τον ενδιαφέρει η στεροφημία του. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ πολύ σοβαρός πολιτικός, ο οποίος έδωσε το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή του τόπου και ίσως θα θέλει να κρατήσει.
1: Σας προβληματίζει
0: μια καλή εικόνα απέναντι στο κοινό.
1: Αν κάνει, σας προβληματίζει, θεωρείτε ότι θα προβληματίσει τη Νέα Δημοκρατία? Θα δημιουργήσει πρόβλημα?
0: Όχι, δεν το αν θα προβληματίσει. Περισσότερο πιστεύω ότι θα προβληματίσει τα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Περισσότερο είναι ο λόγος το ότι ένα ιστορικό στέλεχος δεν θα ήθελε να είναι απομακρυσμένο από την παράδεξη. Ήταν επιλογή του, θα πω εγώ. Από εκεί και μετά, σαφέστατα και δεν με προβληματίζει καθότι, εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας εμείς, κύριε Τσαμπάζη και κύριε Τσόχο, εάν τον προγραμματισμό που έχουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα που απομένει, ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές, μιας και όπως λέει ο Πρωθυπουργός θα γίνουν στο τέλος της θητείας περίπου, κάνουμε αυτό που πρέπει, σαφέστατα δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν.
2: Μάλιστα.
0: Ρίξτε
2: τώρα
0: μια ματιά δεξιά και αριστερά.
2: Εδώ θα σας πάω.
0: Για να καταλάβετε για
2: ποιο λόγο. Δεξιά και στα αριστερά. Στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανακάμπτει. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά λέει: εμείς με τον Α, με τον Β τρόπο συντασσόμαστε, πηγαίνουμε αργά ή γρήγορα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και δεν ξέρω εάν θεωρείτε, γιατί κάποιοι το λένε αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε μία ρεβάνς των εκλογών, ας πούμε, του 19 και του 23, κάτι το οποίο βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο.
0: Εμάς δεν μας βολεύει τίποτα. Εμάς μας βολεύει μονάχα, όπως είπα προηγουμένως, να κάνουμε αυτό που πρέπει προς όφελος της κοινωνίας. Αν το κάνουμε καλά δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν. Από εκεί και μετά μια ρεβάνς. Ρεβάνς θα έλεγα εγώ, εάν και εφόσον ο κύριος Τσίπρας άλλαζε κάτι με το rebranding που έκανε. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Άλλαξε ο Μανολιός επί της ουσίας. Άλλαξε ο Μανολιός χωρίς να έχει κανένα καινούργιο στοιχείο στην πολιτική στην οποία θέλει να ακολουθήσει. Λίγο ή πολύ δηλαδή μία από τα ίδια. Λίγο ή πολύ μία από τα ίδια πρόσωπα. Λίγο ή πολύ, παιδιά, εδώ είμαι για να κάνω τι, αυτό που έκανα και τότε. Εάν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός και αν θέλει να γυρίσει την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω, ας τον επιλέξει. Εμείς λέμε ότι δεν αξίζει αυτό σε αυτή τη χώρα, της αξίζει ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Μπήκε σε μια τροχιά ανάπτυξης, μπήκε η πατρίδα σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτή που ήμασταν. Το δείχνουν όλοι οι αριθμοί σε κάθε επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, της εξωτερικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής, των υποδομών. Εάν τα πάρουμε ένα-ένα που δεν θα μας φτάσει να μιλάμε ούτε με μια ώρα, πιστέψτε με ότι θα έχουμε μια καινούργια Ελλάδα και έχουμε μια καινούργια Ελλάδα.
1: Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας στη Χαλκιδική.
2: Θα έρθουμε, είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.

0: πολιτικής της ελληνικής, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολύ έτσι σημαντικές εξελίξεις που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα ξανά στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο κ. Θανάσης Μποζίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι κοντά μας και βεβαίως θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε μαζί του για όλα όσα έχουν να κάνουν με την εξωτερική μας πολιτική. Πρώτα-πρώτα, κύριε Μποζίνη, διότι είδαμε πάλι παρενοχλήσεις
1: κατά τη διάρκεια της πτήσης
0: του κύριου Δένδια. Τι πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τώρα εδώ πέρα, πάνε να μας ξαναφτιάξουν ένα θερμό καλοκαίρι?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ζαβάδη, κύριε Ζόχο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα. Όσον αφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια Περένα, όπως είναι κάτι κλασικό το οποίο κάνουν οι Τούρκοι.
1: Να μην ανησυχούμε δηλαδή, κύριε καθηγητά.
2: Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο στην ουσία προσπαθούν να κάνουν κάτι. Φανταστείτε αν έπεφτε για οτιδήποτε λόγο το αεροπλάνο ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδος, το οποίο γίνεται, θα είχαν τεράστιες καταστάσεις, θα ήταν μπορεί και για κάποιους στην Ελλάδα και κάζους πρέλη. Αλλά απλώς είναι μια συνήθις πρακτική ψυχολογικού πολέμου περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο σκοπός. Νομίζω πάντως ότι για την Τουρκία, αν θέλετε να ξεκινήσουμε την Τουρκία, η σεβαστή κίνηση στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου, η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, πήρε μερικούς μήνες παράταση, δηλαδή πάει για φθινόπωρο και μιλάμε όλοι για το νόμο τον οποίο τα κατέβαζε προκειμένου να μπορέσει να νομιμοποιήσει κατά την Τουρκία.
0: Στο εσωτερικό του βέβαια και πουθενά αλλού.
2: Στο εσωτερικό της, όπως ακριβώς βλέπει αυτή η κατάσταση και διεκδικεί το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το άφησε να πάει, όχι τώρα το καλοκαίρι που περιμέναμε ένα θερμό καλοκαίρι, πρέπει αυτό δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω και πάλι να υπάρχει θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι προκειμένου να προετοιμάσει την κατάσταση για το χειμώνα. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πάνε εξελίξει η πίεση η οποία θα δεχτεί η Τουρκία κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, που θα είναι η συγκέντρωση των νατοϊκών στην Άγκυρα. Να δούμε πώς θα πάει. Και πολύ πιο σημαντικό, για να ξαναγυρίσω στην
0: κορυφή. Εσείς λέτε, πείτε, αλλά απλά να σας ρωτήσω να το βάλουμε και αυτό. Είπατε ότι το πάει πίσω. Το πάει πίσω για λόγους, ας πούμε, πιέσεων που δέχθηκε, θεωρείτε, ή απλά έχει την προτεραιότητα, ας πούμε, να κάνει άλλα πράγματα, να διαλύσει την αντιπολίτευση?
2: Δεν το γνωρίζουμε, αλλά το πάει πίσω σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας μπορεί να κάνει την ανάλυση του. Νομίζω ότι θέλει να δει ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό, να μην πάρει κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σίγουρα αντίπεινα από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταίροι της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, ήδη γνωρίζουν την κατάσταση αυτή και την πιθανότητα. Οπότε και η ίδια η Ελλάδα δεν θα καθίσει με τα δεδομένα, κύριε Τσόμπο, σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
2: Και η Τουρκία δεν μπορεί να ρισκάρει μια αλλαγή του κάζου Μπέλη στην Ελλάδα, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, και από την άλλη με μια ρευστή κατάσταση εν μέσω δύο περιφερειακών πολέμων που αλλάζουν τις στρατηγικές ισορροπίες και στη ρωσοκρουανικό, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, και στο Ιράν κάτω.
1: Κύριε Μποζίνη, μια που μιλάμε για την Τουρκία και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, για να πούμε έτσι, πείτε μου λίγο, γιατί ενοχλείται τόσο πολύ η Τουρκία από τη συμφωνία Σόφα και τι είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Κύπρος και Γαλλία?
2: Η Τουρκία γενικότερα, να ξέρετε, θεωρεί την παρουσία της ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει αυτή τη στιγμή την αναγνώριση αλλά και τη στρατηγική ισχύ που της αξίζει. Σε κάθε συμμαχία, όπως έχει κάνει η 3-1 που κάναμε εμείς, δηλαδή Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, σε κάθε συμφωνία η οποία είναι στρατηγική ισχύος ή ακόμα μια συμφωνία όπως έχει κάνει η Ελλάδα, για Τζαμπάζ, η οποία έκανε με τις ενεργειακές δομές, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το παράθυρο της Αμερικής σε υγροποιημένο αέριο, περνάει μέσα από την Ελλάδα, ή ακόμα και οι ενεργειακές δομές οι οποίες προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε με μέσω αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιόνιο και ενώπιον της Κρήτης, σε όλες αυτές που μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία στην περιοχή, αντιδρά δεδομένου του γεγονότος ότι φοβάται οποιαδήποτε αποδυνάμωση. Μάλιστα. Σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε συμφωνία γίνει, είδατε τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το διαβάζετε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τοποθετήθηκαν στρατηγικά και είπαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να γυρίσει ή να πάρει μέρος στα F-3, στο πρόγραμμα F-35, διότι πάρα πολύ απλά κατέχει ακόμα τους S-400 της Ρωσίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Τουρκία νιώθει αποδυναμωμένη, νιώθει μια δύναμη η οποία μένει στο περιθώριο και δεν μπορεί να πράξει κάτι περισσότερο και έτσι λοιπόν θα συνεχίσει να αντιδρά.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο μέτωπο πραγματικά του πολέμου, διότι έχουμε πόλεμο ξανά. Στο
2: δύο.
0: Ναι, θα γίνεται και εκεί ο κακός χαμός με την Ουκρανία. Πάμε πρώτα όμως λιγάκι εδώ στα της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν ξέρω αν φοβάστε ότι θα έχουμε άμεσα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλοκή ξανά των Ηνωμένων Πολιτειών στις πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Όχι, δεν το φοβάμαι.
1: Ο Τραμπ είπε βέβαια βρείτε τα, δεν νομίζω ότι τον άκουσαν πολύ.
2: Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θα επανέλθει σε πολεμικές επιχειρήσεις και αν θα επανέλθει με τη δικαιολόγηση ότι ήταν αμυντικά χτυπήματα. Δεν νομίζω ότι η Αμερική θα επανέλθει ως χώρα η οποία θα βομβαρδίσει το Ιράν, διότι πάρα πολύ απλά έχει εσωτερικά προβλήματα. Έχουμε και τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις εσωτερικές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο νόμος δεν το επιτρέπει πάνω από 60 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, αν δεν δώσει χρηματοδότηση στο Κογκρέσο και το Πράσινο Φως. Άρα λοιπόν νομικά οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Υπουργό Πολέμου ότι η επιχείρησή τους στις Μέση Ανατολή έχει τελειώσει. Από εκεί πέρα όμως οι ισορροπίες είναι τόσο πολύ λεπτές, κυρία Τζαβάζη και κύριε Τσόχο, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένα Ιράν που δεν έχει απολέσει ολόκληρο το οπλοστάσιο στο όπως ήταν αρχικά, δεν έχει ακόμα καταφύγει σε μια κατάσταση ισορροπίας με την υπογραφή συμφωνίας ότι δεν θα υπάρχει εμπλουτισμός του ουρανίου, άρα ακόμα υπάρχει κουβέντα. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη όπως είναι η Κίνα ή η Ρωσία η οποία θα επέμβει απλώς ένα Πακιστάν το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια συμφωνία και από την άλλη υπάρχει ένα Ισραήλ το οποίο μάλλον θα κάνει και τη βρώμικη δουλειά στα πλαίσια που η Αμερική δεν μπορεί να βομβαρδίσει πλέον στο να πιέζει το Ιράν για να καθίσει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων όμως σε καμία περίπτωση το Ισραήλ και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Δεν θα αφήσει περιφερειακές απειλές περιφερειακούς κινδύνους όπως είναι η Χεζμπολάχ, η Χαμάς ή η Χούθη, οι οποίοι θα απειλούν την εθνική ασφάλεια. Λοιπόν, να αναλύσουμε το εξής λίγο, για να γνωρίζουν και οι ακροατές τι έχει γίνει. Υπήρχε μια διαδικασία εκεχηρίας προκειμένου να μπορέσουν να συζητήσουν για να καταλήξουν σε μια συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Όμως, στα βόρεια του Ισραήλ. Δηλαδή στο νότιο Λίβανο υπάρχει η Χεζμπολάχ η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί απειλή για το Ισραήλ.
0: Έναν ανεξάρτητο μέτωπο, ένα μέτωπο μέσα αυτόνομο, έτσι, μέσα στο εστινό.
2: Άρα λοιπόν το Ισραήλ προσπαθεί να κάνει μια ζώνη ασφαλείας, αν μπορούμε να το πούμε, εντός του Λιβάνου. Εκτοξεύτηκε στα πλαίσια της εχικηρίας που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και Ισραήλ κάποιοι πύραυλοι. Το Ισραήλ έκανε επίθεση εντός του Πυρητού σε μέρη γεωγραφικά τα οποία θεωρητικά υπήρχε η Χεζμπολάχ και το Ιράν, επειδή είναι Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι σύμμαχοι, επιτέθηκε στο Ισραήλ και υπάρχει κίνδυνος πάλι ανάφλεξη παρόλο το γεγονός ότι καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να μην υπάρχει περαιτέρω ανάφλεξη και να υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε συμφωνία. Βέβαια να ξέρουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν θέλετε. Κύριε Τζαβάζη, κύριε Τζόχο, η δικιά μου εκτίμηση τοποθέτηση είναι πιο εύκολα θα δούμε ειρήνευση στο Ρωσο-Ουκρανικό παρά στη Μέση Ανατολή.
0: Για να δούμε εδώ και το Ρωσο-Ουκρανικό, γιατί είπε ο Ζελένσκι, ελάτε να τα βρούμε, κύριε Πούτιν. Ο άλλος απάντησε με όπλα και του ήρθαν ξαφνικά τα ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη και σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, μπορεί ακόμα να αντιστέκεται η Ουκρανία, υπάρχει πραγματικά δυνατότητα ή αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε, όπως λέτε κι εσείς, σε κάποια λύση.
2: Εδώ, κύριε Τσόχο, υπάρχει η εξής κατάσταση. Εδώ υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένας βομβαρδισμός ο οποίος πλήττει ενεργειακές υποδομές, όπως πετροχημικά, τα οποία έκανε επίθεση το Ιράν, το Ισραήλ τώρα στο Ιράν μέσα. Εδώ υπάρχουν κατάσταση κατοχής εδαφών. Ένα 20% της Ουκρανίας, το οποίο κατέχει η Ρωσία και η πιθανότητα συμφωνίας ξεκινάει από εκεί. Ότι ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο, όπως λέγει ο Πούτιν ο ίδιος, και να καθίσω να συζητήσω για να τελειώσει με την βοήθεια των τριών μεγάλων, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, αυτός ο πόλεμος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω όπισθεν πίσω σε καμία περίπτωση για τα εδάφη τα οποία αυτή τη στιγμή κρατάει η Ρωσία εντός Ουκρανίας. Από εκεί λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα, το οποίο είναι βασικά στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας και ποιες είναι οι υγιείς ασφαλείας. Εδώ λοιπόν και πάλι θα παίξει σημαντικό ρόλο η τοποθέτηση που θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τρία μεγάλα μέτωπα, το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με τις εσωτερικές της ενόψεις του Νοεμβρίου, βέβαια έχουμε αρκετό καιρό, αλλά υπάρχουν αρκετές πιέσεις, τη Μέση Ανατολή, ισορροπίες με τους θανάτους ορμούς που υπάρχει παγκόσμια οικονομία, έλλειψη πετρελαίου και από την άλλη το ρωσοκρανικό, το οποίο πρέπει να κρατήσει μια σταθερή position, μια σταθερή στάση εκεί πέρα, προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα.
1: Μια που αναφερθήκατε κι εσείς στον κύριο Τραμπ, έτσι να κλείσουμε λίγο με ένα περιστατικό που, πώς να το πω, δείχνει την ψυχολογία του. Φαντάζομαι είδατε τι έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που έδωσε. Δεν του άρεσαν τα σχόλια της δημοσιογράφου, δεν του άρεσαν προφανώς οι ερωτήσεις. Την έβρισε on air, είσαι διεφθαρμένη, είσαι, τέλος πάντων μια άλλη λέξη που είπε, καλύτερα μην την πούμε στον αέρα. Την χτύπησε έτσι λίγο το μπράτσο φιλικά και έφυγε από τη συνέντευξη. Την ορίστε.
2: Είσαι άσχετη, είσαι διεφθαρμένη.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά δεν κατηγόρησε μόνο το δικό της, το δικρατικό δίκτυο.
0: Όλα τα κανάλια.
2: Ναι. Το CNN, όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι αυτό ακριβώς, και ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαμπάζη, το οποίο το αναπέρατε ως case study, αποδεικνύει το γεγονός του εσωτερικού πολέμου, το οποίο νιώθει και την πίεση που νιώθει ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, ειδικά του Ιράν, ο οποίος πιέζει τις αγορές να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνεται το κόστος διαβίωσης καθημερινής στις ΗΠΑ, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η πίεση στο εσωτερικό και στους Ρεπουμπλικάνους. Τώρα, τελευταία, υπήρξε και μια αλλαγή ορισμένων Ρεπουμπλικανών στα πλαίσια πίεσης ενός νόμου που ψηφίστηκε και από 5-6 Ρεπουμπλικάνους με τους Δημοκράτες που πόγουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση στον Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και αυτό έγινε διότι πάρα πολύ απλά οι ίδιοι αναφέρουν οι Ρεπουμπλικανοί στις περιφέρειες ότι έχονται μεγάλη πίεση από τους πολίτες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Αυτό το οποίο στην ουσία δεν είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί σου είχε πει ότι η ζωή θα γίνει πολύ πιο φθηνή και πολύ πιο εύκολη. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζει τρία μεγάλα σενάρια για το μέλλον και είναι ρευστά σενάρια ανά πάση στιγμή.
1: Κύριε Μποζίνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ, κύριε Μποζίνη.
1: Θα τα ξαναπούμε γιατί προβλέπετε καυτό το καλοκαίρι. Έτσι, ευχαριστούμε.
2: Θα είναι καυτός αφορά τις ειδήσεις, να μην είναι καυτός αφορά την κλιματική αλλαγή, γιατί βλέπουμε πολλά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν δήλωσε μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Το Ισραήλ έπληξε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασάχρ του Ιράν, ενώ εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα σήμερα ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Ορχέη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας χωρίς να προκληθούν θύματα. Οι αρχές διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το πρωί λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού στη συμβολή με την οδό Αϊτοράχης πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε ενίκους και περίοικους. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεσή της με 5 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από το μπαλκόνι του διαμερίσματος. Μία ανήλικη παρέσυρε αυτοκίνητο χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ η 15χρονη επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και έχει υποστεί κατάγματα, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Εικόνες καταστροφής έχουν αφήσει πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφει τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν σήμερα την καταγραφή των ζημιών, ώστε να αρχίσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι 4 σπίτια στη Δαφνούδα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπι. «Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό», είπε στον 102 FM ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Σκορδίλης. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι, αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, εξετάστηκαν στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, ενώ οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, αλλά ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. 5,3 τόνους ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Τα προϊόντα επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα βόρεια προάστια. Η περιφέρεια εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτή την ώρα κυδεύεται από το κημητήριο του Παπάγου το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12:30.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
6: Επιστρέψαμε με τον Κωνσταντίνο Σταθάκη αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά βεβαίως πάντοτε στις μουσικές επιλογές. 6-9-30-078-228 το Viber του σταθμού μας. Και η επόμενη στάση της επόμενης στάσης.
7: Ναι, είναι εκεί που βρίσκεται τώρα ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κύριε Νιφούδη, καλημέρα.
6: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιφούδη.
7: Καλή εβδομάδα. Αντιλαμβανόμαστε και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μαζί σας ότι τρέχετε. Ότι είστε συνεχώς σε κίνηση.
8: Ακριβώς. Ναι. Και δυστυχώς για όσους βρίσκονται εκτός Αθηνών, όλο αυτό το πράγμα είναι πιο δύσκολο.
7: Εσείς πάντως ήρθατε, κύριε Νιφούδη, με την ΕΛΑΣ. Προκαλέσατε μαζικές αποχωρήσεις σε ΣΥΡΙΖΑ, σε Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι δώσατε και τη χαριστική βολή στα συγκεκριμένα κόμματα.
8: Κοιτάξτε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντικειμενικά έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό δημιουργήθηκε και η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα ήταν να συνθέσει και να επανειδρύσει μια μεγάλη ισχυρή προοδευτική παράταξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, αν θυμάστε, που θυμάστε σίγουρα, πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στο Economist, μίλησε για την ανάγκη, αυτό πριν ξεκινήσει η παρουσιάση του βιβλίου, ότι είχε μιλήσει για την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από τότε το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δυστυχώς η κατάσταση στην κοινωνία έχει χειροτερεύσει, στην καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε πλέον και με τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ερχόμαστε να δημιουργήσουμε μια παράταξη που ελπίζουμε να έχει το χρόνο να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμά της και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν και αυτές.
7: Το να παρουσιάσει το πρόγραμμά της είναι στο χέρι σας αυτό, να έχετε το χρόνο.
8: Λέω ότι χρησιμοποιώντας το επόμενο διάστημα, φυσικά ήδη έχουμε ξεκινήσει και με κορύφωση την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο. Απλά αναφέρομαι κυρίως στο χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που δεν βιάζομαι να γίνουν εκλογές, γιατί θέλουμε χρόνο για να, και να γυρίσουμε την Ελλάδα και να κάνουμε το πρόγραμμα μας κατά.
6: Τώρα, κύριε Νηφούδη, επειδή είχαμε και έχουμε και αυτές τις, δηλαδή σήμερα διαβάζω πάλι, υπάρχουν από τον κύριο Παπά, για παράδειγμα, εκκλήσεις, παρενέσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, προς τον κύριο Φάμελο να πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εμείς πάμε, δεν πάμε αντιπαραθετικά κλπ. Εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένο ένα κόμμα, δεν έχετε καμία διάθεση να κάνετε κάποιο είδους συνεργασία. Πρόσωπα θα πάρετε. Πώς ακριβώς το μήνυμα που στέλνετε εσείς στην Κουμουνδούρου ποιο είναι, μια και ο κύριος Τσίπρας δεν το σηκώνει το τηλέφωνο στον κύριο Φάμελο.
8: Καταρχήν να πω ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές. Και είναι δικό του ζήτημα τι θα κάνουν στα εσωτερικά τους. Έχουν τις δικές τους συλλογικές διαδικασίες.
6: Okay.
8: Εμείς λέμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη από την αρχή γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία. Και επειδή πολλοί λένε ότι είναι ένα αρχηγικό κόμμα, εγώ θα πω ότι είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε και μέσα. Προφανώς έχει αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά γεννήθηκε και μέσα από το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα και μαζεύοντας κόσμο από πάρα πολλές περιοχές. Οπότε είναι μια προσπάθεια πλέον συλλογική. Οπότε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέμε ότι γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία για να ξεπεράσει και να υπερβεί τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας myelas.gr που έχει ξεπεράσει τις 30.000 συμμετοχές μέχρι τώρα και να συμμετάσχει ισότιμα στις εργασίες της συμπαράταξης. Λέμε και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα είναι μέλη του κόμματος εν ενεργεία βουλευτές, δηλαδή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη Βουλή. Φυσικά όποιος επιθυμεί, εφόσον παραιτηθεί, μπορεί να εγγραφεί και όπως οι υπόλοιποι χιλιάδες συμπολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια.
6: Υπάρχει μια κριτική, κύριε Νηφούδη, προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Δεν περιλαμβάνει τα άλλα πρόσωπα τα οποία πραγματικά ακολουθούν. Είστε κι εσείς από άλλο χώρο, προέρχεστε και τώρα τον ακολουθείτε. Λένε πολλοί και το είπαν. Άλλος πιο φωναχτά, άλλος λιγότερο φωναχτά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρώτα διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, μετά δημιούργησε ό,τι δημιούργησε εκεί στον Γκάζι για να εκπαραθυρώσει τον κύριο Κασελάκη, να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων, τώρα διαλύει πραγματικά για πολλωστή φορά, είπαν, τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ορθώνταν στην αυτοδιάλυση. Θα ήθελα λιγάκι την δική σας τοποθέτηση όσον αφορά, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ως δικηγόρος του κυρίου Τσίπρα, αλλά πώς βλέπετε αυτές τις αιτιάσεις των πρώην συντρόφων του.
8: Θα σας πω. Καταρχήν, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει την ανάλυση του για το κόμμα του, να κάνει την κριτική στο κόμμα του, να κάνει κριτική στους άλλους. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω, έχοντας μια απόσταση από αυτά τα γεγονότα που περιγράψατε, γιατί τους άλλους βρισκόμουν και σε άλλο χώρο, ήμουν και εκτός λίγο πολύ πολιτικής, αλλά θα πω τη δική μου ανάλυση. Θα πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας τα τελευταία 3 χρόνια συμμετείχε στη Βουλή, συμμετείχε από απόσταση, έδωσε όλο το χώρο ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί μια ευρύτερη συνεργασία στην κεντροαριστερά. Και για να είμαι δίκαιος, γιατί και εγώ είχα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του κυρίου Φάμελου για μια ευρεία συμπαράταξη.
7: Έτσι, και πρόσφατα, στο πρόσφατο παρελθόν είχε γίνει αυτό.
8: Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Φάμελος πραγματικά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του να μπορέσει να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Δεν θεωρώ δηλαδή είναι η κύριο ευθύνη η έλλειψη. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν ευθύνεται ο κύριος Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην ανάγκη της κοινωνίας να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση και αυτό φαίνεται, ξέρετε. Είμαστε ένα κόμμα μόλις 12-13 ημερών. Ξαφνικά.
7: Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα, κύριε Νηφούδη.
8: Εγώ δεν στέκομαι, ξέρετε, κύριε Νηφούδη, δεν στέκομαι στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Στέκομαι στο ότι ξανά, γιατί εγώ προέρχομαι από την κοινωνία και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε ξανά την πολιτική κουβέντα πάνω στο τραπέζι. Άσχετα αν τον ψηφίζει κάποιος ή όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Άρα, εσάς σας εμπνέει και σας πείθει περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας από ότι ο Σοκράτης Φάμελος. Σωστά. Από τη στιγμή που ήσασταν πριν ένα χρόνο με τον κύριο Φάμελο και αποφασίσατε να φύγετε για να πάτε με τον κύριο Τσίπρα. Καλά, κάνατε και πολύ θόρυβο όταν ανακοινώθηκε το όνομά σας. Υπήρξαν δημοσιεύματα για το τι λέγατε παλιά για τον Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή τώρα. Δηλαδή να αφήσετε και τον Σοκράτη Φάμελο και να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν.
7: Και να κλείσουμε με αυτό.
8: Το πρώτο ερώτημά σα, το πρώτο κομμάτι. Εγώ ανταποκρίθηκα στο κάτι κάλεσμα για το κάλεσμά του για την ευρύτητα και το αριστερά. Οπότε ο ρόλο μου εκεί και αυτή μου η συνεργασία, κατά μία έννοια, εφόσον αυτό δεν έγινε, είχε ολοκληρωθεί ούτω ή άλλω. Για μένα ο Αλέξης Τσίπρας καταρχήν με ενέπνευσε. Με μεγάλη κουβέντα μαζί του, με παρακολούθηση όλων αυτών τα οποία έλεγε κατά τις παρουσιάσεις του, θεωρώ ότι φέρνει μια διαφορετική, πιο όρημη, θεσμικά σοβαρή και απόλυτα συγκροτημένη προοδευτική πρόταση που θα δείτε να ξεδιπλώνεται τις επόμενες εβδομάδες και θα θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει να ξαναβάλει τη βάση της κοινωνίας, να πιστέψει ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης. Έχοντας μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, δεν τα κρύβει ούτε ο ίδιος, έχοντας κάνει την αυτοκριτική του στο βιβλίο του, θα δείτε πραγματικά προτάσεις και δεδομένα που δημιουργεί το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με ένα Ινστιτούτο που συμπεριλαμβάνει και εδώ αρκετούς μήνες ετοιμάζει το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις μας, με περισσότερους από 50 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ερχόμαστε και δημιουργούμε μια
6: πρόταση. Κύριε Νηφούδη, επειδή έχουμε πραγματικά ένα ζήτημα με το χρόνο, θα ήθελα λιγάκι να σας ρωτήσω και για το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, στην ουσία, διεξάγει έναν διμέτωπο αγώνα, όπως φαίνεται, ανάμεσα και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν φωνές οι οποίες ζητάνε, όπως ο κύριος Δούκας, να δούμε μια συνεργασία ακόμα και ως ένας ενιαίος χώρος για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, και υπάρχουν βεβαίως και φωνές οι οποίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ζήτησε συγγνώμη για αυτά για τα οποία καταμαρτυρά το ΠΑΣΟΚ ότι έκανε ο κύριος Τσίπρας στον ελληνικό λαό. Μπορείτε να συνεργαστείτε σήμερα με το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, ουσιαστικά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή, ή είστε δύο εντελώς μειόμοροι χώροι, όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου?
8: Δεν το είπα ακριβώς, κυρία Κουφονικολάκου, έτσι, αν και έχει παίξει πάρα πολύ, έχετε δίκιο ότι δεν είμαστε όμοιροι χώροι. Η κυρία Κουφονικολάκου αναφερόταν κυρίως στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και όχι στην κοινωνία και στον κόσμο που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και αναφερόμενοι κυρίως στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ καλώς ή κακώς πάντα θα κουβαλάει την κληρονομιά της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά και το μισό δις χρέη που έχει στις τράπεζες. Εγώ θα έλεγα ότι το παρέμβαση του Χάρη Δούκα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε προσεγγίσει από τη σωστή του μεριά όλοι μας. Ήταν ένα μήνυμα όχι προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιμένουμε ότι δημιουργούμε ένα κίνημα που ξεκινάει από την κοινωνία, φτιάχνεται για την κοινωνία, για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σεβόμαστε, λέμε ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι εμείς αντιπολίτευση και αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
6: Άρα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, κάποια στιγμή να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη ή όποιον θα είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετά από κάποια εκλογική αναμέτρηση, και να δείτε αν μπορείτε να κυβερνήσετε μαζί, να κάνετε ένα κοινό πρόγραμμα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
8: Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε το χρόνο να είμαστε η πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αυτό για το οποίο δουλεύουμε και γι' αυτό αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό κρατήστε.
7: Εντάξει, υπάρχει μια απόσταση πάντως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
8: Υπάρχει μια απόσταση, έτσι. Φυσικά, το λέω με σεβασμό, αλλά γι' αυτό λέω ότι θέλουμε χρόνο και είμαι από αυτούς που δεν βιάζονται να γίνουν εκλογές.
7: Ναι.
8: Ας πάει ο Κυριάκος να πάει σε εκλογές την άνοιξη.
7: Σας συμφέρει για να έρθετε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νηφούδη.
6: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
7: Να τα ξαναπούμε.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Και να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Νηφούδη. Αυτή τη φορά θα δούμε την άποψη του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά τα οποία συζητιούνται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής γραμματέας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με χαρά τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Λεκάκη, στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Τζαμπάζη, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, λίγο πριν ο κύριος Νηφούδης ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, τις τοποθετήσεις του κύριου Δούκα, είπε ότι εμείς ο στόχος μας είναι, δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, και σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσε ότι λίγο δεν κοιτάει ο Αλέξης Τσίπρας τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, κοιτάει αυτόνομα κλπ. Υπάρχει όμως το ζήτημα με τον κύριο Δούκα, ο οποίος επανέρχεται και αν κατάλαβα καλά και από τις τοποθετήσεις του, πιθανώς θα επανέλθει κι άλλο, ειδικά εάν οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να σας φέρουν κάπου μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα δύο φωνών ξανά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μας ακούτε?
2: Σας ακούω, έκασα λίγο στο τέλος, έβαλε πολλά θέματα ο κύριος.
1: Ναι, έβαλε
2: στόχος,
1: πολλά.
2: Να τα πιάσουμε
1: όλα. Όχι αυτό το όλα, προσόν.
2: Να τα πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή. Δυστυχώς δεν σας άκουγα γιατί ήμουν καθοδόν για το γραφείο, οπότε δεν άκουσα τι...
0: Ναι, αλλήμωνο, γι' αυτό σας έκανα και λίγο μία
2: σύνοψη. Εισαγωγή το τι γίνεται. Πιάσατε πολλά θέματα. Πιάσαμε το θέμα του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος του οποίου έχει δημιουργήσει. Πιάσαμε το θέμα των δημοσκοπήσεων. Πιάσαμε και το εσωκομματικό θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες, που για μένα δεν είναι εσωκομματικό θέμα. Θεωρώ ότι στη συνεδρίαση της Παρασκευής της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αυτά λύθηκαν, δόθηκαν οι εξηγήσεις και νομίζω ότι προχωράει το ΠΑΣΟΚ ενωμένο για να πάει στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο στόχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ας αποφασίσουν πρώτα, και αυτό είναι το βασικό, το ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν το λέμε. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι λογικό. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε όλοι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής. Είναι λογικό καινούργια κόμματα, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα στις πρώτες δημοσκοπήσεις και σε αυτές που ενδεχομένως κάποιοι δημοσκόποι είχαν έτοιμες, γιατί η πρώτη δημοσκόπηση βγήκε πριν κλείσει 24 ώρες από την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είναι λογικό να κάνουν ένα μπαμ πρώτο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εδώ υπάρχει μία πολύ σημαντική παράμετρος. Εγώ ρωτάω το εξής, κύριε Τσόχο και κυρία Τζαμπάζη. Εάν αύριο το πρωί ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα, προκηρύξει εκλογές, με ποιο πρόγραμμα θα πάει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις εκλογές? Δεν ξέρω αν το ρωτήσατε αυτό στον κύριο Νηφούδη, αλλά
0: είπε
2: και να το ρωτήσατε
0: το
2: προφανώς,
0: και μέχρι
2: δεν
0: ξέρει το
2: πρόγραμμα,
0: γιατί
2: δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, έχει ιστορία, δεν είναι όμως ένα κόμμα μνήμης. Είναι ένα κόμμα το οποίο σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Εμείς το ΠΑΣΟΚ, όλοι οι τομείς πολιτικής, δουλεύαμε επί πολλούς μήνες για να παρουσιάσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα, το οποίο τι είναι? Είναι ο αντίλογος απέναντι σε αυτά που ζούμε τα 7 χρόνια με τις όποιες συνέπειες έχει για την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Κύριε Λεκάκη, αυτό είναι αλήθεια, γιατί κάνατε και τις νομαρχιακές, γυρίσατε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, επικοινωνήσατε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο που κάνετε αυτές τις δράσεις. Παρόλα αυτά, ενώ έχετε παρουσιάσει το πρόγραμμα, ενώ κατηγορείτε την κυβέρνηση για πάρα πολλά προβλήματα, εσείς παραμένατε πάντα στο 13-14%. Δεν μπορέσατε να κεφαλαιοποιήσετε αυτά για τα οποία κατηγορείτε την κυβέρνηση, και τώρα με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας πάτε ακόμη πιο κάτω.
2: Πρώτα απ' όλα θα πω κάτι, ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν κατηγορεί μόνο την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Ναι. Και αν είχε ανοιχτά τα αυτιά της κυβέρνησης, θα μπορούσε να διορθώσει και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό που θα κριθεί στις εκλογές είναι το αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι η μόνη σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης από ένα κόμμα το οποίο είναι δομημένο, με στελέχη σε όλη την Ελλάδα, με πρόγραμμα έτοιμο που προτείνει για τη στεγαστική κρίση, για την ακρίβεια, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την παιδεία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, εγώ θέλω κάποια στιγμή που θα, στο καιρό αυτό νομίζω ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν και σε πάνελ οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, να μας πούνε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και πότε θα προλάβει να ετοιμαστεί αυτό το πρόγραμμα για να προτείνουν στον ελληνικό λαό. Ξέρετε, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πλέον δεν έχει ανάγκη ούτε από μεσίες ούτε από σωτήρες. Έχει ανάγκη όμως από εναλλακτικές προτάσεις. Και αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι η καλύτερη δημοσκόπηση θα είναι η Κυριακή των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει ότι χαράζουμε μία αυτόνομη πορεία η οποία περιλαμβάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι ο κόσμος θα ζυγίσει, θα μετρήσει και θα αποφασίσει για την πολιτική αλλαγή όποτε αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τις εκλογές.
0: Σε κάθε περίπτωση, αν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να κάνει τις εκλογές και δεν είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά.
1: Όπως είναι ο στόχος σας εδώ και εμείς.
2: Με μία ψήφο διαφορά.
0: Θα είστε.
2: Θα είμαστε πρώτοι.
0: Αν δεν είστε, γιατί καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε και ένα πλάν B. Αν δεν είστε, θα μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης με άλλα κόμματα για τη διαμόρφωση μιας κοινής πρότασης. Και αν ο κύριος Τσίπρας είναι ένας εν δυνάμει συζητητής σας.
2: Πιάνουμε υποθετικά σενάρια, κύριε Τσόχο, και σας λέω ότι επειδή, και ξέρετε κάτι, εγώ θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Το 2009, πριν από τις εκλογές τις εθνικές, ο Γιώργος ο Παπανδρέου τότε, τέσσερις μήνες πριν, ήταν ίσως και 10 μονάδες πίσω από τον Καραμαλή πριν αυτές προκηρυχθούν. Άρα λοιπόν ας μην μένουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά ας μείνουμε στην ουσία. Και ας μιλήσουμε για πολιτική, ας μιλήσουμε για προτάσεις και ας μιλήσουμε για το πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας από εδώ και στο εξής.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν 10 μονάδες πίσω και πήρε τελικά 41%. Αυτά γίνονται ούτως ή άλλως.
2: Αυτό είναι για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Εγώ για τις δημοσκοπήσεις το λέω.
1: Για αλλά τις δημοσκοπήσεις. Και τότε οι δημοσκοπήσεις τον έδιναν μέχρι 30%.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένας. Να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μάλιστα. Για μας δεν υπάρχει κανένας άλλος στόχος.
1: Άρα και εγώ θα ήθελα έτσι να συνεχίσω και την ερώτηση του Ιώνα και την απάντησή σας. Συνεχίστε να το θεωρείτε εφικτό.
2: Φυσικά και το θεωρούμε εφικτό και νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να φαίνεται, γιατί κύριε Ζαβάζη, ξεκινάει μια προεκλογική περίοδος η οποία θα είναι μακρά σε διάρκεια από ό,τι φαίνεται. Εκεί λοιπόν ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία και να ακούσει και να συγκρίνει και να αποφασίσει.
0: Πρόσωπα καινούργια να αναμένουμε ο Σονούπο, διότι μαθαίνουμε τώρα ο κύριος Σαλμάς είναι πρωτομπυλώνη, η κυρία Κασιμάτη, μέχρι και για την κυρία Τζάκρη αρχίζει πάλι να ξαναζεσταίνεται λίγο η συζήτηση. Η αμφίπλευρη διεύρυνση αυτή, πέρα από την κοινωνία, πέρα από οτιδήποτε κλπ, υπάρχει κάποια είδηση που ψήνεται? Θα έχουμε κάποιες προσχωρήσεις εντός των ημερών ή πάει για μετά το καλοκαίρι, ό,τι πάει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης, η οποία, αν θέλετε την άποψή μου, από τη μέρα που συστάθηκε υπό τον Κώστα το Σκανδαλίδη, και μια επιτροπή ανθρώπων οι οποίοι ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ήταν στον ευρύτερο χώρο, αν θέλετε, της κεντροαριστεράς. Κάνει εξαιρετική δουλειά η Επιτροπή Διεύρυνσης. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει και ο πρόεδρος και λέμε και εμείς σε όλους τόνους είναι ότι μέχρι τις εκλογές, όποιος θεωρεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο τον εκφράζει, είναι καλοδεχούμενος.
0: Και οι αποφάσεις,
2: δεν βάζουμε ούτε face control, ούτε λέμε αν θα κάθονται πρώτη, δεύτερη ή τρίτη.
0: Σωστό πειρά. Αυτό, αλλά μαζί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και οι αποφάσεις του συνεδρίου που λένε, ας πούμε, 20ετής βουλευτική θητεία δεν. Άρα η κυρία Τζάκρη θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνει αποδεκτή και αυτή την συγκεκριμένη τοποθέτηση και να έρθει ως απλή αγωνίστρια αν έρθει στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό τώρα είναι πάλι μία θεωρητική κουβέντα για βουλευτές οι οποίοι είναι ενεργοί. Εννοείται ότι οι αποφάσεις οι καταστατικές του συνεδρίου θα τηρηθούν κανονικά και σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Λεκάκη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και για τη Θεσσαλονίκη με το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε άλλη φορά. Κύριε Λεκάκη, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Μόνο λεπτό δελτίο.
1: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασάρ του Ιράν. Εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο από τους σεισμούς που προηγήθηκαν. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή των ζημιών. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Αετοράχη στη Θεσσαλονίκη, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Παράσυρση ανήλικης από όχημα το βράδυ χθες το βράδυ στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με κατάγματα ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης γιατί φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα από το κημητήριο Παπάγου, η κηδεία του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το
1: τελευταίο μισάωρο,
0: τέταρτο ουσιαστικά και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ίσως το τελευταίο του briefing, έτσι, Έφη.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Ίσως. Ναι. Λέγαμε και προηγούμενες με τον Βασίλη Πεκλάρη. Σε κάθε περίπτωση, πάμε να δούμε λιγάκι και ορισμένα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσά μας, την ευρύτερη θάλασσά μας και το θερμαϊκό και ευρύτερα τις ελληνικές καταγάλανες θάλασσες που ετοιμάζονται να υποδεχθούν το καλοκαίρι και δυστυχώς και με μοβ μέδουσες. Αλλά ας πάμε πρώτα στο φυτοπλακτόν που μας έχει ρημάξει τις τελευταίες μέρες.
1: Το θερμαϊκό που είναι και πραγματικά ασχημικό, να μυρίζει.
0: Τραγική.
1: Είναι μαζί μας ο καθηγητής βιολογίας, ο κύριος Σπύρος Γκέλης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκέλη.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Για όλα αυτά τα χρήσιμα.
2: Σας και στους ακροατές σας, ευχαριστώ εγώ.
1: Που θα μας πείτε. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, όπως είπε και ο Ιων, για ακόμη μια φορά είδαμε να επιστρέφει στο θερμαϊκό το φαινόμενο του φυτοπλακτών. Από ό,τι θυμάμαι, νομίζω ότι την πρώτη φορά εμφανίστηκε τη δεκαετία του 80. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Εξαρτάται. Εννοείται στο θερμαϊκό, αν εμφανίστηκε.
1: Στο θερμαϊκό, ναι.
2: Ναι, σωστά, σωστά εμφανίστηκε. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει σημασία λίγο και για το πώς μιλάμε, είναι το φυτοπλακτό. Είναι η ελληνική λέξη που κλείνουμε. Το φυτοπλακτό του φυτοπλακτού.
1: Δεν χρειάζεται να
2: είναι όπως οι Άγγλοι. Είναι ένα από τα αντιδάνεια που τα έχουμε πάρει πίσω και δεν τα λέμε σωστά. Είναι μια ελληνικότατη λέξη. Την είπε ο Όμηρος.
0: Μάλιστα. Και μια ελληνικότατη πρωτοτυπία, θα έλεγα εγώ, γιατί τέτοιο πράγμα τα λέγαμε και πρόσφατα στην τηλεόραση, κύριε καθηγητά. Τόση φωτογραφία με φυτοπλακτό, φυτοπλακτού, εν πάση περιπτώσει, που είδαμε στα social media, το λες και άσχημη δυσφήμιση για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Δυστυχώς. Να πω ότι δεν συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές, συμβαίνουν ακόμα και στην Βαλτική θάλασσα, που περισσότερο είναι πολύ περισσότερο τις θάλασσές του, συμβαίνει και στην Αδριατική.
1: Κύριε καθηγητά, να μιλάτε λίγο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί λίγο σας χάνουμε και είναι κρίμα. Ευχαριστώ.
2: Ωραία, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Πάμε.
2: Ωραία, υπέροχα. Έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν και σε άλλες θάλασσες, για να μην είμαστε υπερβολικοί και να μην θεωρούμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ. Ωστόσο, είναι φαινόμενα τα οποία, αν δεν τους δώσουμε τη δέρεση προσοχή, θα ενταχθούν.
0: Πάλι λίγο θα σας ζητήσουμε να μιλάτε κοντύτερα στο μικρόφωνο, όσο μπορείτε.
1: Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εννοείται, κύριε καθηγητά.
2: Όχι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν έχουμε καταγράψει τέτοια φαινόμενα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, τουλάχιστον τόσο έντονα, γιατί δεν έχουμε τέτοιες συνθήκες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, τόσο κλειστό κόλπο με αυτήν την κυκλοφορία του νερού, όπως έχουμε στο δικό μας κόλπο, στο θερμαϊκό κόλπο, και συγκεκριμένα στον όρμο της Θεσσαλονίκης. Γιατί εδώ συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνει στον ευρύτερο θερμαϊκό κόλπο τόσο έντονα φαινόμενα.
1: Αυτό προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες και το διάστημα που δεν έχουμε αέρα, ας πούμε, δεν υπάρχουν άνεμοι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Αυτές είναι δύο από τις παραμέτρους που συμβάλλουν. Δηλαδή, οι υψηλές θερμοκρασίες, η διαφορά στη θερμοκρασία για την ακρίβεια, όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί ας πούμε τον Αύγουστο δεν συμβαίνει αυτό, που είναι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, έχει να κάνει με την κυκλοφορία του νερού, έχει να κάνει με τον ευτροφισμό. Δηλαδή, το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν στο φαινόμενο αυτό.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα για να σταματήσουμε να τροφοδοτούμε την περιοχή αυτή με λίμματα από 3-4 νομούς, έτσι, όπου ασκούνται διαφόρων ειδών, από βυρσοδεψία μέχρι οποροκυπευτικά κλπ. Έτσι.
2: Σωστά. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Αρχίζει και το δείχνει, όπως βλέπετε. Και επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, όπου φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού, την κυκλοφορία του αέρα, αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο όπως θα έπρεπε να το παρακολουθούμε.
1: Γιατί?
2: Καλή ερώτηση. Θα έπρεπε να την απευθύνετε στους υπεύθυνους.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Αλλά κατά τη γνώμη μου και κατά την επιστημονική αντίληψη, τέτοιου είδους συστήματα θα έπρεπε να βρίσκονται με προγράμματα συνεχής παρακολούθησης. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα δειγματοληψία νερού για συγκεκριμένες παραμέτρους για όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Κάνουμε τα στραβά μάτια ουσιαστικά, θα το πω κύριε καθηγητά, κάνουμε τα στραβά μάτια σε όλους αυτούς οι οποίοι ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα και λογαριασμό δεν δίνουν, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Ενδεχομένως, ξέρετε, αυτά αν δεν καταγραφούν, αν δεν καταγραφούν τα σημεία, η σημειακή ρύπανση, όπως λέμε, αν δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποιοι ρυπαίνουν και πόσο ρυπαίνουν. Αυτό είναι επίσης ένα από τα ζητούμενα. Οπότε υπάρχει τεράστιο έλλειμμα γνώσης, κατά τη γνώμη μου, σε πρώτη φάση, για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις έναν ασθενή στον οποίο δεν έχεις κάνει ποτέ διάγνωση και να θέλεις να τον κάνεις καλά. Δεν γίνεται να κάνεις ποτέ κανέναν καλά αν δεν έχεις κάνει διάγνωση.
1: Μάλιστα.
2: Για να κάνεις διάγνωση χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις, ό,τι κάνουμε και στους ανθρώπους. Η διαφορά είναι ότι τα οικοσυστήματα είναι απείρως πολυπλοκότερα από έναν ανθρώπινο οργανισμό. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι, είναι πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και γι' αυτό μπορεί εύκολα να γίνει ανεξέλεγκτο.
0: Άμεσες λύσεις πρώτης προτεραιότητας, έστω μια και μιλάτε για τον ασθενή, μια ασπιρίνη, πέρα από το να βγαίνει το αντιρρυπαντικό και να καθαρίζει, υπάρχει κάτι που μπορεί μέχρι να μελετηθούν όλα αυτά τα πράγματα να κάνει την κατάσταση λίγο καλύτερη?
2: Όχι. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα πέρα από το να καθαρίσει το φαινόμενο όταν αυτό εμφανιστεί. Για να σταματήσει τουλάχιστον την αποσύνθεση του φυτοπλακτού μέσα στον κόλπο όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ακόμα και χθες. Εγώ βγήκα μια βόλτα χθες στο λιμάνι και είχε ακόμα πάρα πολύ μεγάλες μάζες φυτοπλακτού που αποσυντήθενται και μυρίζουν.
1: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε καθηγητά. Πάμε λίγο στις μοβ μέδουσες, οι οποίες εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες. Από όσο διαβάζουμε, στην Εύβοια κυρίως έχουμε συναντήσει τις περισσότερες. Βέβαια δεν...
0: Και ανεβαίνουν.
1: Ναι, και είναι στην Εύβοια. Τώρα πού θα πάνε, δεξιά-αριστερά, ευθεία, ποιος να ξέρει.
2: Εγώ έμαθα από συναδέλφους που είναι στο Ινστιτούτο Αλευτικής Έρευνας και στην Καβάλα ότι είχε αρκετές μεδούσες. Εκεί είναι και αυτό ένα φαινόμενο των καιρών. Καταρχάς είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι μεδούσες εμφανίζονται, οι μεδούσες στρέφονται από το πλατό παρεμπιπτόντος, αλλά έχει να κάνει πάλι με την θερμοκρασία και με τον ευτροφισμό. Είναι λίγο, όπως σας είπα, πολλά από τα φαινόμενα ενδεχομένως να συνδέονται και συνήθως συνδέονται, αλλά αν δεν τα μελετάει κανείς εκτεταμένα, δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την έκταση του φαινομένου, την ένταση του φαινομένου. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι ειδικός στις μέδουσες, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τοπικά μία έξαρση από τις μέδουσες. Το οποίο από μόνο του δεν είναι.

0: πούμε, που κολυμπάω κιόλας. Κάνω κανονικά πρόγραμμα, δηλαδή στα βαθιά. Και ξαφνικά εκεί που κάνω την κίνηση, ας πούμε, βλέπω μια μέδουσα. Δεν μπορώ.
1: Τρομάζει κανείς. Ναι, τρομάζει κανείς. Και εγώ, και εμένα μπορεί να μου, και εμένα μου έχει συμβεί, γιατί και εγώ κολυμπάω.
0: Ή για τα παιδιά που είναι πάρα πολύ ανασταλτικό, ας πούμε, να βάλεις το παιδί μέσα τώρα ανάμεσα στις μέδουσες, έτσι.
2: Μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη αν, ας πούμε, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη λατρεμένη μας Χαλκιδική, την Πιερία, θα υπάρχει τέτοιο φαινόμενο, γνωρίζετε?
1: Δυστυχώς δεν γνωρίζω, ειδικά για τις μέδουσες, γιατί αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι τα φαινόμενα στη θάλασσα είναι πάρα πολύ δυναμικά. Αυτοί είναι ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το αφιετικό περιβάλλον, αλληλεπιδρούν και με το βιωτικό περιβάλλον. Δηλαδή έχει σημασία το τι τρώει η μέδουσα, τι θερμοκρασίες υπάρχουν, τι ρεύματα υπάρχουν. Οι μέδουσες, παρόλο που είναι μεγάλοι οργανισμοί, είναι και αυτοί πλανκτικοί οργανισμοί. Mm-hmm. Δηλαδή παρασύρονται από το νερό, δεν κολυμπούν ενεργά όπως τα ψάρια. Mm-hmm. Οπότε έχει τεράστια σημασία τι είδους ρεύματα θα υπάρχουν και τι είδους άνεμοι θα υπάρχουν τις επόμενες μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει κανείς μια μακροχρόνια πρόβλεψη γι' αυτό. Θα σας πω δηλαδή ότι 15 Ιουλίου θα έχουμε έκταση μεδουσών ή δεν θα έχουμε έκταση μεδουσών, γιατί είναι πάρα πολύ δυναμικό αυτό το φαινόμενο. Και αυτός είναι ο λόγος που συνήθως οι επιστήμονες θα παρακολουθούν πολύ στενά για να μπορούν να κάνουν προβλέψεις. Σκεφτείτε κάτι ανάλογο που συμβαίνει με τον καιρό. Για να έχουμε πρόβλεψη του καιρού, υπάρχουν επιστήμονες, δορυφόροι και όργανα και σταθμοί που μετρούν πάρα πολλές φορές την ημέρα πολλές παραμέτρους για να βγάλουν μοντέλα. Έτσι θα έπρεπε να κάνουμε αυτού του είδους, αν μας ενδιαφέρει να είχαμε τέτοιου είδους μοντέλα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την ελπίδα βεβαίως, καθόλου φυτοπλακτών, καθόλου μέδουσες.
1: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Δεν και είμαστε αισιόδοξοι, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, έχουμε και είδηση της τελευταίας στιγμής έκτακτη και μάλιστα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει να κάνει. Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Έχουμε την παρέτηση του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι, και έγινε δεκτή η παρέτησή του.
2: Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έστειλε την επιστολή του στον κύριο Παπασταύρου. Και θα δούμε, βέβαια, ποια θα είναι η εξέλιξη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ, το είπαμε.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα για τους περισσότερους ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είχαμε τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Βέβαια, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών που ολοκληρώνται στις 15 Ιουνίου.
1: Μαθήματα.
0: Και έχουμε και τα ειδικά μαθήματα από τις 16 μέχρι τις 25 Ιουνίου. Για να δούμε τώρα αν ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα. Νομίζω έγραφαν φυσική, ιστορία και οικονομία. Θα μας τα πει όμως όλα η Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη μου, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Είμαστε μία παρά.
1: Ναι.
0: Η καλή συνάδελφος θα μας δώσει τα φώτα της.
1: Σ' ακούμε, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα σας. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στην ιστορία. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη φυσική. Ενώ οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στην οικονομία. Τα σημερινά θέματα της ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο εύρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία. Αυτό τουλάχιστον είπε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Εδώ όμως στον 102 FM μίλησε ο Χέι Δικάρδο, ο οποίος είναι φιλόλογος και είπε ότι η ιστορία είναι ένα μάθημα χαμηλού ρίσκου. Διαβάζεις και απαντάς. Είναι το γνωστό παπαγαλία που είχαμε και εμείς στην εποχή μας. Έτσι, διαβάζεις, αποστηθίζεις και σε ό,τι σε ρωτάνε, απαντάς.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αρκετά πιο δύσκολα και απαιτητικά σε σχέση με πέρσι τα θέματα στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Τουλάχιστον αυτό είπε στον 102 FM ο κύριος Μπουγάτσιας, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικών. Και εδώ το δύσκολο είναι στο ότι οι υποψήφοι θα έπρεπε να κάνουν συνδυαστική σκέψη, όπως είπε, ενώ στα θέματα της φυσικής ο κύριος Ντάμπος...
1: Να σε διακόψω λίγο, είναι συνέχεια αυτής της γραμμής που είδαμε να εξελίσσεται από την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, των πανελληνίων εξετάσεων, πολύ περισσότερη έμφαση, δηλαδή περνάτε, παίρνετε, δίνετε ένα-δύο θέματα παπαγαλία και από εκεί και πεντά για να μου πιάσετε το 20, τα είδαμε και στη βιολογία, θέλω κριτική σκέψη. Αυτό είναι μια γραμμή η οποία ακολουθείται από την πρώτη μέρα φέτος.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, Ιώνα. Ενώ όσον αφορά τώρα στην φυσική, ο κύριος Ντάμπος είπε ότι ήταν βατά και όχι ιδιαίτερα απαιτητικά τα θέματα της φυσικής. Αν ήσουν δηλαδή καλά διαβασμένος, έγραφες αρκετά καλά. Να πούμε ότι όπως είπε και η Έφη νωρίτερα, ότι συνεχίζονται, τη σκητάλη παίρνουν πλέον οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο έχουμε την εξεταστική. Συνεχίζουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική είναι αύριο και με την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων μετά έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία θα διεξαχθούν από τις 16 έως 25 Ιουνίου.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Κάποιοι έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν πλέον διακοπές από σήμερα το μεσημέρι. Έτσι.
0: Όσοι τέλειωσαν σήμερα, ναι. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ειρήνη.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά.
0: Έτσι όπως το λέει η Ειρήνη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

0: Και ο Κωνσταντίνος δικός μας, έτσι, της παραλίας.
1: Εντάξει, είναι... τώρα τα... είναι και το τραγούδι τελείως καλοκαιρινό. Μου έρχεται να φύγω και εγώ να πάω σε μια παραλία. Εσύ... Όπως νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά που τέλειωσαν τις πανελλαδικές θα πάνε σήμερα. Ξένιασα, ρε παιδί μου. Τι, δεν θες εσύ παραλία? Α, θες.
0: Υπάρχει άδεια. Υπάρχουν ελάχιστοι και ελάχιστες. Υπάρχουν και κανένα δυο εδώ. Θα τους πω μετά. Θα σου κάνω
1: μόνο
0: σιγά
1: βουνίσχυ.
0: Σιγά το βουνίσχυ και του χειμώνα, ναι, κλπ. Και κανένα δυο αγαπημένες συνάδελφοι στην τηλεόραση. Αλλά γενικά όταν βλέπεις παραλία, να πούμε βεβαίως ότι η παραλία, η ζέστη που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν έχει αποτυπωθεί απολύτως και στην ζέστη στη θάλασσα. Δηλαδή, εγώ που το διέπραξα ήδη είμαι στο τρίτο μπάνιο μου, έτσι. Λοιπόν, έχει κρύο, δεν είναι αστεία. Δεν
1: εντάξει,
0: είναι αστεία.
1: Καλά έκανα και δεν πήγα, γιατί σου έχω πει εγώ. Ειδικά, αν δεν βράζει θάλασσα, δεν μπαίνω.
0: Αν δεν βράζει θάλασσα, έτσι.
1: Δεν μπαίνω. Αύριο, βέβαια, να ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη, επειδή λέμε για καλοκαίρι, θα έχουμε λίγες βροχούλες. Οπότε.
0: Άντε πάλι.
1: Τι, ναι, να μην το πω.
0: Όχι.
1: Να μην το πω.
0: Το άντε πάλι δεν πάει σε σένα. Ναι. Το άντε πάλι πάει στο Θεό, λοιπόν, απάνω με τις βροχές.
1: Αλλά δηλαδή, θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή θα είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου αύριο το μεσημέρι. Αλλά θα έχει λίγο βροχούλα και νωρίς το πρωί. Τέλος πάντων, γενικά θα είναι λίγο κουφόβραση αυτή η εβδομάδα, για να το πούμε έτσι.
0: Οπότε πρέπει
1: γιατί
0: να δούμε...
1: θα έχει συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να δώσουμε κάποιες. Βέβαια, με τη βροχή τώρα τι παράσταση να πάει ο κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Θα έχει συννεφιά, δηλαδή και αύριο το βράδυ θα είναι πολύ ασθενής θα είναι η βροχή. Σήμερα δεν θα βρέξει. Άρχισαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Χαμός με θεατρικές παραστάσεις αλλά και συναυλίες. Σήμερα και αύριο η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη θα παρουσιαστεί στο θέατρο Δάσους, ενώ σήμερα και αύριο θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης στο θέατρο Γης. Στις 11 Ιουνίου ο Γιάννης Κότσιρας θα είναι στο θέατρο Δάσους. Σήμερα επίσης είναι ο μυστικός γάμος του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχει παράσταση στο θέατρο Σοφούλη Πια Ελένη. Υπάρχουν δράσεις και σήμερα στο Τελόγλιο. Επίσης σήμερα οι συγγραφείς του κόσμου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και έρχονται πάρα πολλά στις 10 του μήνα, την Τετάρτη, και ο Γιώργος Μαζωνάκης συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επίσης στο θέατρο Κήπου την ίδια μέρα Χατζινάσιος Κορκολής Μανουσάκη. Γενικά έχει πάρα πολλές συναυλίες. Εμείς θα σας τις λέμε, έτσι. Δηλαδή
0: 28
1: μετά...
0: Ιουνίου, να το πούμε, έρχεται ο Μπράιαν Άνταμ στη Θεσσαλονίκη, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Καλά, εγώ θα πάω σήμερα Γιάννη Χαρούλη και με αυτό να
0: κλείσουμε με Γιάννη Χαρούλη. Ωραία.
1: Ναι, και λοιπόν, πάνε εσείς στον Μπράιαν Άνταμ. Εντάξει.
0: Κοίταξε, ο Μπράιαν Άνταμ, ναι, 28 Ιουνίου, τι μέρα πέφτει κιόλας, να ξέρουμε, αν τυχόν την άλλη μέρα.
1: Η συναυλία τελειώνει 12:00.
0: Εντάξει, θα το, Κυριακή, οπότε Δευτέρα την άλλη
1: Δευτέρα
0: μέρα.
1: Δευτέρα δεν θα έρθει.
0: Θα έρθει. Ποτέ δεν αφήνει τη δουλειά, ό,τι και να συμβεί.
1: Θα έχουμε 5 καφέδες να πιείς.
0: 5 καφέδες να πιω, λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, εσείς μένετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙ. Ακολουθεί η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί. Να πούμε από σήμερα, Έφη, να ξεκαθαρίσουμε, ναι, ότι την Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Υπάρχει στάση εργασίας, διότι διεξάγεται η συνέλευση των δημοσιογράφων.
1: Έτσι.
0: Οπότε να ξέρετε ότι την Τετάρτη δεν θα μας έχετε κοντά σας. Θα μας έχετε, θα μας υποστείτε αύριο, Τρίτη, από τις 11 μέχρι τη 1, με πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές συνεντεύξεις, και για το τέλος
1: Γιάννης Χαρούλης. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπι τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αρχίρης Λιάσκος τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014, τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα, είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ των 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου Στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει, όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτής της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο επιπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόδεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων. Κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη χείρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο επώνυμα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης το επώνυμα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπυσοκρότησε υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το επώνυμα, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, η παθομολογία αν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο την υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, mm-hmm. ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκριστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλθος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανοστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλική, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδατοί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχή πιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλευαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περιόπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, αδίκηνε γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, στο παρόν, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας. αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Συριγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των Παραγωγικών Φορέων, Παραγωγικών Φορέων και των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Κάνουμε σήμερα δίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα
0: νωρίτερα.
11: Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας Άνω Τουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη διαιτητική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λογικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και Αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έτσι, έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά, το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς, για παράδειγμα, ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης, είναι ένα ταχύτατο ψάρι, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο, θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι υποχρεωμένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, να πριν των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελέα, στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα τη Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληρώσεις που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας. Και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3, που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμψει από το δρόμο Κυτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτοτροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Mm-hmm. Ακόμα ένας νεκρός δυστυχώς Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι οι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι, υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δίκαια, από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειακός της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο

0: είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Στον Πάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι, μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η θωράκιση και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες της, όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
2: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευρά συμμετοχή φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
1: θα ενισχύσει την περιοχή.
3: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
1: κάτι ακριβώς.
3: Το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα.

0: Όντως πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Συναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς και κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου.
1: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
3: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατάλαβα κυθινή, υπερβεχτική.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
3: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Κεφύλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λιξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειψουλίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και οικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
5: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και οικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μία βιωμένη εμπειρία και μία σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και οικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μία κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Συναγερμός το πρωί στη Θεσσαλονίκη από φωτιά σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, σε μια κλωστή κρέμεται η Κεχηρία. Επισπεύθεται ο ανασχηματισμός σήμερα ή αύριο οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σαφή και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα σε ιστορία και φυσική, δυσάρεστες εκπλήξεις στην οικονομία. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι όσον αφορά τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση της ισχυρής δόνησης των 5,2 Ρίχτερ. Όπως έγινε γνωστό, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 112 σεισμικές δονήσεις σε πολύ περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα. Γεγονός που θεωρείται θετικό, καθώς ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν επηρεάζονται γειτονικά και ενδεχομένως πιο επικίνδυνα ρήγματα. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Κελαϊδίτης?
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
8: Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή? Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε πολύ καλά τώρα. Εσείς δεν μας ακούτε?
9: Ώρα που περνάει είναι με το μέρος μας. Χθες είχαμε τα ξημερώματα. Εγώ σας ακούω.
8: Ναι, συνεχίστε.
9: Χθες είχαμε τα ξημερώματα έναν σεισμό της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κάτι που δείχνει ότι για την ώρα βλέπουμε το θετικό σενάριο εξέλιξης μετασεισμικής ακολουθίας, σύμφωνα με αυτά που μας είπε η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δείχνει ότι το φαινόμενο αποκλιμακώνεται, εκτονώνεται, να το πω πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά, εντός 48 ώρων όλα είναι πιθανά, μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή. Ελπίζουμε ότι οι βασικές προσδοκίες και πιθανότητες υπέρ του καλού σεναρίου αυτές και θα επαληθευτούν. Mm-hmm. Επομένως, μέχρι αυτό να περάσει το κρίσιμο διάστημα, εμείς προφανώς οι υπηρεσίες μας του κράτους και της περιφέρειας και του Δήμου δουλεύουν προκειμένου να σκύψουμε πάνω από τους πληγέντες, κατοικίες, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια, τα οποία έχουν πληγεί από το πέρασμα του εγκέλαδου.
8: Έχουμε αρκετές συνέπειες, ζημιά σε μαγαζιά και καταστήματα και στις κρατικές υποδομές, στα σχολεία.
9: Ευτυχώς οι κρατικές υποδομές δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα, γι' αυτό και τα παιδιά σήμερα έδωσαν κανονικά τις εξετάσεις τους για τις πανελλήνιες. Επιχειρήσεις μικρές σε γενικές γραμμές ζημιές στα εμπορεύματά τους, αλλά αυτά θα πούνε οι επιτροπές, είναι περίπου 12 στον αριθμό. Πολύ περισσότερα βέβαια είναι τα σπίτια, 60 στον αριθμό, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν. Ήδη τα μισά έχουν ελεγχθεί και έχουμε εκεί κάποια ευρήματα. Χθες είδαμε και κάποιες περιπτώσεις πολύ προβληματικές στην επίσκεψη που είχε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη, όπου μαζί επισκεφθήκαμε σπίτια δίπλα στη Δημοτική Αρχή που είχαν τα πιο σοβαρά προβλήματα, στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Επομένως, μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του ελέγχου, προκειμένου πρώτα απ' όλα να αποδεσμευθούν οι πόροι της άμεσης πρώτης αρρωγής προς τους κατοίκους της οικοσκευής, που είναι ένα πολύ γρήγορο και σημαντικό βοήθημα για την πρώτη ανάγκη, και μετά βέβαια να ακολουθήσουν και οι πιο δύσκολες, λίγο πιο ευέλικτες από ό,τι στο παρελθόν, διαδικασίες για την χρηματοδότηση ανακατασκευής αυτών των προβληματικών κατοικιών και βέβαια ενδιάμεσα την παροχή όπως επιδότηση ή ακόμα και παροχή containers για προσωρινή διαμονή των ανθρώπων αυτών. Ήδη με την ευγενική κίνηση της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, η ξενώνη στο Προκόπη διατίθεται για όποιον επιθυμεί να μείνει εκεί μέχρι ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα της ασφάλειας στην οικία του.
8: Mm-hmm. Ο κόσμος είναι λίγο καλύτερα σήμερα, είναι λίγο πιο ήσυχος.
9: Υπάρχει, η αλήθεια είναι, μία ταραχή, αλλά συνάμα επειδή η περιοχή έχει ταλαιπωρηθεί από σεισμούς και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι ψύχρεμος. Και η ψυχραιμία είναι χρυσός σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειάζεται μία ισορροπία μεταξύ επιφυλακής και ψυχραιμίας, γιατί ο φόβος δεν είναι ποτέ καλός σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις.
8: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κελαϊδίτη, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης ήταν μαζί μας. Να πάμε και στην Σπυριδούλα Κάκλατζη που βρίσκεται στην περιοχή.
10: Σε εξέλιξη είναι εδώ η αυτοψία από τα κλιμάκια, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα κάνουν αυτοψία σε τουλάχιστον 60 κατοικίες. Και ξεχωριστά σε αυτά να υπολογίσουμε και τα μαγαζιά, τα καταστήματα. Τα περισσότερα κτίρια έτσι είναι εδώ στο Προκόπη. Δεν έχουν σοβαρές ζημιές, όμως έχουν φθορές στην τοιχοποιία τους. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι τα σχολεία, το δημοτικό κτίριο δεν θα ελεγχθεί σήμερα. Αυτό θα γίνει με ξεχωριστό κλιμάκιο αύριο. Και όπως μας είπε η διευθύντρια, έχει ρογμές, έχει υποστεί κάποια προβλήματα, που σημαίνει ότι πιθανότητα τα παιδιά δεν θα πάνε σχολείο ούτε αύριο. Τώρα σε εξέλιξη είναι οι αυτοψίες. Οι κάτοικοι μας λένε ότι είχαν μεγάλη ανησυχία όλο το βράδυ, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν με τους συνεχείς μετασεισμούς, όμως προσπάθησαν να μείνουν στα σπίτια τους.
8: Μιλώντας στον 102 FM, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μανώλης Κορδίλης, σημείωσε ότι η σεισμική ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στον συγκεκριμένο χώρο και να έχει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας.
11: Μια συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 που έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτό που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014, τότε το Νοέμβρη, στις 18 Νοέμβρη τα ξημερώματα, είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2, οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.

0: σε μια κλωστή κρέμεται η όποια σχετική ηρεμία υπήρχε το προηγούμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ βρίσκονται στο χείλος μιας νέας γενικευμένης σύραξης που θα συμπαρασύρει βέβαια και τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Να πάμε στον Χρήστο Χατζημέση που είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ναι, στο κόκκινο είναι και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε ότι Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημίες σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια, από τις επιχειρήσεις που μπορεί να κρατήσουν λίγες ημέρες μέχρι και μια παρατεταμένη εκστρατεία για όσο χρειαστεί, δήλωσε η Ισραηλινή. Αξιωματούχος, επιβεβαίωσε ότι επλήγει πετροχημικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν, για το οποίο πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή βαλιστικών πυράβλων.
0: Ένα λεπτό θα μου επιτρέψεις, Χρήστο, καθώς όπως είχαμε πει επισπεύδονται οι εξελίξεις. Στους τίτλους το είπαμε ότι επίκειται να γίνει άμεσο ανασχηματισμός και όχι την Πέμπτη τελικά όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί. Οπότε θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Τσαλκίδης να δούμε τι αλλαγές έχουμε στο κυβερνητικό σχήμα και σε ποια έκθεση. Είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
0: Δεν έχουμε τελικά πολύ διευρυμένες αλλαγές, ωστόσο έχουμε και κάποιες μικρό...
2: Είναι μικρές αλλαγές, μικρές παρεμβάσεις, αυτό ακριβώς που είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα ήταν ένας γενικευμένος, ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά μικρές παρεμβάσεις για να καλυφθούν και ανά τα οποία είχαν προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Θέσεις στην ουσία, οποίες είχαν, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ορφανέψει.
0: Ναι, και κυριολεκτικά με την απώλεια του Νίκου του Ταγαρά, η μία η θέση. Και οι υπόλοιπες, όπως και να έχει, χρειαζόταν να καλυφθούν και αυτές. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης έμεινε στη θέση του, παρά τις περί του αντιθέτου πληροφορίες που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες μέρες μετά από μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Και σας ενημέρωσε σήμερα, θα μας τα πει σε λίγο αυτά. Να συνεχίσουμε.
2: Σε πολύ λίγο.
0: Να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς και εκεί έχουμε δυστυχώς νέα ανάφλεξη, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε τις εξελίξεις ο Χρήστος Χατζημίσης. Χρήστο, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα.
1: Ναι, Γκέλη, λέγαμε λοιπόν ότι το Ιράν είναι έτοιμο για πολύ μεγάλη εκστρατεία, για παρατεταμένη εκστρατεία για όσο χρειαστεί. Επιβεβαίωσε ότι επλήγει αυτό το πετροχημικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν, για το οποίο πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή βαλιστικών πυράβλων. Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις, είπε ότι εκτοξεύθηκαν πάνω από 30 πύραυλοι κατά του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν συστήματα αεράμινας που είχαν αποκατασταθεί από παλαιότερα πλήγματα. Την ίδια ώρα, το Ιράν απορρίπτει την ιδέα να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία για να αποζημιώσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ούτε ελάφυρα πολέμου για την Ουάσιγκτον, ούτε ταμείο πληρωμών για τους συμμάχους της, αναφέρει. Και τώρα, με φόντο το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, και ενώ το Ιράν απειλεί με αποκλεισμό του στενού Bab el Mandeb, η τιμή του Brent κατέγραψε νέο άλμα της τάξεως του 3,5%.
0: Και ενώ γίνονται όλα αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Χατζημίση. Στη Λευκοσία γίνεται το άτυπο αλλά ιδιαίτερη σημασία Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συγκυρία με τις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή. Ο Κωστής Κωνσταντίνο, ο ανταποκριτής του Earth News, είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Κωστή.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από τη Λευκοσία. Όντως, επισκιάστηκε το άτυπο συμβούλιο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εκεί που το βασικότερο ζήτημα ήταν, το δεύτερο βασικότερο έστω, η Ουκρανία και η στήριξη στον αμυντικό τομέα, συζητήθηκε και αυτό, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας συζητήθηκε και το ζήτημα της Ευρώπης, της προστασίας, της αποτελεσματικής προστασίας της Ευρώπης εν ώψη και των γεγονότων αυτών που φαίνεται ότι μας οδηγούν σε ένα νέο κύμα πολέμου. Να πούμε ότι είχαμε και το περιστατικό με την παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού Εθνικής Αμήνης από τα κατεχόμενα. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, μόνο το αεροπλάνο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ήταν και των ομολόγων του τα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συζητήθηκε αυτό το θέμα, ετέθη από την Κύπρο αυτό το θέμα και συζητήθηκε γιατί ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία, πρώτης τάξης ευκαιρία για να τεθεί όχι πλέον σε ελληνικό ή κυπριακό επίπεδο αλλά σε ευρύτερα ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης συναντάται με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, είμαστε εδώ στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στην Λευκωσία και εν συνεχεία θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή Κωνσταντίνου. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει αυτή την εβδομάδα τα επιτόκια για πρώτη φορά ύστερα από 2,5 χρόνια, καθώς το ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν δεν σταματάει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Το κόστος δανεισμού έμεινε σταθερό για αρκετά μεγάλο διάστημα. Αλλά ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν και το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν αυξήσει το παγκόσμιο κόστος της ενέργειας, τροφοδοτώντας όλο και υψηλότερο πληθωρισμό. Μας ενημερώνει η Νίκη Χατζηδημητρίου.
4: Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πλέον από τις αγορές ότι την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση στο βασικό της επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25% μετά το Σεπτέμβρη του 2023, με τους αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας να δηλώνουν ότι δεν θα δείξουν ολιγορία και θα προλάβουν μια νέα πληθωριστική κρίση λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, διακεκριμένοι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια πρόωρη κίνηση ενέχει τον κίνδυνο να επαναληφθεί το λάθος του 2011 όταν οι αυξήσεις επιτοκίων χρειάστηκε να ανακληθούν καθώς η οικονομία οδηγούνταν σε ύφεση. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει φτάσει αυτή την ώρα στο 3,2% από το όριο του 2% με πιθανή περαιτέρω επιτάχυνση. Η αύξηση των επιτοκίων δεν μειώνει την τιμή του φυσικού αερίου, δεν αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου και δεν κάνει τα λοιπάσματα φθηνότερα. Απλώς περιορίζει τη ζήτηση. Λόγια, δεν μειώνει το κόστος παραγωγής, μειώνει την οικονομική δραστηριότητα ώστε να προσαρμοστεί σε αυτό το κόστος. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές οικονομολόγοι αναφέρουν ότι ο ταχύτερος δομικός πληθωρισμός μπορεί να ωφελήσει σε παράγοντες πέραν της μετακύλησης του κόστους ενέργειας. Το βαθύτερο πρόβλημα βρίσκεται στις στρατηγικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Μιχάλη Σάλα, επίτιμο πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς και πρώην καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αντί να επενδύσει αποφασιστικά στην ενεργειακή ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζει τη ζήτηση όταν εμφανίζεται κρίση. Ο πληθωρισμός του κόστους δεν αντιμετωπίζεται με ακριβότερο χρήμα, αλλά με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, όπως υποστηρίζει ο κ. Σάλας, και η Ευρώπη προσπαθεί να θεραπεύσει με λάθος συνταγές ακόμη και τα συμπτώματα, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Ο νεοφιλελευθερισμός λειτουργεί ικανοποιητικά όταν όλα πηγαίνουν καλά, λέει ο κ. Σάλας. Όταν ξεσπούν κρίσεις, αποκαλύπτεται η αδυναμία του να αντιμετωπίσει προβλήματα στρατηγικής σημασίας. Η εποχή της ενεργειακής ανασφάλειας, των γεωπολιτικών συγκρούσεων και της επισιτιστικής αβεβαιότητας δεν χρειάζεται λιγότερο κράτος. Για τις χώρες όπως η Ελλάδα με υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, μια τέτοια αλλαγή στα επιτόκια είναι ακόμη πιο επώδυνη. Αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης του κράτους, περιορίζει τις επενδύσεις και μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας της οικονομικής πολιτικής. Σε μια νομισματική ένωση με τόσο διαφορετικές οικονομίες, η ίδια συνταγή δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα, τονίζει ο Μιχάλης Σάλας.

0: Ο Τσιταλκίδης είναι και πάλι μαζί μας τώρα για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Δεν προλάβαμε καλά-καλά να τα πούμε, Χρήστο, γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αν θα έφευγε από τη θέση του, αν θα έμενε στη θέση του. Είπε λίγη υπομονή. Τελικά υπομονή ήταν όντως πάρα πολύ λίγη, γιατί έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά βεβαίως αναφέρθηκε και σε πολλά άλλα ζητήματα. Περιμένουμε να σε ακούσουμε.
1: Ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε να εννοηθεί από την πρώτη στιγμή του briefing σήμερα ότι θα είχαμε νωρίτερα τις εξελίξεις. Το είπε δηλαδή και ο ίδιος στην τοποθέτηση, επιλέγοντας πως μέχρι την Πέμπτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Γεγονός το οποίο άνοιξε το παράθυρο για να μπορέσουμε να έχουμε στην ουσία τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες τις μεταδώσαμε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Επειδή το ρεπορτάζ συνεχίζεται, να σας πω επίσης ότι την θέση του κυρίου Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη Νέα Δημοκρατία, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος, όπως έγινε επίσης γνωστό πριν από λίγο. Και από εκεί και μετά μπορούμε να αναφερθούμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία επικεντρώσει την προσοχή του κύριος Μαρινάκης. Το ένα ήταν ότι καταδίκασε την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφου στον Νίκο Δένδια, με την Ελλάδα να στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μάλιστα, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε για την τουρκική δραστηριότητα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεψε στις αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργείων για τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Αυτό το οποίο ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Ένα άλλο θέμα επίσης, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ήταν η αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί στις πληγήσεις περιοχές της Εύβοιας από κυβερνητικά κλιμάκια για να καταγραφούν οι επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας.
0: Ήδη πήγε εκεί και σήμερα ο κύριος Τουρνάς στην περιοχή.
1: Ναι. Ακριβώς. Οι ζημιές έχουν καταγραφεί, όπως επισημαίνουν, από την κυβέρνηση. Είναι κυρίως σε παλές κατασκευές και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει στην ουσία η διαδικασία που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση για την καταβολή των αποζημιώσεων. Πλέον την Παρασκευή η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και, όπως αντιλαμβάνονται νομίζω όλοι γέλη, από εδώ και στο εξής αρχίζει να μετρά διαφορετικά ο πολιτικός χρόνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Είχαμε σήμερα την ευνίδια παρέταση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη, η οποία και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Υπουργείο. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου σήμερα στρέφονται τα βλέμματα της ενεργειακής διπλωματίας, καθώς γίνεται Υπουργική Σύνοδος του East Mediterranean Gas Forum υπό την Προεδρία της Ελλάδας και του αρμόδιου Υπουργού και με συνδιοργανώτρια χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη υπουργική συνεδρίαση του οργανισμού μετά από σχεδόν 3 χρόνια και σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενεργειακή ασφάλεια, βεβαίως η ανάπτυξη νέων υποδομών, η προσέλκυση επενδύσεων και ο μελλοντικός ρόλος του οργανισμού με στόχο τη διεύρυνση της δραστηριότητάς του πέρα από το φυσικό αέριο. Είχαμε ήδη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την απαραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη. Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και έχουμε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που αναμένουμε βέβαια τώρα και για τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε σπεσμένα και από κάποιους δεν είναι άσχετο το γεγονός με αυτό που έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή, όπου λέει το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της Πολεοδομίας, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η παραίτηση, λέει το ΠΑΣΟΚ, με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάση των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Συμπληρώνει η Γαλλία Τρικούπη. Καταλαβαίνουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο, περιμένουμε τώρα σε λίγο και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων, καθώς είναι μια εξέλιξη η οποία τρέχει την τελευταία ώρα, δηλαδή ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη και του ανασχηματισμού που ακολούθησε αμέσως μετά. Έτσι το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση και στην πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες μέρες και ώρες, καθώς το Πασόκ ήδη από χθες και με την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στο Αρκαλοχώρι εξαπέλυσε επίθεση σε αντιμέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, λέγοντας ότι κυβέρνησε και δεσμεύτηκε για αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και μια πολιτική αλλαγή η οποία μπορεί να συμβεί μόνο με το Πασόκ στην κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλά σήμερα και πριν την ανακοίνωση αυτή είχε επιτεθεί στην κυβέρνηση για το θέμα της σταθερότητας, την οποία επικαλείται συνέχεια, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αυτό και με την ακρίβεια να καλπάζει και με την χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια σύμφωνα με τα στοιχεία στον πληθωρισμό, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μόνο η Κολομβία και η Τουρκία μας ξεπερνούν σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στον πληθωρισμό στις χώρες μέλη του ΟΣΑ. Η κυβέρνηση, λέει ο κ. Καλάς, αυτή τη σταθερότητα, την ακρίβεια, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αδυναμία, αλλά και από εξυπηρέτηση των ανισοτήτων και έλλειψη μεταρρυθμιστικού έργου, δηλαδή μεταρρυθμιστική άπνοια. Ενώ κατήγγειλε την κυβέρνηση και για τα δημοσιεύματα που υπήρχαν στο Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις υποκλοπές και τα όσα φέρεται να υποστηρίζει ο καταδικαστής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κ. Ντίλιαν, ότι υπάρχουν έγγραφα με τις συμβάσεις που αποδεικνύουν τη συνεργασία της Συντελέξα με την ΕΕΠ, την επίμαχη περίοδο για την οποία συζητάμε. Στο Πασόκ λοιπόν αλλάξανε ατζέντα από την περασμένη Παρασκευή και τη συνεδρίαση γέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν έχει γίνει το ίδιο στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, που παραμένουν στη συζήτηση τη συνέχεια, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής που έγινε το Σάββατο και την απόφαση που λήφθη με πλειοψηφία μετά την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, στήριξης του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος που έχει δημιουργήσει της Ελλάς. Το γεγονός αυτό και την ανάγκη, όπως είπανε, για κοινή συμπόρευση και την προσπάθεια δημιουργίας ενός ενωτικού μετόπου. Σε αυτό το θέμα υπήρξαν αντιδράσεις και εξακολουθούν να εκδηλώνονται και σήμερα με συνεντεύξεις και δηλώσεις που γίνανε τόσο από τον Νίκο Παπά όσο και από τη Ρένα Δούρου. Το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής δεν δίνει εχέγγυα για τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Δούρου. Ενώ ο κύριος Παπάς συμπλήρωσε σήμερα ότι αν ο κύριος Φάμελος δεν φέρει συμφωνία μετά από επικοινωνία που θα έχει με τον κύριο Τσίπρα για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα την Ελλάς, κύριο Τσίπρα, τότε θα έχουμε θέμα ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Παπάς, δείχνοντας το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου καλό. Από την άλλη μεριά, και να πω κλείνοντας για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες ανασύνταξης του ευρύτερου χώρου. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει περιοδία από το πρωί σε οργανισμούς και σε χώρους εργασίας και το απόγευμα θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαφή και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες χαρακτηρίζονται τα θέματα σε ιστορία και φυσική, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα στις Πανελλήνιες οι μαθητές των ΓΕΛ, σύμφωνα με καθηγητές που μίλησαν στον 102 FM. Ωστόσο, η οικονομία φάνηκε να επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους υποψηφίους, καθώς το σημερινό διαγώνισμα ήταν ένα από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, ειδικά στο κομμάτι των ασκήσεων, μας ενημερώνει η Ειρήνη Γκέλη.
3: Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού έπεσε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στην ιστορία, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη φυσική, ενώ οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής εξετάστηκαν στην οικονομία. Τα σημερινά θέματα της ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία, ανέφερε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Η ιστορία είναι ένα μάθημα χαμηλού ρίσκου, διαβάζεις και απαντάς, δήλωσε μιλώντας στον 102 FM ο Χέιρι Κάντο, ο οποίος είναι φιλόλογος.
4: Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν παγίδες, ότι υπάρχουν ας πούμε σως και αντισός. Είναι ένα μάθημα το οποίο είναι για τους διαβασμένους παραδοσιακά. Έπιανε όλες τις θεματικές ενότητες σχεδόν, εντάξει, ίσως λίγο το κριτικό ζήτημα λίγο απουσίαζε από τα θέματα. Γενικότερα θεωρώ ότι στην ιστορία δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
3: Βατά και όχι ιδιαίτερα απαιτητικά χαρακτήρισε τα θέματα της φυσικής μιλώντας στον 102 FM ο Λάζαρος Ντάμπος, καθηγητής φυσικής.
5: Το Α και το Β θέμα έβγαιναν στρωτά. Πρώτη φορά στο τρίτο θέμα, από τότε που μπήκε η ύλη της κβαντομηχανικής, βλέπουμε ένα θέμα της κβαντομηχανικής, το οποίο όμως δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Και το Δ θέμα είναι ένα σύνθετο θέμα ηλεκτρομαγνητισμού μαζί με τα λάντωση, χωρίς να ζητούνται τρομερά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι οποιοδήποτε παιδί ήταν σωστά προετοιμασμένο, είχε λύσει επαρκώς ασκήσεις και γνώριζε τα φυσικά φαινόμενα, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα.
3: Αρκετά πιο δύσκολα και απαιτητικά σε σχέση με πέρσι ήταν τα θέματα στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Όπως δηλούσε στον 102 FM ο Μάρκος Μπουγάτσιας, καθηγητής οικονομικών, οι υποψήφοι θα έπρεπε να κάνουν συνδυαστική σκέψη.
6: Θα πω ότι ήταν αρκετά πιο δύσκολα και απαιτητικά από άλλες χρονιές. Είχε αναμενόμενο θέμα θεωρίας, αλλά το γάμα ήταν λίγο συνδυαστικό και ίσως δυσκόλεψε αρκετούς μαθητές. Προσοχή συνδυασμό δύο κεφαλαίων, οπότε ο μαθητής έπρεπε να ξέρει πολύ καλά τη μεθοδολογία, να έχει πολύ σωστή προσοχή, ώστε να πάρει αποτελέσματα. Και μάλιστα στα επόμενα ερωτήματα, γ2, γ3, δεν του δινόταν κάτι ως ζητούμενο, οπότε αυτό αύξανε το βαθμό δυσκολία.
3: Στο μεταξύ, μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική είναι προγραμματισμένη για αύριο. Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.
0: Συναγερμό σήμανε στην περιοχή της Λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από βενζινάδικο. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν οι κάτοικοι του διαμερίσματος. Ο Παύλος Αρόγλου βρισκόταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
7: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά κάτω από διευθύνσεις συνθήκες ξέσπασε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου λίγο πριν τις 8.30 το πρωί. Και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, το διαμέρισμα, η πολυκατοικία, κάτω από την πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, βρίσκεται και κρατήριο υγρών καυσίμων. Και μάλιστα ήταν άμεση αντίδραση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής που κάλεσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεση ήταν και η κινητοποίησή τους, όπως και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χορό. Οι δύο ένικοι, οι δύο νεαροί αλλοδαποί είχαν βγει στο μπαλκόνι, καθώς είχαν τη λήξη πυκνή καπνή αλλά και οι φλόγες το διαμέρισμα. Απεγκλωβίστηκαν, οι πυροσβέστες τους κατέβασαν με γεραροφόρο όχημα. Το ευτύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
0: Τώρα, Παύλε, είχαμε και άλλη μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο που αφορά μία κοπέλα νεαρή, μόλις 15 ετών, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή της Περαίας.
7: Ναι, να πούμε ότι η 15χρονη νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Φέρει κατάγματα στο κεφάλι και στην λεκάνη. Είναι σε σταθερή κατάσταση. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, οι οποίοι κάνουν εκτίμηση για το αν θα προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση στη λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν κάποια συντηρητική θεραπευτική αγωγή. Το περιστατικό συνέβη 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Φέρεται η 15χρονη να προσπάθησε να διασχίσει το δόστρωμα κάθετα, με αποτέλεσμα να την παρασύρει το όχημα. Ο 38χρονος οδηγός με την αυτόφορη διαδικασία συνελήφθη, όμως με εντολή εισαγγελέα θέθηκε πριν από λίγη ώρα ελεύθερος, μέχρι ώστε διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε αλκοτέστ πάντως που υποβλήθηκε δεν βρέθηκε τίποτα, ήταν καθαρός.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Το στίγμα των προθέσεων του για τα επόμενα 2,5 χρόνια που απομένουν πάνω κάτω έδωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην εκδήλωση του απολογισμού για τους 30 μήνες που βρίσκεται στον Δημαρχιακό Θόκο. Μάλιστα, σε ρόλα φέτη έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της κούρσας που θα κληθούν να τρέξουν τα στελέχη της διοίκησης το επόμενο διάστημα, χρησιμοποιώντας τον όρο κατοστάρι. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
8: Μαραθώνιο προετοιμασίας χαρακτήρισε ο Στέλιος Αγγελούδης τους πρώτους 30 μήνες της θητείας του στο Δήμο Θεσσαλονίκη στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπιον για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής. Η επόμενη περίοδος, όπως είπε, θα είναι κατοστάρι για την υλοποίηση των έργων. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή βίντεο που παρουσίαζε τα κύρια σημεία της πορείας της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με την καθαριότητα, τις παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους και τις υποδομές των σχολείων. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ανέλησε τα θέματα στην ομιλία του, τονίζοντας ότι ο απολογισμός αποτελεί πράξη λογοδοσίας προς τους πολίτες και ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν η διαρκής επαφή με τα προβλήματα της πόλης και η αναζήτηση λύσεων. Στον τομέα των δημοσίων χώρων, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην απόδοση της Πλατείας Ελευθερίας, στην ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος, στην πεζοδρόμηση Αγία Σοφία, στην ανάπλαση της Πλατείας Αριστοτέλους και σε προγραμματισμένες παρεμβάσεις στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Πλατεία Διοικητηρίου και τη Νέα Παραλία. Σχετικά με τη σχολική στέγη, ο Στέλιος Αγγελούδης επισήμανε ότι καταργήθηκαν οριστικά 3 λιώμενα σχολεία και εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέργεση 3 νέων σχολικών μονάδων. Παράλληλα, παρουσίασε την ανέγερση και λειτουργία νέων νηπιαγωγείων και λυκείων και ενεργειακή αναβάθμιση 12 σχολικών δομών και την ένταξη 17 σχολείων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος προχώρησε στην παραχώρηση 40 δημοτικών κατοικιών σε ευάλωτους πολίτες, τη λειτουργία 4 νέων δημοτικών ιατρείων και ενός πολυιατρίου, τη δημιουργία δομών πρόληψης νεανικής παραβατικότητας και του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Υπατία, αλλά και σε δράσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και ατόμων στην τρίτη ηλικία. Στους επόμενους μήνες, η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει την ολοκλήρωση των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικές πλατείες και τη Νέα Παραλία, τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και την αναβάθμιση των υπαρχουσών, την επέκταση των κοινωνικών δομών και ευάλωτες ομάδες, τη λειτουργία πρόσθετων δημοτικών ιατρείων και προγραμμάτων νεανικής πρόληψης, την περαιτέρω ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου και τη συνεργασία με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για την πρόθεση της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Παράλληλα, ο Δήμος προγραμματίζει δράση για την κλιματική προσαρμογή και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω διεθνών συνεργασιών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Στέλιος Αγγελούδης συνομίλησε με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και καθαριότητας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκατοντάδες πολίτες και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Κυβέρνησης, της Βουλής, Πανεπιστημίων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: στη σχεδιαζόμενη αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και συγκοινωνιολόγος Σπύρος Βούγιας. Εξήγησε τους λόγους της συγκεκριμένης απόφασης, ενώ ερωτηθείς αν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.
1: Το ετοιμάζουμε. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια γραφειοκρατικά κυρίως και τεχνικά που έχουν σχέση κυρίως με τη σηματοδότηση στη διασταύρωση Εγνατίας και Δωδεκανήσου, που όταν είναι αμφίδρομη θα δυσκολευτεί λιγάκι, αλλά εκεί πάλι υπάρχουν λύσεις και εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ο Δωδεκανήσου είναι ένας δρόμος πολύ φαρδής, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο την κίνηση της καθόδου, που δεν ξεπερνάει τα 800 οχήματα την ώρα αιχμής, που είναι μικρός φόρτος για δρόμο τριών και τεσσάρων λωρίδων. Αξιοποιούνται οι δύο μόνο, γιατί υπάρχει παράνομη στάθμευση παντού. Ένας ποδηλατόδρομος στην άκρη από την εποχή της διοίκησης του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου είναι καταπατημένος. Οι κάδοι βρίσκονται στο μέσο του δρόμου, σχεδόν μέσα από τον ποδηλατόδρομο, μαζί με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Παρουσιάζει μια εικόνα χαοτική, θα έλεγα, ενώ η αμφιδρόμηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Θα βάλει σε μια τάξη το δρόμο, θα ασφαλτοστρωθεί πάλι σωστά. Θα μειωθεί ο φόρτος την 26 Οκτωβρίου στο δρόμο των δικαστηρίων, ο αντίστοιχος κόμβος με την πλατεία Δημοκρατίας. Θα μειωθεί η κίνηση των οχημάτων. Εννοώ η πορεία της, το μήκος της κίνησης. Δεν θα χρειαστεί να φτάσουν ως τα δικαστήρια για να περάσουν τον κόμβο της πλατείας. Θα συνδεθούν με την Λαγκαδά ευκολότερα, ανεβαίνοντας από την Δωδεκανήσου και στρίβοντας αριστερά. Θα έχουν τη δυνατότητα δεξιά στροφής στη Λαγκαδά. Και επίσης θα μπορεί να υπάρξει καλύτερη σύνδεση από την νότια πλευρά της πόλης με το διοικητήριο μέσω της Καραολή και Δημητρίου, με την Αγίου Δημητρίου, την Κασάνδρου, εκείνη την περιοχή που σήμερα είναι απομονωμένη. Πρέπει κανείς να κινείται μόνο στην Εγνατία για να μπορέσει να ανέβει. Νομίζω για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτό, να αλλάξει το φανάρι εκεί στη διασταύρωση. Μπορούμε να βρούμε λύσεις. Είχαμε μια σύσκεψη χθες. Είμαι αισιόδοξος πως θα υλοποιηθεί όσο γίνεται συντομότερα.
0: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα Χανίων, καθώς φωτογράφιζε με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακροτηρίου. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία.
2: Και αύριο πρέπει να αποδείξει για ποιο λόγο είχε αυτές τις φωτογραφίες, που είναι πολλές από ό,τι μαθαίνουμε στο κινητό του, καθώς ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αγαπάει τα αεροπλάνα και τα φωτογραφίζει και ότι είναι τουρίστας και βρίσκεται εδώ για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει, που την άκουσε από τον εισαγγελέα χθες που πήγε και ζήτησε την πήρε την προθεσμία, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, κατασκοπία δηλαδή. Και θα πρέπει τώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει αύριο, τι θα ισχυριστεί και αν θα πείσει με τους ισχυρισμούς του αυτού.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία Πενταράκη. Και από τα δικαστήρια των Χανίων να πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για μια υπόθεση μεταξύ δύο αδελφών. Ένας 24χρονος επιχείρησε να σκοτώσει την αδελφή του, τουλάχιστον γι' αυτό κατηγορείται, και μάλιστα επιτέθηκε και στο σκύλο της που προσπάθησε να την προστατέψει. Ο Κώστας Καντούρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλώς μας ήρθατε. Τα δικαστήρια πρόκειται για ένα οικογενειακό επεισόδιο, σύμφωνα με το οποίο ο 24χρονος καταγγέλθηκε ότι μάλωσε με την αδερφή του και την έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να την πνίξει, σύμφωνα με την κατηγορία. Και στη συνέχεια, όταν ο σκύλος που ήταν στο διαμέρισμα στην Νεάπολη αντέδρασε και προσπάθησε να τον αποτρέψει στην πράξη του, προσπάθησε, τον έπιασε και εκείνον από το λαιμό, προσπάθησε και εκείνον να τον πνίξει. Σήμερα οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο ένδοης οικογενειακής βίας, αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου στην τροφιά. Τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη, όμως σύμφωνα

0: αρκετά ανησυχητικά, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας με τη βοήθεια του Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Το κεντρικό λιμενικό αρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησε σε ελέγχους, γιατί να πούμε ότι φέτος με εντολή του αρχηγείου δεν υπάρχει καμία ανοχή, δεν υπάρχει καμία ελαστικότητα στην τήρηση της νομοθεσίας για τους ναυαγοσώστες. Να πούμε ότι το κεντρικό λιμενικό αρχείο Θεσσαλονίκης έχει επικράτεια το νομό Πιερίας, το νομό Θεσσαλονίκης και το νομό Χαλκιδικής. Οι έλεγχοι του κεντρικού λιμενικού Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι μόνο ο Δήμος Θερμαϊκού είναι χωρίς ναυαγοσώστη. Και έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις από το λιμενικό. Να πούμε ότι μιλήσαμε με τον Δήμαρχο του Δήμου Θερμαϊκού. Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στο ότι οι δύο ανάδοχοι που ήταν να πάρουν το έργο, οι δύο ανάδοχοι εταιρείες ναυαγοσώστης, έκαναν στάσεις μεταξύ τους με αποτέλεσμα να καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Τελικά, με απευθείας ανάθεση, ο Δήμος κατάφερε, για πού μας είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο, να έχει την Παρασκευή την ερχόμενη να μπει ναυαγοσώστης σε όλες τις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού, δηλαδή μιλάμε για Περαία, για Τριάδα, Αγγελοχώρη, Επανομή, Ποταμός,
0: είναι και πολλές και πολυσύχναστες, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, εξυπηρετούν οικογένειες, νέα παιδιά που πηγαίνουν, πολλοί κόσμος εξυπηρετείται.
1: Την Παρασκευή λοιπόν, από ό,τι μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, θα λυθεί το πρόβλημα και θα υπάρχει ναυαγοσώστηση για το επόμενο, για το Σαββατοκύριακο που θα έχει αρκετό κόσμο. Ήδη τώρα στην παραλία ο Δήμος έχει φροντίσει να περιπολούν οι ομάδες πολιτικής προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού, έτσι ώστε να δώσουν τις εκτός, όχι ναυαγοσωστικές, να δώσουν πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα χρειαστεί, να καλύψουν με αυτόν τον τρόπο περίπου όσο μπορούν το κενό του ναυαγοσώστη. Και ήδη οι ομάδες αυτές της πολιτικής προστασίας με τα αυτοκίνητα του Δήμου βρίσκονται και περιπολούν στις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες μέρες του Ιουνίου, ήδη έχουμε καταγγελίες πολιτών στο My Coast. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον σταθμό μας ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, πρόσθεσε ότι σε λίγες μέρες θα αποτυπωθούν στην εφαρμογή όλες οι μισθώσεις, καθώς ακόμα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των παραχωρήσεων.
2: Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που θα λειτουργεί στο MyCost. Πραγματικά νομίζουμε ότι είναι μια διαφορετική δυνατότητα στον καθένα μας και να ξέρει που είναι μια οργανωμένη παραλία και επίσης να ξέρουμε αν σε κάθε παραλία τηρείται η σύμβαση της μίσθωσης, δηλαδή να ξέρουμε πού πρέπει να είναι οι ομπρέλες και οι ξαπλώστερες και πού δεν πρέπει να είναι. Και στην περίπτωση που αυτό το πράγμα έχει με οποιοδήποτε τρόπο παραβιαστεί, να μπορεί και ο πολίτης κιόλας να κάνει μια καταγγελία. Πέρσι, που ήταν η δεύτερη χρονιά λειτουργία, δηλαδή η χρονιά όπου μπορούσαν τα ωφέλη κατά κάποιο τρόπο να είναι ξεκάθαρα προς τον κόσμο, μπορέσαμε να δούμε περιπτώσεις όπου είχε κατά πολύ μειωθεί το φαινόμενο της παραλίας που ήταν κατηλημένο σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά που ήταν η πρώτη χρονιά. Δώσαμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε πολύ περισσότερο ελεύθερο χώρο στις παραλίες, όπως ακριβώς προβλέπεται και από την νομοθεσία, δηλαδή να μπορέσουμε να τηρηθούν οι όροι που προβλέπονται από τον νόμο. Και πέρσι είχαν γίνει περίπου 10.000 μισθώσεις, οι οποίες απεικονίζονται σε ένα μικρό παραλληλόγραμμα, ένα μικρό σχήμα στο MyCost. Δηλαδή το MyCost δείχνει ένα σχηματάκι το οποίο σου λέει πού ακριβώς είναι το μισθωμένο κομμάτι μιας παραλίας με βάση τη σύμβαση που έχει γίνει από το ελληνικό δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε 10.000 περίπου τέτοιες παραχωρήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται και σε όλη τη χώρα ήταν ξεκάθαρο που υπάρχει μίσθωση και πώς. Ο κόσμος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σημείο της παραλίας και να ανοίξει την εφαρμογή του MyCost, να μπορέσει με την εφαρμογή αυτή να δει πού βρίσκεται το ίδιο στην παραλία, σου δείχνει το στίγμα το δικό σου και να δει βεβαίως ο καθένας αν εκεί πέρα που βρίσκεται υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστερες κτλ. Ή όχι, με βάση το τι προβλέπεται. Δηλαδή, η Χαλκιδική ήταν στις καταγγελίες στις πρώτες. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές της Ελλάδος, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση πέρσι σχέση με πρόπερση, γιατί πρόπερση δεν είχε ακόμα εφαρμοστεί ευρέως το MyCost. Το βγάλαμε στην αρχή της χρονιάς, είχαν γίνει και οι μισθώσεις. Όταν γνωρίζουν ότι ο κάθε πολίτης έχει ένα εργαλείο στη χέρια του και γνωρίζει πού είναι η νόμιμη μίσθωση του κόμματος της παραλίας, τότε όλοι έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Καταγγελίες θα έχουν γίνει ήδη, αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα οι μισθώσεις περνιούνται στο MyCost, γιατί γίνονται και ταυτόχρονα περνιούνται στο MyCost. Ολοκληρώνονται λοιπόν αυτή την περίοδο. Οπότε σε λίγες μέρες θα έχουν αποτυπωθεί όλες οι μισθώσεις που πραγματοποιούνται τον καιρό αυτό.
0: Ανησυχία προκαλεί επιστροφή των ΜΟΠ μεδουσών σε περιοχές του Ευωϊκού και του Παγαστικού κυρίως, καθώς οι καταγραφές δείχνουν αυξημένη παρουσία τους σε δημοφιλείς παραλίες.

0: Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθυσυχαστικοί, επισημαίνουν ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Πάντως υπενθυμίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε. Ακούμε την Μπέλα Θεριού.
1: Αυξημένη είναι η παρουσία μοβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Εβοϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αν και το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, η συχνή εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας έχει θέσει σε επιφυλακή την επιστημονική κοινότητα, η οποία ωστόσο επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο καθηγητής βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Γέλης.
2: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι μέδουσες ανοίγονται, οι μέδουσες στρέφονται από το κλαπτό παρεμπιπτόντος, αλλά έχει να κάνει με την θερμοκρασία και με τον ευτροπισμό. Πολλά από τα φαινόμενα ενδεχομένως να συνδέονται και συνήθως συνδέονται, αλλά αν δεν τα μελετάει κανείς εξαμένα, δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την έκταση του φαινομένου. Γνωρίζει ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τοπικά μία έξαρση, το οποίο από μόνο του δεν είναι αρνητικό.
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, οι περισσότερες παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί στον Εβοϊκό Κόλπο, με εμφανίσεις σε περιοχές όπως η Χαλκίδα, η Αρκίτσα, η Δροσιά, η Εδιψός και άλλες παραθαλάσσιες ζώνες της Εύβοιας, ενώ έχουν εντοπιστεί μοβ μέδουσες και στον Παγαζιτικό Κόλπο, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Κυριακής. Η Περιφέρεια Εύβοιας έχει προχωρήσει ήδη σε ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, τους Δήμους και τα Επιμελητήρια, έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων σε επιλεγμένες παραλίες. Τα πλωτά φράγματα αναμένεται να λειτουργήσουν πιλωτικά φέτος με στόχο να περιορίσουν την είσοδο των μεδουσών σε οργανωμένες παραλίες, ωστόσο απαιτούν συνεχή συντήρηση και καθαρισμό καθώς συγκρατούν βιολογική μάζα. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των μοβ μεδουσών, μπορεί να τις ξεχωρίσει κάποιος από το χρώμα τους που είναι ροζ, μοβ ή λιλά, τα πλοκάμια τους που είναι 8 μακριά, λεπτά και περιφερειακά και την όψη τους που είναι πιο χρωματιστή και στικτή, ενώ το τσίμπημά τους είναι ιδιαίτερα επώδυνο.
0: Η ΕΡΤ πρόσφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολεία που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνου. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέπτεται σχολεία που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στήριξε με τη δράση της. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη μας ενημερώνει.
3: Βρισκόμαστε στο Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων, όπου συνεχίζεται η επίσκεψη του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου. Έκανε τη δωρεά των 42 ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λίγο νωρίτερα πέρασε από 4 σχολεία της περιοχής, που μίλησε μαζί με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές και τον υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά. Την άλλη, ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τους μαθητές, να τους δείξει το πρόγραμμα και τις δράσεις της ΕΡΤ, αλλά και τα παιδιά να ευχαρίστησαν ιδιαίτερα για όλο αυτό το μεγάλο τεχνολογικό εξοπλισμό που δόθηκε στο σχολείο τους. Είναι μια ουσιαστική πράξη που στηρίζει έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο της όλης της περιοδίας του, ο Πρόεδρος σήμερα θα την ολοκληρώσει με τη βραδινή συναυλία σήμερα το βράδυ στα Ιωάννινα στις 8 και 4 στο Ιτς Καλέ για τα 60 χρόνια της ΕΡΤ.
0: Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια του Χρήστου Χατζημίση που είναι και πάλι μαζί μας και να ξεκινήσουμε από τα ρωσο-ουκρανικά. Έντονη κινητικότητα, επίθεση ουκρανικού ντρόουν σε επιβατικό τρένο είχαμε.
4: Ναι, ο Σεργέη Αξιόνοφ, διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιοχής, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι το τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Σιμφερούπολη, επλήγει από εχθρικό ντρόουν με στόχο τη μηχανή. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός και ο βοηθός μηχανοδηγού να σκοτωθεί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκαν από το περιστατικό.
0: Ενώ είχαμε και ένα ντρόουν που εξεράγει στην περιοχή Όρχεη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.
4: Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, πιθανώς ντρόουν, τη νύχτα της 7ης προς 8 Ιουνίου στα περίχωρα του χωριού Λοπάτνα στην περιοχή Ορχέη, όπως είπες. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν προκάλεσε θύματα. Η έρευνα βέβαια βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στα μεσάνυχτα από έναν κάτοικο του χωριού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρατήρησε ένα άγνωστο αεροσκάφος έξω από το χωριό, το οποίο εξεράγει. Επιχειρησιακή ομάδα, εξειδικευμένες ομάδες και υπηρεσίες επέμβασης επενέβησαν αμέσως στο σημείο. Μετά από αρχικούς ελέγχους, οι μολδαβικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί ή θύματα από την έκρηξη αυτή.
0: Είχαμε κι άλλο ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που παραβίασε τον λετωνικό εναέριο χώρο.
4: Οι αρχές της χώρας είχαν νωρίτερα προειδοποιήσει τους πολίτες στις ανατολικές περιοχές της Λετωνίας να προστατευτούν σε κλειστούς χώρους λόγω αυτής της απειλής. Η προειδοποίηση ήρθε όταν καταρρίφθηκε το ντρόουν, δήλωσε ο στρατός. Να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με ντρόουνς μεγάλου βεληνικού εναντίον στόχων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στη Βαλτική θάλασσα. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, τα ουκρανικά ντρόνς έχουν παρεκκλίνει τις πορείες τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Φιλανδίας, Λετωνίας, Λιθουανίας και της Εστονίας. Πάντως, η προέλευση του συγκεκριμένου ντρόν δεν έγινε άμεσα γνωστή.
0: Πάμε να δούμε και τον Πάπα Λέοντα, το 14ο, που κάλεσε από τη Μαδρίτη τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, όπως είπε.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο κέντρο της Μαδρίτης για να δουν τον Πάπα. Είναι ο πρώτος που επισκέπτεται την Ισπανία από το 2011. Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες του Βατικανού και της Ισπανίας, κρατούσαν ψηλά μωρά για να ευλογηθούν, καθώς ο Πάπας μετακινούνταν με το παπικό όχημα, από το οποίο θεάθη ξανά να κάνει τη χειρονομία 6-7-6-7, η γνωστή, η οποία είναι δημοφιλής στους νέους. Φυσικά, ο Αμερικανός Πάπας έχει προκαλέσει την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ με τις επικρίσεις του για τη μεταναστευτική του πολιτική και τον πόλεμο στο Ιράν. Και επισκέφθηκε μάλιστα στη Μαδρίτη ένα κέντρο αστέγων το οποίο διαχειρίζεται η Εκκλησία, ενώ τις επόμενες μέρες πρόκειται να συναντηθεί με μετανάστες στα Κανάρια νησιά. Η επίσκεψη του Πάπα στη Μαδρίτη συμπίπτει με τις συναυλίες του πορτορικανού τραγουδιστή Bad Bunny και τοπικά στελέχη της Εκκλησίας έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται οι δυο τους να συναντηθούν. Μάλιστα, στη διάρκεια της πτήσης του από τη Ρώμη στη Μαδρίτη, ο Πάπας αστειεύθηκε ότι ανταγωνίζεται τον Bad Bunny για την προσοχή των νέων. Ο Πάπας θα εκφωνήσει περισσότερες από 20 ομιλίες κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ιταλίας. Θα απευθυνθεί στο Ισπανικό Κοινοβούλιο και μάλιστα θα είναι ο πρώτος Πάπας. Εξάλλου, στη διάρκεια της επίσκεψής του θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς και βεβαίως, όπως είπαμε, και με μετανάστες με τους οποίους δίνει στο θέμα το οποίο δίνει και ιδιαίτερη έμφαση ο ίδιος.
0: Να κλείσουμε με τον μεγάλο σεισμό που είχαμε στην Αλβανία. 32 νεκρούς δίνει ο τελευταίος απολογισμός, 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
4: Φιλιππίνες, λοιπόν, πραγματικά καθώς περνούν οι ώρες αυξάνεται ο αριθμός και των θυμάτων αλλά και των τραυματιών, Γκέλη. Είχαμε ξεκινήσει με ελάχιστους τραυματίες όταν πρώτο μάθαμε για το σεισμό, αλλά βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνονται. Το πρωί, νωρίς το πρωί έγινε ο σεισμός, καθώς τα σχολεία ξανά άνοιγαν στις Φιλιππίνες ύστερα από μεγάλη περίοδο διακοπών, με τις ισχυρές δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές στις 12 επαρχίες και σε απόσταση 420 χιλιόμετρων από την πόλη του Μιντανάο στην ίσο Σουλαουέση της Ινδονησίας. Από τον σεισμό προκλήθηκε κατάρρευση πολλών κτίριων στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ, έδωσε εντολή για άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών στο Μιντανάο, νήσος έκτασης παρόμοιας με αυτήν της Νότιας Κορέας, με τις υπηρεσίες να λαμβάνουν εντολή να ετοιμάσουν εφόδια για την ανακούφιση των πληγέντων και κέντρα για τους πολίτες που θα έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές τους και να είναι έτοιμες για πιθανές επιχειρήσεις διάσωσης. Έχει εκδοθεί και συναγερμός για τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό, ο οποίος όμως ήρθε αργότερα από την αρμόδια υπηρεσία των Φιλιππίνων. Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν είναι προς το παρόν σαφής, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητισμός.
0: Ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, στην αθλητική επικαιρότητα υπάρχει μια εβδομάδα ακόμη που θα μας κρατήσει σε εγρήγορση, πολλές εξελίξεις. Πάμε πρώτα με την εθνική ομάδα, η οποία μας στεναχώρησε χθες. Έχασε από την ομάδα νέων της Ιταλίας. Εκτός του Ντοναρούμα, όλη η υπόλοιπη ομάδα των Παρτονοπέοι ήταν κάτω των 21 ετών. Παρ' όλα αυτά, χάσαμε με 1-0, σε ένα παιχνίδι φιλικό βεβαίως. Άνευ σημασίας, η εθνική ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της, επίσημες και ανεπίσημες, και θα ετοιμαστεί τώρα για τους αγώνες του Σεπτεμβρίου για το Nations League σε πολύ δύσκολο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι το Σεπτέμβριο με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Εντός των τυχών και πέρα από την εθνική, στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ περιμένει, μάλλον έχει ήδη υποδεχθεί πριν από λίγο τον Λέο Μάτος, ο οποίος είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας και αναμένεται βεβαίως μαζί με τον Αντρέ Βιερίνια να χτίσουν μια καινούργια ομάδα, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της παραμονής του Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά, αλλά παρόλα αυτά πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα ακόμη είναι μετέωρο, δεν έχει οριστικοποιηθεί η παραμονή του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό. Στον Άρη αναμένονται οι κινήσεις των Κιτρινόμαυρων μετά και το ναυάγιο εντός αγωγικών της μεταγραφής του ταξιάρχη Φούντα, ενώ στον Ηρακλή επιβεβαιώνονται οι συζητήσεις με τον Ιταλό επιθετικό 35 ετών, αλλά πολύ γνωστό από το πέρασμά του από την Νάπολη, που συνεργάστηκε με τον Βάλτερ Ματζάρι, Λορέντζο Ινσίνιε, ένα πολύ μεγάλο όνομα εάν έρθει στην Ελλάδα. Στο μπάσκετ σήμερα σε 9, ο τρίτος τελικός στην Α1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, οι δύο ομάδες όπαλες με 1-1 νίκες και βεβαίως αποφασισμένες για την επικράτηση που θα δώσει προβάδισμα. Στις 3 νίκες θυμίζουμε ο πρωταθλητής Ελλάδος, και βεβαίως στον ΠΑΟΚ πριν από λίγο ανακοίνωση για τον Αμερικανό Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος προέρχεται από 3 χρονιές στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Λεμάν, άλλη μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Σήμερα στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός θα καταστεί άστατος, καθώς θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που είναι πιθανόν τοπικά να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν τοπικά και τις νυχτερινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 5 εμποφόρα, αλλά τοπικά θα είναι ενισχυμένοι στις περιοχές που θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Αύριο Τρίτη, τις θερμές ώρες της ημέρας, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες στα επιρροτικά, αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία θα επικρατούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σημειώνονται τοπικές μπόρες και λίγες σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό. Το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα επιρροτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
5: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στη Μέση Ανατολή, η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Φωτιά το πρωί σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Αετοράχης, πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Παράσυρση ανήλικης από όχημα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
8: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
9: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
8: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
9: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
8: dreamteam.org.gr.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
12: Ναι, coach.
11: Κουγιουμτζόπουλος.
12: Ναι, coach.
11: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 3-5-2 και σήμερα μαζί λίγο μετά τις 3 θα πάμε μαζί για το επόμενο 2ωρο με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ και βεβαίως και με τον κύριο Κοϊμτζόπουλο θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και βεβαίως με όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, το ρεπορτάζ τρέχει. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου και έχουμε εξελίξεις και στις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, έχουμε και εθνική ομάδα να συζητήσουμε, η οποία δεν μας τα είπε και πολύ καλά χθες, έχασε από την νεανική Ιταλία. Εντάξει, προφανώς και οι παίκτες ίσως είχαν το μυαλό τους αλλού, ίσως νόμιζαν θα κερδίσουν εύκολα, ίσως 0-1 Ελλάδα-Ιταλία. Με τα δεύτερα Ιταλία, με τους νέους, με την ΚΑΠΑ 21, εκτός του Ντοναρούμα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εξελίξει στους τρεις συλλόγους της Θεσσαλονίκης σε ποδόσφαιρο και κυρίως σε μπάσκετο που γίνεται ο χαμός, με την καλή έννοια ο χαμός, έτσι, με πολλές ειδήσεις, με ανακοινώσεις, με πληροφορίες, με φήμες, οι οποίες φήμες φτάνουν πλέον στο πολύ πανοράφι παικτών για την Ευρωλίγκα. Και βεβαίως έχουμε και τα άλλα αθλήματα που θα μας απασχολήσουν. Το διήμερο στη Θεσσαλονίκη είχαμε το πανελλήλιο πρωτάθλημα Beach Volley, το Grand Slam ανδρών γυναικών. Θα έχουμε συζήτηση και γι' αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε για ένα full, για ένα γεμάτο 3-5-2.

0: Εδώ, παρέα 352, εδώ οι δύο. Και βεβαίως έχουμε και το ρεπορτάζ, όπως είπαμε, κύριε Δημήτρη μας. Τι γίνεται, όλα εντάξει?
1: Ναι, ναι, πάμε. Πάμε. Έχει... πάμε να μην περιμένει ο
0: Έχει νεύρα, εσύ φταίς, τον εκνεύρισες.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μήνος είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε Λέο Μάτος, Αντρέβι Ερίνια. Δεν ξέρω αν έχουμε και καμία μεταγραφή.
2: Πες για του Σάμπα, για το τραγούδι που λέω.
0: Βουλεύου! Κύριε Μήνο, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης και εσάς και στο σπίτι θα κρατήσετε την κύριε Ρεβονίας.
0: Τι γίνεται τώρα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ εξελίξεις. Περιμένει. Ναι, περιμένει εξελίξεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ όμως. Όχι μόνο στο μπάσκετ ανακοινώσεις.
2: Εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Για το μπάσκετ ασχοληθείτε εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
0: Σε λίγο, στις 3.30.
2: Για το ποδόσφαιρο να σας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο Λέο Μάτος είναι αρτητικός διευθυντής, ο ΓΙΟ. Ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Αντελίνο Βιερίνια.
0: Μάλιστα.
2: Πέμπτη θέση του Καρυπή μετά από 9 χρόνια νομίζω ότι αποτελέσει παρελθόν. Έτσι δύο παλιοί συμπαίκτες οι οποίοι οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στο αίτητο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Και το λέω αυτό διότι χάρη στον Λέο Μάτος και στον Αντελίνο Βιερίνια ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το τρόπο το αίτητο και μάλιστα με δύο γκολάρες που σημείωσε. Αναλύσει το κράτο γκολ του Βιερίνια στο πρωτάθλημα που πήρε 2018-19.
0: Μάλιστα.
2: Με το Λέο Μάτος να ισοπαλεί το Πανετολικό σε 1-1 και τον Αντελίνο Βιερίνια στο 25ο λεπτό με ωραίο σούτ από το λίγο κάτω το κέντρο. Έχει την μπάλα στα αδίθια του Πανετολικού σε μάθος Αγωνίου και έδωσε τη χάρισε στη νίκη, μια μεγάλη νίκη για το δικαίωμα του Βράχ. Ήταν ένα γκολ εκπληκτικό και άλλωστε το λέει και ο παίκτης, ο Πορτογάλος,
0: ναι,
2: ότι αυτό το γκολ έδωσε ένα πρωτάθλημα και το αίτητο μάλιστα. Αυτό λοιπόν αυτή η διάδα θα είναι με DNA ΠΑΟΚ, επενδύει ο Ιβάνς Σαββίδης σε αυτούς για τη νέα χρονιά. Από εκεί μετά θα στελεχοποιηθεί η ΠΑΕ με ανθρώπους τεχνοκράτες και μη, με ανθρώπους με DNA ΠΑΟΚ, με ανθρώπους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτά που πρέπει για να μην έχουν να φύγει αυτή η εσωστρέφεια και αυτή και αυτό η τοξικότητα που υπήρχε κατά καιρούς, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να παρέλθει στον δρόμο των επιτυχιών. Για να γίνει αυτό υπάρχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν τα μεταγραφικά, υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν πολλές άλλες περιπτώσεις και έτσι τουλάχιστον σε 3-4 μέρες θα έχουμε φως στο τούνελ.
0: Λέγεται ότι θα έχουμε και καινούριο SEO.
2: Είναι ο Λέο Μάτος, δεν το ξέρεις.
0: Διευθύνοντας σύμβουλο, Γιώργο, ο Λέο Μάτος είναι αθλητικός διευθυντής, όχι SEO.
2: Διευθύνοντας σύμβουλος, αν ξέρεις,
0: ναι, ναι,
2: είναι η κυρία Μαρία Κοτσαρέφα.
0: Ναι, μήπως έχουμε καινούριο
2: λόγο. Ο αθλητικός σύμβουλος είναι ο κύριος Ανδρέας Βαμίκος. Είναι γνωστά αυτά.
0: Λέω πως έρθει καινούριος. Μήπως έρθει καινούριος.
2: Αυτή υπογράφει.
0: Μάλιστα.
2: Νόμιζα ότι είσαι ένα
0: γνώστη. Γιατί είπες ότι θα έρθουν κάποιοι με παοξίδικο υπόβαθρο στη διοίκηση.
2: Τεχνοκράτη, θα πούνε τεχνοκράτη, ναι βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν άλλο αέρα, άλλο πνοή, άλλη δυναμική στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και με το ποδόσφαιρο ορισμένοι.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Θα τους ανακοινώσει επίσημα η ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
2: Όχι αύριο το πολύ, μεθαύριο, τέτοια ώρα μεσημέρι. Θα τα ακούσει.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια διαδικασία, κάποια ζήμωση για την παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου?
2: Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο.
0: Οπα.
2: Ό,τι είναι, θα ανακοινώνω. Αυτά για άλλες ομάδες. Αυτά μπορείτε να δείτε για, ναι, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ.
0: Επισήμως, ναι, επίσημα, ναι, επίσημα.
2: Ορίστε.
0: Ο ΠΑΟΚ επίσημα δεν σχολιάζει τίποτα γι' αυτό.
2: Δεν έχει επίσημα. Ο καθένας μπορεί να κάνει εικασίες. Ο ΠΑΟΚ εκπονεί το σχέδιο του Ιβάν Σαββίδη με τον κύριο Βαμίκο που έχει εκπονήσει.
0: Μάλιστα. Με Λουτσέσκου εννοείται στο τιμόνι.
2: Επαναλαμβάνω, το σχέδιο εκπονήσει αυτό θα πάρει σάρκα και ο Στάθης τις επόμενες μέρες. Και αυτό θα καταλάβει ο κόσμος το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μάλιστα. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι εδώ Κονσεϊσάο και για διακοπές και τα λοιπά.
2: Κονσεϊσάο, αν είναι άμα τον είδες εσύ, δώσε χαιρετίσματα. Είχαμε κάνει άλλωστε αρκετές συνεντεύξεις με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και με τον Γιώργο που ήταν 5 χρόνια. Τώρα παίζει στη Γιουβέντους, είναι πολύ καλό παιδί. Ήταν 5 μέχρι χρόνια στην ΚΑΠΑ, 5 Μέξι ήταν τότε.
0: Τώρα είναι πολύ καλός παίκτης ο γιος όμως. Πολύ καλός.
2: Ναι, και διευθύνει στην Εθνική Πορτογαλία.
0: Μια χαρά. Τι θέση παίζει, δεξιά. Μια χαρά.
2: Εξτρέμ.
0: Εξτρέμ, μια χαρά.
2: Winger. Winger.
0: Ναι, είναι σε ένα γνωστό ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, λέει ο Κονσέισα, ο Πορτογάλος. Γι' αυτό το λέω. Κάνει διακοπές, ναι, κάνει διακοπές.
2: Του Σέλτσιο του άρεσε πάντα η Ελλάδα.
0: Είναι και κοντά.
2: Πάντα η Ελλάδα, ο Πάοκ είναι άλλωστε στην καρδιά του. Και πολλοί άνθρωποι θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι όποιοι έρχονται και πέρασαν από κάποιες ομάδες θα πρέπει σε όλοι και καλά να κάτι να κάνουν για την ομάδα αυτή. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι που πέρασαν από τον Άρη.
0: Ναι.
2: Που πέρασαν, ναι. Από την Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Αλλά πέρασαν. Αλλά μετά χάθηκαν.
0: Τώρα έρχονται όμως, λέει, τώρα καλά ονόματα στις άλλες ομάδες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
2: Ο Πέπε Σινιόρι. ο ξαρφός του.
0: Όχι, ο Ισίνιε.
2: Ο Ισίνιε. Εγώ θυμάμαι τον Πέπε Σινιόρι. Πέπε Σινιόρι.
0: Με τα γραφάρα ο Σινιόρι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι σε επόμενες ώρες, όπως είπαμε, θα πάρουν Σάρκα και ο Στάρ τελικά ορισμένα θέματα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα και για τον Ασβάν Τσέσκου και όλα αυτά. Ο Ασβάν Τσέσκου είναι στην Ρουμανία. Χαλαρώνει με την έννοια ότι κάνει διακοπές. Ούτε διακοπές θα λέγαμε για μένα. Διότι όταν μεταξύ μας, όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δικό σου, κάνεις όλο το χαρτομάνι όπως είναι σε όλο τον κόσμο και όλα αυτά θα πρέπει να κάνει ο ίδιος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ονόνοητο.
0: Δεν
2: είναι.
0: Εντάξει. Okay. Έγινε με Γιώργο, κάτι άλλο ειδησογραφικό έχουμε να πούμε?
2: Δεν έχουμε τίποτα. Νομίζω ότι η εβδομάδα αυτή μέχρι τη μέση, μέχρι την Τετάρτη, θα ανοιχτούν όλα τα χαρτιά για τον ΠΑΟ.
0: Δώσε μας και το σχόλιο σου για την Εθνική που έχασε χθες.
2: Για τον μπάσκετ.
0: Όχι, ποιο μπάσκετ, για
2: τον
0: ποδόσφαιρο.
2: Για τον μπάσκετ θέλω να πω πρώτα. Για τον μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ τι να πεις, η Εθνική δεν έχει σχέση με τον μπάσκετ.
2: Ο Γιαπλές, δεν ξέρω τι. Θα εξήγησε καλά ο Γιαπλές. Θα εξήγησε καλά ο Γιαπλές.
0: Ο Γιαπλές είναι στα Γιάννενα.
2: Δεν το είδα στα Γιάννενα. Καλεσμένο έρθει την εβδομάδα.
0: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Να πούμε λοιπόν για την εθνική ομάδα δύο πράγματα.
0: Ότι
2: η εθνική ομάδα δεν έχει. Εχθές ήταν κάτω του μετρίου. Απλά ορισμένοι παίκτες θέλουν και αυτοί τις διακοπές τους. Δεν είχαν το μυαλό τους και πολύ στην Εθνική, ό,τι ήθελαν, αλλά νομίζω ότι 1 Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου στο κήπεδο της Τούμπας, στα δύο παιχνίδια που έχει με η Ελλάδα με την Γερμανία και την Ολλανδία και ακόμα ένα παιχνίδι το Σεπτέμβριο με την Σερβία στο Παθεσσαλικό, εκεί θα γίνει το πρώτο παιχνίδι, τότε θα δούμε την Ελλάδα αυτή που θέλουμε, έτσι εκφράζεται, έτσι λένε.
0: Μακάρι.
2: Στο Παθεσσαλικό και στο γήπεδο της Τούμπας, νομίζω είναι ευκαιρία να δεις και εσύ από κοντά τον.
0: Βέβαια. Τούμπας, πρέπει να είμαι. Ναι.
2: Από πίσω ακριβώς στην Πειρά 4 και Αγία Βαρβάρα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι η Εθνική θα προσπαθεί.
0: Έγινε
2: να
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλή
2: εβδομάδα και χρόνια πολλά σε αυτές που εορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά. Σήμερα. Έγινε.
2: Η Πόπη, η Καλλιόπη.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, ακούσατε τις εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι να υπενθυμίσω λίγο τι είχε πει ο κύριος Παπαμίκος πριν από περίπου ένα μήνα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να τα βάλουμε λίγο δίπλα στα δύο ονόματα που ακούστηκαν και να κάνουμε ταμείο σήμερα που είναι 8 Ιουνίου του 2026.
1: Σωστό.
0: Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Τσαβίδη, διαβάζω από την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης τύπου.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει σε ένα καινούριο κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις. Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό. Αυτό το κεφάλαιο θα στηρίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και στο διοικητικό μοντέλο. Σε παιδεία με σαφείς αρμοδιότητες, χωρίς επικαλύψεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις, είπε τότε ο κύριος Παπαμίκος. Η σύγχρονη διάρθρωση του αγωνιστικού τμήματος, και εδώ θα γίνουν μεγάλες αλλαγές, συνεχίζω και διαβάζω. Θα δώσω ένα στίγμα σήμερα, τότε δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις νέες υποδομές. Ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και το νέο αθλητικό κέντρο. Έχουμε δεσμευτεί δημόσια. Αυτά τα πρώτα είναι τα απολύτως απαραίτητα για τα επόμενα. Να είστε σίγουροι πως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθούν στην ώρα τους. Μοντέλο με σαφείς ευθύνες και λειτουργίες. Άλλη λειτουργία της ΠΑΕ, άλλη του αγωνιστικού τμήματος. Στο επόμενο κεφάλαιο το DNA δεν θα αλλάξει. Θέλουμε και θα εξελιχθούμε, αλλά δεν θα αλλάξουμε ταυτότητα, θα την ενισχύσουμε. Δεν θα αλλάξουμε τις αρχές που κουβαλάμε. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αλλάξει, αλλά εξελίσσεται σαν εταιρεία για να μεγαλώσει την ιστορία του. Το ζητούμενο δεν είναι να αντιγράψει, συνέχισε τότε ο κ. Παπαμίκος, ένα κλαμπ. Ο ΠΑΟΚ να αντιγράψει ένα κλαμπ. Σήμερα, τότε δηλαδή, σας παρουσιάζουμε ένα στίγμα από ένα σχέδιο που επιμελούμαστε το τελευταίο διάστημα. Στο τέλος της σεζόν θα το παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα. Δεν συνεχίζω, δεν έχει και πολύ μεγάλο. Δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο νόημα να συνεχίσω. Στο δικό μου το μυαλό, Κώστα, ναι, όλο ναι. Αυτό είναι ένα γκράντε σχέδιο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να προσπεραστεί με δύο ονόματα. Ακόμα και αν αυτά τα ονόματα είναι του εμβληματικού αρχηγού, πρώην αρχηγού του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιερίνια, και της ανάληψης του τεχνικού διευθυντή της ομάδας του Δικεφάλου του Φορά, ενός παίκτη τον οποίο οι ΠΑΟΚτσίδες τον αγάπησαν τρελά, του Λέο Μάτος. Είναι άλλο πράγμα αυτά τα δύο ονόματα και άλλο πράγμα αυτό το οποίο περιέγραψε τότε ο κύριος Παπαμίκος. Η σεζόν λοιπόν έχει τελειώσει και φαντάζομαι πως όλοι περιμένουμε αυτό το σχέδιο. Έτσι, το σχέδιο το οποίο σύμφωνα με τα λόγια του κύριου Παπαμίκου είναι ένα σχέδιο με τολμηρές αποφάσεις που θα μετασχηματίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό. Εντάξει, αναμονή δηλαδή. Περιμένουμε.
1: 8 Ιουλίου φτάσαμε.
0: 8 Ιουνίου.
1: Ιουνίου.
0: Η σεζόν έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Εδώ και κάνα διβδόμαδο έχει τελειώσει.
1: Μα εδώ λέμε, δεν άκουσες τον Γιώργο τι είπε.
0: Okay.
1: Για τον Λουτσέσκου.
0: Δεν είναι ότι βιάζομαι, απλά υπενθυμίζω τι είχε υποθεί τότε στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Και
1: αλλά...
0: υπενθυμίζω τι είχε υποθεί τότε, υπενθυμίζω τις τελευταίες εξελίξεις με την ανάληψη των δύο και υπενθυμίζω απλά το ότι εγώ προσωπικά περιμένω και πολλά ακόμα πράγματα.
1: Είσαι αισιόδοξο, εσύ
0: γιατί,
1: προσωπικά.
0: Γιατί τα είπαν. Δεν είναι θέμα. Δεν τίθεται θέμα αισιοδοξία. Το είπαν. Έχει βγει, είναι στη δημόσια σφαίρα. Εγώ αυτά που διάβασα δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Τα διάβασα γιατί τα είπε ένας άνθρωπος. Έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μόνος τυχαίος δεν είναι πλέον στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Είσαι αισιόδοξος.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το μέλλον. Για την επόμενη μέρα.
0: Τι να σου πω, για τον ΠΑΟΚ, γενικά, ναι, για το αν θα πάω διακοπές το καλοκαίρι.
1: Τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, διακοπές θα πάμε.
0: Όχι, δεν, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να. Αυτή τη στιγμή δεν έχω. Δεν έχω λόγο για να εκφράσω ούτε την αισιοδοξία μου, ούτε την απεσιοδοξία μου. Είμαι σε αυτό που ονομάζουν οι Αμερικάνοι λίμπο. Oh. Το λίμπο σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση είναι μετεωρισμός. Είναι το κάθομαι και περιμένω να δω τι θα γίνει. Και αυτό που ακούω μέχρι στιγμής είναι σταγόνες σε σχέση με αυτό που περιμένω να ακούσω. Έτσι. Το θέμα σε όλο αυτό βεβαίως, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, και ορθώς δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, είναι ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να ξεκινήσει και προετοιμασία, να φύγει και από την Ελλάδα να κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό και κάποια στιγμή θα έρθουν και οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν είναι τόσο μακριά ο 1,5 μήνας, 2. Έτσι. Ελπίζω τότε όλα αυτά να έχουν λυθεί. Οκ. Okay.
1: Ελπίζοντας δηλαδή.
0: Ελπίζω.
1: Όσο ζω, ελπίζω.
0: Είμαι στο μετεωρισμό που σου ανέφερα προηγουμένως.
1: Limbo Dance, από εκεί βγήκε.
0: Έτσι.
1: Το Limbo Dance.
0: Ένας μετεωρισμός.
1: Μακάρι να πάνε όλα
0: και
1: καλά.
0: Και το μόνο που ακούγεται, το οποίο μπορώ να εξάγω εγώ συμπέρασμα για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ από ρεπορτάζ άλλων ομάδων, είναι ότι στην και καλά εύκολη εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε μεταγραφή, επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα του Δικεφάλου έχει μπει σφήνα και Ολυμπιακός. Αυτό το λένε όλοι. Εντάξει. Τελεία. Παύλα παράγραφος. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν είμαι ούτε υπηθεία, ούτε έχω το σχετικό ρεπορτάζ για να σας πω πού θα καταλήξει ο παίκτης. Ξέρω ότι τον θέλει και ομάδα από Αγγλία. Αυτό διαβάζω δεξιά και αριστερά. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ έντονα και ο Ολυμπιακός για να επαναπατρίσει το αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας.
1: Ο οποίος όμως έχει.
0: Ένα από τα αριστερά μπακ. Συγγνώμη για την
1: ιδιοψημίκα. Έχει εκφραστεί θετικά υπέρ ΠΑΟΚ.
0: Πες μου, τι νόημα έχει για σένα αυτό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα εσύ, αν με θέλεις, ας πούμε. Και εγώ θέλω τον Κώστα, ας πούμε, θα πάω στον Κώστα και ας μου δίνει 5 δραχμές κάπου παρακάτω.
0: Α, ναι.
1: Άμα γουστάρω Κώστα τόσο πολύ.
0: Εγώ αν.
1: Αλλιώς δεν γουστάρω Κώστα. Αλλιώς λέω ότι γουστάρω Κώστα, αλλά γουστάρω ευρώ.
0: Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, έχεις δύο συμβόλαια στα χέρια σου, το ένα με 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, το άλλο με 1,250 τα μισά, θα διαλέξεις την ομάδα της καρδιάς σου.
1: Σε ένα θεωρητικό, ρομαντικό, πολύ ακραίο επίπεδο, ναι.
0: Ναι, καλά. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, δυστυχώς. Και εγώ αυτό θα έκανα.
1: Ναι, τότε όμως να μην βάζουμε μπροστά το συναίσθημα. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Αναγιά σου. Ποιος το βάζει το συναίσθημα.
1: Γιατί
0: μπροστά.
1: Σε κάποιο βέβαια πολύ πιο ακραίο σενάριο θα πεις, εντάξει ρε μεγάλε.
0: Αλλά δεν θα είναι
1: να
0: και αυτή η διαφορά.
1: Ναι. Να πάει τζάμπα. Okay. Αφού είναι παοξής.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Αφού είναι παοξής, να πάει τζάμπα.
0: Πάντως, εγώ επειδή θέλω να είμαι συνεπής σε αυτό που έχω εκφράσει, δεν μου πολύ αρέσουν οι επιστροφές. Όταν κλείνει ένας κύκλος ενός παίκτη σε μια ομάδα, εκτός και αν είναι, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ.
1: Είναι, καλό, είναι καλός αυτός όμως. Είναι καλός.
0: Δεν μου αρέσουν γενικά οι επιστροφές.
1: Για δηλαδή, τη θέση του και είναι και Έλληνας.
0: Ναι. Με εξαίρεση το Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω άλλον παίκτη ο οποίος να έχει επιστρέψει και να έχει αφήσει έργο και σημάδι. Δεν ξέρω άλλον. Αν το δικό στο μυαλό πάει σε κάποιον, να το συζητήσω. Και γενικά, δηλαδή, οι επιστροφές Ελλήνων παικτών στις ομάδες τους. Δεν μου κάθεται. Θεωρώ ότι οι κύκλοι κλείνουν και ότι οι παίκτες πρέπει να βρίσκουν τα επόμενα βήματα της καριέρας τους, ας πούμε. Δηλαδή, ο Στόχ που επέστρεψε, έβγαλε μάτια.
1: Πού το θυμήθηκε στο ταλέντο αυτό, Στο χάρα, ρε φίλε. Εντάξει, okay. Απλά στη θέση του τώρα, επειδή είναι και Έλληνας, είναι αυτό τώρα μια κουβέντα την οποία θα ανοίξουμε και για τον μπάσκετ. Το ελληνικό διαβατήριο. Επειδή είναι Έλληνας και στη θέση του αριστερός μπακ και είναι διεθνής και είναι και πιο έμπειρος από τότε. Δεν έχεις και πολλές επιλογές. Ποιος παίζει αριστερά? Ο Μπάμπα.
0: Mm-hmm.
1: Άλλος.
0: Ναι, γιατί πρέπει να έχω.
1: Δεν πρέπει να έχεις ένα καλύτερο ή δηλαδή, έναν φάμιλο.
0: Όχι, γιατί πρέπει να έχω Έλληνα. Δεν καταλαβαίνω αν μου εξηγήσει κάποιος.
1: Είναι πλεονέκτημα. Θα πάρεις ξένο καλό αλλού. Δεν
0: γιατί,
1: θα χαραμίσεις.
0: Συγγνώμη, όταν ο Λεβαδιακός θέλει 3 εκατομμύρια ευρώ για να μου δώσει.
1: Τον Τζάπρα.
0: Τον Τζάπρα για να μου δώσει. Όχι σε μένα, έτσι. Ναι. Ούτε στον ΠΑΟΚ. Γενικά, για να δώσει. Για να πουλήσει τον Τσάπρα. Και το ρεπορτάζ μάλιστα λέει και για το 50% ζητάει αυτά τα λεφτά.
1: Φαντάσου.
0: Θέλει και ποσοστό μεταπόληση τρελό. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην κοιτάξω κάποιον ξένο. Ή ενδεχομένως και δύο ξένους με αυτά
1: εδώ
0: τα λεφτά.
1: Εδώ πάμε σε μια συζήτηση μεγάλη που λέει ότι όντως ιδίως στο μπάσκετ οι ομάδες γυρνάνε πολύ στους ξένους γιατί οι Έλληνες έχουν υπερδιπλασιαστεί οι απαιτήσεις και κατ' επέκταση οι αποδοχές τους.
0: Πάντως για να σου πω τώρα. Και την άλλη την αμαρτία μου, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, και αν θέλει κάποιος να κάνουμε κουβέντα και διάλογο εδώ μέσα στο Viber να μας στείλει και μήνυμα, θεωρητικά πάντα, ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό είναι από τις ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν πρόβλημα με τις ακαδημίες που διαθέτουν για το ελληνικό στοιχείο των ομάδων τους.
1: Δεν τους βάζουν αφού.
0: Α, γιατί δεν τους βάζουν, φίλε μου όμως, γιατί δεν τους φτιάχνουν να τους βάλουν.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τους έβαλε. Και ο ΠΑΟΚ έβαλε.
0: Και ο ΠΑΟΚ έβαλε.
1: Και ο ΠΑΟΚ έβαλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Πάνε καλά.
0: Άνα, γεια σου. Άρα, γιατί λοιπόν να έχω ως κριτήριο ότι θέλω να επαναπατρίσω έναν Έλληνα παίκτη και να μην είναι ο σκοπός μου να δημιουργήσω τον επόμενο Γιαννούλη από τη στιγμή που έχω τα φόντα να το κάνω? Ερώτημα.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Καλύτερα να βάλει ένα νέο, λες, παρά να πάρει έναν άλλο.
0: Να δημιουργήσει ένα νέο. Το νέο Κουλιεράκι, το νέο Τζόλι, το νέο Γιαννούλη, το νέο Κωνσταντέλια. Μπορεί να το κάνει.
1: Σε αυτή τη διαδικασία που έχεις ήδη βάλει κάποιους νεαρούς, τέλος πάντων φερέλπιδες, ίσως πεις ότι ρε παιδί μου, δεν έχω τη δυνατότητα την πολυτέλεια να βάλω κι άλλον. Να πάρω έναν έτοιμο τώρα για να τους μπολιάσω λίγο. Κι άλλον ταλαντούχο. Και εδώ ταλαντούχος. Και Ζαφύρης Πιτσιρικάς και Κωνσταντέλιας και τα λοιπά. Κάπου να. Και μύθου και.
0: Η Ιταλία
1: μας έκανε γιογιό.
0: Μας έκανε γιογιό. Μέσο όρος ηλικίας
1: 18.
0: 18, φίλοι.
1: Καληνύχτα, Μαργαρίτα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα για τη συνεργασία.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Με ένταση σήμερα, δεν ξέρω, μάλλον η
1: ζέστη. Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι θα συνεχίσω. Full, full. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Παράσυρση ανήλικη στη Θεσσαλονίκη, η σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 15χρονη. Φωτιά το πρωί σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Αετοράχη στη Θεσσαλονίκη, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Επόμενη ενημέρωση στις 4.

0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: ...352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. 3-5-2 εδώ στον 102 των FM. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου.
1: Το μετατρέπουμε τώρα σε λίγο man to man. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε τώρα.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Μπασκετάρα, ολέ, αφού η μπασκετομάνα έχει ανανύψει πλέον. Είναι δηλαδή στα high της.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα.
0: Ποιο?
1: Εγώ άσχετος.
0: Ναι.
1: Κάθομαι και διαβάζω διάφορα κείμενα δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι. Συναδέλφους του αθλητικού τμήματος που ασχολούνται για δεκαετίες με το μπάσκετ να παρακαλάνε,
0: ναι,
1: Άρης και ΠΑΟΚ να πετύχουν. Μπάσκετ μειωθεί, λέει, κάπως η τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Έχουν
1: γιατί είναι, λέει, διαφορετικά να μαλώνουν δύο. Τώρα, πόσο διαφορετικό θα είναι να μαλώνουν τέσσερις, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Και
1: αλλά τέλος πάντων,
0: ή και πέντε,
1: ναι. Και
0: πέντε.
1: Εγώ λέω, ναι, έχουν και ένα δίκιο όμως, έτσι. Και μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Θα μας πει περισσότερο ο Κώστας Χαλβατσιώτης που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Την άποψή του και το ρεπορτάζ.
0: Γιατί, ναι, και το ρεπορτάζ θα μας πει. Γιατί βεβαίως έγραψε και μια είδηση πάρα πολύ σημαντική, μια πληροφορία, η οποία Κώστα έχει κάνει Θεσσαλονίκη άνω κάτω. Κατάλαβες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, να σου πω, Κώστα, ότι δέχτηκα σε σένα να μιλήσω.
0: Ναι.
2: Και το κάνω.
0: Ευχαριστώ.
2: Γιατί απευθύνομαι στο κοινό της Θεσσαλονίκης, η οποία Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή περισσότερο. Τέλος πάντων, για την πληροφορία που κατέγραψα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Καταλαβαίνεις ότι έχω δεχτεί, πέρα να πω, εκατοντάδες μηνύματα, χιλιάδες σχόλια. Είναι λίγο, εντάξει. Λοιπόν, να πω να το κάνω λιανά. Και θα το πάρω και κάπως ανάποδα, γιατί πριν από μερικά λεπτά ανακοινώθηκε από την Μπεσικτάς ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό, αλλά είναι η μία από τις τέσσερις ομάδες που ο Τζους Μπουένο είπε ότι την Τρίτη το μεσημέρι, δηλαδή από το μεσημέρι, θα αποφασιστεί αν θα πάρουν έστω wild card τη θέση στην καινούργια Ευρωλίγκα. Γιατί? Γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το καθεστώς της Παρί. Η Παρί είναι υποαίρεση αυτή τη στιγμή, οπότε,
0: ναι,
2: η θέση της Παρί δεν έχει καταλήξει ότι θα την έχει και στη νέα χρονιά. Την ίδια ώρα, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε και να μου πει, ξέρω πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ παλεύει μέχρι σε σχάτων με όλες,
0: ναι,
2: τις δυνάμεις και διαχειρός και στόματος του κυρίου Μιστακίδη. Μην μπλέξει κανέναν άλλον. Μόνος του κυρίου Μιστακίδης ασχολείται, δηλαδή μην πει, μου είπε ο τάδε στον τάδε ποιο τάδε. Μόνος του κυρίου Μιστακίδης έχει κάνει τα ραντεβού του, έχει κάνει ξέρει τι έχει κάνει και τι πρέπει,
0: ναι,
2: να κάνει, ασχολείται για αυτό το θέμα. Λοιπόν, εάν μια ομάδα πάει στην Ευρωλίγκα, λοιπόν, εγώ τώρα ρωτάω. Τι παίχτες θέλει? Θέλει παίχτες Ευρωλίγκα. Η πληροφορία που είχα χθες το απόγευμα έρχεται σε μια σειρά πληροφοριών που προκύπτουν από τη Μαδρίτη.
0: Ναι.
2: Θα αλλάξει ο προπονητής της Ρεάλ. Κυκλοφορεί και το όνομα του επικρατέστερου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως ο Χεζόνια, παρότι είχε τίτλο ηγέτη, ρόλο ηγέτη σε αυτή την φετινή ομάδα, καταλαβαίνουμε ότι η Ρεάλ θα έχει μια μικρή κοσμογονία με βάση και το νέο προπονητή.
0: Σωστά.
2: Που θα έχει. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό και Χεζόνια ζήτησε να ανοίξει το κεφάλαιο από μάκρυ, φυγής του, τέλος πάντων. Γι' αυτό και σήμερα πριν από λίγο η Ρεάλ έβγαλε ανακοίνωση ότι έχει συμβόλαιο. Λες και δεν το ξέραμε ότι έχει συμβόλαιο. Ή λες και δεν ξέρουμε ότι τα συμβόλαια έχουν ρήτρες για να σπάνε. Δηλαδή πέφτουμε,
0: ναι,
2: όλοι ξαφνικά,
0: ναι,
2: από όλα,
0: ναι,
2: τα σύννεφα. Σύννεφα από εδώ συνεχώς και πέφτουμε συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, έχοντας ενδιάμεσο τον κύριο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, το μάνατζερ του Χεζόνια, το νέο μάνατζερ του Χεζόνια, που να σας το κάνω και ακόμη πιο λιανά, τον επέλεξε ο Χεζόνια πριν από δύο μήνες γιατί ήθελε να φύγει από τη Ρεάλ.
0: Και μάνατζερ του Τρινκέρι.
2: Ναι, κατά σύμπτωση διαβολική.
0: Ναι,
2: αλλά λέω εγώ το Ρασνάτοβιτς, έτσι. Λοιπόν, έκανε προσπάθεια από χτες να προσεγγίσει, όπως γράφω με απλά ελληνικά, για να προσεγγίσει το Χεζόνια πρέπει να του κάνει και μια τρομερή προσφορά.
0: Δεν πρέπει
2: να του δώσει ένα εκατομμύριο,
0: ναι,
2: όταν έχει 3-500 δολάρια. Έτσι.
0: Στη Ρεάλ. Λοιπόν,
2: ναι, στη Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Προφανώς.
0: Ναι.
2: Δεν θα έχει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στη Ρεάλ και οπουδήποτε πάει, ηγεμονικό θα έχει.
0: Εντάξει. Είναι top class player της Ευρωλίγκας.
2: Ακριβώς. Το να έχει, λοιπόν, ηγεμονικό συμβόλαιο, το να υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες και να θες. Δεν κακό να θέλει. Δηλαδή, ζήσαμε την εποχή του Μπατατούδη και της Dream Team, όπου ναι, μεν υπογράφτηκαν τα συμβόλαια, αλλά δεν πληρώθηκαν. Δεν έχει σημασία. Υπογράφτηκαν τα συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Εκείνη την εποχή είχε φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Δεν πληρώθηκαν. Άλλο αυτό. Ήτανε φούσκα-φούσκα. Αλλά τα συμβόλαια υπογράφηκαν, αν θυμάσαι τώρα.
0: Βέβαια, παρουσιάστηκαν οι παίκτες. Μπαζάρεβιτς.
2: Βεβαίως.
0: Μπλερ, χαμός.
2: Μόνο που τώρα εδώ έχουμε έναν Τέλη Μιστακίδη, έτσι.
0: Ναι.
2: Που ξέρουμε τι είναι ο Τέλης Μιστακίδης. Όσοι δεν ξέρετε, καλύτερα να ψάξετε καλύτερα με στο ίντερνετ, όχι μόνο στο Wiki, έτσι, να ψάξετε λίγο και στα οικονομικά. Λοιπόν, έκανε μία προσπάθεια. Το αν η προσπάθεια θα υποδοθεί, προφανώς πλέον έχει σχέση με το αυριανό τελεσίγραφο ή την τελική απόφαση της Ευρωλίγκα για τις ομάδες.
0: Α, γι' αυτό μια λένε 9 του μηνός, λένε πολλοί γράφουν στο διαδίκτυο.
2: Εγώ σας τα παρέθεσα με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν από όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Σας ξεκίνησα από τον Μπουένο, σας πήγα στη Μαδρίτη και σας πήγα και στο Χεζόνια. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ το διαψεύσει, προφανώς θα το διαψεύσει. Γιατί θα πει ότι εμείς κάνουμε ζημιά στη μεταγραφική του, στο μεταγραφικό του σχεδιασμό. Ή οποιοδήποτε φίλος θα πει Χαλβασιώ ότι κάνεις κακό στον ΠΑΟΚ που το γράφεις, γιατί αν δεν τον πάρει θα έχουμε αποτύχει. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Οι δημοσιογράφοι καταρχήν δεν είμαστε υπάλληλοι των ομάδων.
2: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Σέιβον Σίλτς με τον οποίο ναι, έχει προχωρήσει πολύ, δεν είναι παίκτης Ευρωλίγκας.
0: Μεγάλο σχόλιο.
2: Κατάλαβα δηλαδή. Ο Σέιβον Σίλτς, ο οποίος μπορεί να φτάσει στα 2 εκατομμύρια συμβόλαιο, δεν είναι παίκτης Ευρωλίγκας.
0: Πώς δεν είναι. Ηγέτης Αρμάνι είναι.
1: Να ζητήσω μια διευκρίνηση.
2: Όχι, δεν είναι η Αρμάνι, δεν πήγε καλά η Αρμάνι.
0: Δεν πήγε, αλλά ήταν ηγέτης.
1: Να ζητήσω λίγο μια διευκρίνηση.
0: Την παρακολουθώ εγώ.
2: Σενάριο Κλάιμπερν. Είναι κανένα στοιχείο ο Κλάιμπερν.
0: Όχι, βέβαια.
2: Είναι 10 χρόνια πρωταγωνιστής της Ευρωλίγκα. Πρωταγωνιστής της Ευρωλίγκα, το κατάλαβα. Και πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Έλα Δημήτρη, ο Δημήτρης θέλει κάτι να σε ρωτήσει.
1: Τα άλλα...
2: Και τελική ανάλυση για να το κλείσω εγώ την τοποθέτησή μου.
0: Ναι.
2: Ο Καλάθης, μήπως ξεχνάτε ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ο Καλάθης είναι εμβληματικός παίκτης στην Ευρωλίγκα.
2: Είναι legend.
0: Είναι
2: ένας από τους 10 legend της Ευρωλίγκα. Γιατί έρχεται στον ΠΑΟΚ, αν έρθει στον ΠΑΟΚ που όλοι ξέρουμε ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πώς έρχεται ο Καλάθης και δεν έρχεται ένας άλλος παίκτης, εάν πάρει τα λεφτά και αν θέλει να έρθει, έτσι. Εμείς δεν λέμε ότι θέλει να έρθει. Εμείς λέμε ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, εγώ προσωπικά, προσπαθεί να τον προσεγγίσει.
0: Ναι.
2: Είναι κακό αυτό.
0: Όχι,
2: να προσπαθεί να προσεγγίσει ένα παιχταρά. Δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι είναι κακό.
2: Και είναι αρκετοί αυτοί που θα με κακολογήσουν και ήδη με κακολογούν κάποιοι.
0: Όχι.
2: Μακάρι όμως το καλύτερο να επιτευχθεί από το καλό που ήδη γίνεται.
1: Η Μπεσίκτας απέσυρε το ενδιαφέρον. Οι άλλες ομάδες ποιες είναι?
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Εξακολουθούν να είναι και η Παρή φυσικά μέσα στο
1: Μαγδό
2: αυτό. Και εξετάζεται πλέον το franchising των δύο σερβικών ομάδων. Δηλαδή αν θα πάρουν σχεδόν μόνιμη άδεια η Παρτίζαν και
0: ο Ερυθρός Αστέρας.
2: Είναι ένα πλέγμα δηλαδή συνθηκών οικονομικών το οποίο το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θέλετε, Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωλίγκας. Δεν θα ρωτήσουν πλέον όλες τις ομάδες.
0: Ναι.

0: είναι και τι βλέπει, ναι.
1: Δεν πήρε μια θεϊκή προσφορά, δεν είναι θεϊκή προσφορά να παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Και αμερικάνικα, λεφτά σε αμερικάνικα συμβόλαια το NBA είναι, είναι 145% από αυτό επάνω. Δηλαδή είναι 8 εκατομμύρια, έτσι.
0: Σωστά, γιατί έχουν την εφορία, ναι, την εφορία που σχεδόν
1: άρα,
0: η μισή κρατιέται.
1: Είναι σαν να πίνει 8 εκατομμύρια στο NBA ο Ναν.
0: Βέβαια.
1: Είναι, ρε, Κώστα.
0: Ηγεμονικό συμβόλαιο είναι.
1: Μα φυσικά και ναι. Όσοι φτάνουν σε αυτά τα ποσά. Οκ. Okay. Μπορεί σωστά. Να μην τον πάρει. Θέλετε να... Μπορεί πιθανότατα να μην προχωρήσει αυτό το φλερτ, αλλά τι σημαίνει στις μεταγραφικές περιόδους όλα τα φλερτ.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται. Δείχνει όμως ένα στίγμα, δείχνει, στέλνει ένα μήνυμα. Δείχνει.
1: Γιατί δεν έδειξε στίγμα ο κ. Μιστακίδης, αγοράζοντας, όχι λέγοντας, έκταση για να κάνει προπονητήριο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που δεν το έχει κάνει ήδη, έτσι. Δεν το έκανε. Δεν είπε θα κάνω αύξηση 12 εκατομμυρίων και σε δύο μήνες μπήκαν 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια. 12. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στη Θεσσαλονίκη. Άμα τους μαζέψετε όλους τώρα, 12 εκατομμύρια μαζέψτε το δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μόνο στις τράπεζες.
0: Σωστά.
1: Να λέμε την αλήθεια τώρα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα, άρα περιμένουμε. Το βράδυ τελικό θα είσαι εκεί, ε.
1: Ναι, θα είμαι εκεί. Είναι πολύ κρίσιμη η αναμέτρηση. Το καταλαβαίνουμε. Τελικά είναι το πιο σπουδαίο αυτό το παιχνίδι, γιατί δίνει το προβάδισμα και αλλάζει την ισορροπία πάλι. Ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε αν ο Σλούκας θα παίξει. Είναι μεγάλη.
0: Ακόμη δεν το ξέρουμε. 4 παρά 9 η ώρα να πούμε τον Τζάμπολ.
1: Θα δοκιμάσει την προθέρμανση, οπότε εκεί θα το μάθουμε. Αλλά περιμένω και τον Ντόρση. Εγώ παρότι έχουν πει ότι δεν είναι έτοιμο, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τελευταία στιγμή. Τενοντίτιδα είχε. Δεν είχε κάποιον σοβαρότερο τραυματισμό. Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός αυτό μας λέει, ότι είχε τενοντίτιδα.
0: Ναι.
1: Τενοντίτιδα μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα, μπορεί να κρατήσει και μια εβδομάδα.
0: Σωστό.
1: Δεν το προβλέπει.
0: Και να πούμε βεβαίως.
1: Είναι πλάση δηλαδή που να θέλει ένα συγκεκριμένο χρόνο αποκατάστασης.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και οι ομάδες έδειξαν πραγματικά αντάξεις του επίπεδου τους. Δηλαδή, πέρα μόνο στο αγωνιστικό, αν μείνουμε, πραγματικά είναι πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Συνάδελφε, τη μετάδοση ή στον αγωνιστικό χώρο θα είσαι.
1: Οι δύο ομάδες που χτίζονται να γίνουν έτσι ισχυρές διαχρονικά. Και επειδή έχουν επικρατεί οι φίλαθλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης 30 χρόνια τώρα, 30 χρόνια 30, τώρα, ναι. Έτσι, λοιπόν, άλλος 28 και άλλος 30, αν υπολογίσουμε τον τελευταίο τίτλο του ΠΑΟΚ το 99 και τον τελευταίο τίτλο του Άρη το 2003 το ευρωπαϊκό, εντάξει, το 4 τον ελληνικό το κύπελο, εντάξει,
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι 30, είναι 25, τι γίνεται για να έχεις. Ας χτίσουν σε στέρεες βάσεις για να γίνουν αντάξεις ενός πολύ ψηλού ανταγωνισμού.
0: Το μόνο που μπορούμε να ζητήσουμε είναι βεβαίως για τον τελικό, μιλάμε το βραδινό, να σταματήσει επιτέλους αυτή η τοξικότητα, αυτή τώρα να μην το πω παραπάνω.
1: Η ερώτηση που ρωτήθηκα προηγουμένως, είμαστε από τις 8 στον αέρα με το pre-game.
2: Με το pre-game.
0: Με το μάλιστα, pre-game. Ναι.
2: Όχι, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ ότι...
0: στην τοξικότητα.
2: Οι άνθρωποι που εργάζονται για την τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα και κάθε αγώνα δεν φταίνε. Απολύτως σε τίποτα. Απολύτως σε τίποτα. Να την πληρώνουν και να βρίσκονται
0: οι
2: ανάμεσα.
0: Ομάδες, οι ομάδες δυστυχώς χρησιμοποιούν.
2: Ανάμεσα και να γίνονται,
0: για
2: πούμε,
0: ναι, για τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, okay.
2: Για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους.
1: Είναι να μείνουμε μόνο μέσα στις 4 γραμμές.
2: Ναι.
1: Άντε και στους πάγκους.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο μεροκάματο. Όσοι δεν το κάνουν, δεν το γνωρίζουν, αλλά έχουν άποψη γι' αυτό, αν κρίνω
0: καλά
2: από τα σχόλια, έτσι στο
0: καλά
2: διαδίκτυο.
0: Καλά, εννοείται.
2: Έχουν και πάρα πολύ άσχημη άποψη κιόλας γι' αυτό.
0: Καλά, εννοείται.
2: Αλλά μέχρι να έρθουν και να το κάνουν και να βάλουν οι ίδιοι τους σε αυτούς τους στη θέση όλων των δημοσιογράφων που κάνουν.
0: Δεν το κάνουν ποτέ, γι' αυτό και εκφράζονται.
2: Γι' αυτό και εκφράζονται και λένε τις αρλούμπες που λένε.
1: Μόνο ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
2: Έτσι.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα, να σε καλά.
0: Καλή
2: δουλειά
0: σήμερα.
2: Και
0: καλή δουλειά σήμερα.
2: Και καλή δύναμη.
0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτών που λέγαμε, Δημήτρη, εκδόθηκε και μια ανακοίνωση και από την Ποσπέρτ για το ζήτημα αυτό. Μετά τις δηλώσεις που έκαναν άνθρωποι των δύο ομάδων και κυρίως του Ολυμπιακού, ο κ. Λεπενιώτης, ότι δεν έδειξε η ΕΡΤ την είσοδο του Γιαννακόπουλου στο παρκέ κτλ. Υπήρξε και αρμόδια απάντηση και από την ΕΡΤ για το ζήτημα αυτό. Ότι αναφέρθηκε το γεγονός από τον Δημήτρη τον Χατζηγεωργίου, ότι οι ρεπόρτερ των πάγκων ήταν στο time out και βλέπαν τους πάγκους, βλέπαν τέλος πάντων το time out τους προπονητές κτλ. Και με το που έγινε αντιληπτό το γεγονός, αμέσως αναφέρθηκε από τον εκφωνητή κτλ. Τώρα, για το παιχνίδι των εντυπώσεων, φτάσαμε να χτυπάμε και εργαζόμενους και ανθρώπους και να στοχοποιούμε και φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε οι δημοσιογράφοι να πάμε στο γήπεδο. Γιατί μαλώνουν δύο δισεκατομμυριούχοι. Για το ποιος θα κάνει κουμάντο σε ένα άθλημα, σε ένα σπορ, σε ένα κοινωνικό γεγονός, σε τίποτα παραπάνω.

0: Και από αυτό βέβαια βγάζουν οι ίδιοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεξιά-αριστερά, αλλά φταίνει οι εργαζόμενοι που δεν δείξαμε το ντου του ενός και γιατί τότε δεν δείξατε του άλλου και τότε πέρσι που είχε κάνει εκείνος δεν το είπατε και τα λοιπά. Δεν γίνεται, παιδιά, έτσι η κατάσταση. Ναι. Όταν οι ίδιοι πρωταγωνιστές είναι οι πρεσβευτές της τοξικότητας.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ, ο κ. Παπαβασιλείου, έδωσε μία επιστολή στη δημοσιότητα ως απάντηση στα σημεία του κυρίου Λεπενιώτη. Εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε προφανώς και απάντησε. Έτσι. Σε κάθε επιστολή διαμαρτυρίας πρέπει να υπάρχει και η απάντηση. Θα δανειστώ την έκφραση του συναδέλφου νωρίτερα που είπε ότι κουράστηκε να πέφτει από τα σύννεφα, έτσι και εγώ κουράζομαι να πέφτω από τα σύννεφα όταν δηλαδή κάποιος αμφισβητεί ότι πλέον υπάρχει οδηγία να μην περνάει μέσα από την κάμερα οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο να προάγει τη βία.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι γνωστό. Γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα που δεν έγινε και η κάμερα δεν έδειξε το ντου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο? Ορθώς δεν το έδειξε, γιατί δεν κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε τόσα χρόνια όταν στην Ευρώπη τα ξένα κανάλια και δει και τα δικά μας που αναμεταδίδουν δεν έχουν δείξει ποτέ σκηνές βίας, ντου, οτιδήποτε μέσα? Είναι ντιρεκτίβα πλέον.
1: Όποτε γίνεται είναι το κατακριτέο. Δηλαδή, όταν έδειξαν τα επεισόδια στην πεζογέφυρα, στον τελικό κυπέλλου στο ποδόσφαιρο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εκεί έπρεπε να εγκληθούν όλοι οι εργαζόμενοι και ο σκηνοθέτης και η παραγωγή για να πούν γιατί τα δείξατε. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Όχι να εγκαλούνται οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, οι ΕΡΤ για το ότι έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν. Γιατί κακά τα ψέματα είναι περιστατικά τα οποία προάγουν τη βία. Η βία δεν είναι μόνο να παίξουμε εγώ και ο Κώστας Μπουνιές.
0: Ναι.
1: Η βία είναι να βριστούμε κιόλας. Υπάρχει και λεκτική βία, υπάρχει και ψυχολογική βία, υπάρχουν και χίλιες.
0: Ηχητική, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πεις το γεγονός. Θα το πεις το γεγονός. Αλλά δεν θα το προβάλλεις τόσο όσο. Δεν θα το προβάλλεις. Θα το πεις το γεγονός.
1: Και επειδή μου αρέσει να διαβάζω τα σχόλια, παρόλο που μου προκαλούν και εμένα πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα και υπερέκθεση σε τέτοιου είδους συναισθήματα, εάν θέλετε αμέτιμου χαμέτη να ενημερωθείτε για αυτά που γίνονται, που προάγουν τη βία, υπάρχει και το Instagram, παιδιά. Αλλά δεν θα εγκαλείτε την ΕΡΤ για ποιο λόγο δεν έπαιξε το πλάνο από το Instagram που υπήρχε. Δείτε το εσείς. Αν καλύπτεστε εσείς τη δικιά σας ενημέρωση, και εγώ είμαι OK. Μαζί σας είμαι. Και για να το κλείνω, 6,5 εκατομμύρια δίνει η ΕΡΤ το χρόνο.
0: Στο μπάσκετ.
1: 6,5 εκατομμύρια. Και αν αυτά είναι ψίχουλα για το μπάτζετ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και ο Σονούπο του Άρη και του ΠΑΟΚ, ας ρωτήσουν λίγο τον Κολοσσό, ας ρωτήσουν λίγο τον Ηρακλή, ας ρωτήσουν λίγο όλες τις υπόλοιπες ομάδες που συνθέτουν το πρωτάθλημα για το αν αυτά τα χρήματα πιάνουν τόπο ή όχι.
0: Και το δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το πούμε ηρωνικό ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα πάντως στην απολογία του Ολυμπιακός για την κατηγορία των όσων είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον team manager του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αρώνη, τι είπε ο Ολυμπιακός? Ότι η βεντοσκόπηση ήταν παράνομη. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Okay.
1: Αυτό
0: επειδή
1: μου
0: είναι αποκινητό.
1: Ναι, επειδή είναι αποκινητό.
0: Επειδή είναι αποκινητό. Ναι, αλλά από τη μια λέμε η ταμπακέρα και η ουσία.
1: Ναι, γιατί δεν δείχνεται.
0: Ναι, και από την άλλη είναι... γιατί δεν δείχνεται. Από την άλλη, όταν το δείχνεται, είναι παράνομο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και όλα δικά μας δεν γίνεται. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος είναι, λέει, παράνομη βιντεοσκόπηση. Άρα, σαν να μην υπάρχει παράπτωμα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό πάντως είναι εντάξει. Okay. Δηλαδή, ξεφεύγει από τα δικά μου λογικά πλαίσια.
0: Δεν για θέλω, να καταλάβει ο κόσμος το λέμε.
1: Ναι, δεν θέλω. Μου θυμίζει λίγο αυτή την κουβέντα που είχαμε.
0: Από τη μια η ΕΡΤ δεν έδειξε τον ντου. Από την άλλη, τώρα που δείχνουμε όμως τον Μπαρτζόκα που μαλώνει με τον άλλον, είναι παράνομο
1: και
0: που,
1: κακός,
0: το που το έδειξε.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να δείχνουμε κανένα, ούτε καν. Δηλαδή, εγώ ακόμα και για τις αμφισβητούμενες φάσεις που προκαλούν πολύ μεγάλη ένταση, δεν έχω πάρει μια απόφαση μέσα μου αν θα πρέπει να τις δείχνουμε στο replay και ξανά και ξανά και ξανά.
0: Να ξεκινήσουμε από τη βάση. Όχι, δεν θα πρέπει να τα δείχνουμε. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν για να τα δείχνουμε.
1: Εντάξει, εννοείται φυσικά.
0: Δεν θα πρέπει να κάνει ντου ο Γιαννακόπουλος. Δεν θα πρέπει να βρίζει ο Μπαρτζόκας. Δεν θα πρέπει οι ομάδες να βγάζουν ανακοινώσεις μετά το ματς. Δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει. Μετά τι θα δει ο ανώνυμος φίλαθλος όταν βλέπει τον πρόεδρό του να μπαίνει μέσα στο γήπεδο ή όταν ακούει τον προπονητή του να βρίζει θεούς και δαίμονες και να μαλώνει κτλ. Όσο και τον σεβόμαστε που είναι από τους καλύτερους προπονητές στο μπάσκετ, έτσι. Και μετά φωνάζουν Μπαρτζόκα ψυχάρα Ολυμπιακάρα και Γιαννακόπουλε. Ναι. Επίσης, για να κόπουλε.
1: Ναι, εντάξει. Επίσης, η ΕΡΤ ποτέ δεν υπέδειξε, έτσι για να το χαλαρώσω κιόλας λίγο, στον κύριο Μπαρτζόκα ή στον κύριο Αρταμάν, με ποιους πέντε θα κατέβει κάτω να παίξει τους αγώνες. Έτσι. Δεν πήρε ποτέ ο κύριος Παπαβασιλείου, διευθύνοντας σύμβουλο, τηλέφωνο τον κύριο Μπαρτζόκα, να του πει σήμερα να παίξει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης περισσότερο από ότι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ. Έτσι, για να χαλαρώσουμε κιόλας λίγο. Με την ίδια λογική.
0: Α, εγώ τους λέω, δεν έχω πρόβλημα. Βέβαια, με την ίδια, ο Αταμάν είναι φίλος μου και ο Μπαρτζόκας.
1: Με την ίδια λογική, αυτοί που κάνουν κουμάντο στη
0: δεν
1: μετάδοση.
0: Δεν μπορεί να λες με λίγα λόγια έτσι, στον ειδικό πώς θα κάνει τη μετάδοση και εσύ που είσαι προπονητής να σου λέμε εμείς πώς θα κατεβάσει την ομάδα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει σκηνοθέτης, ο οποίος είναι άκρος, είναι επαγγελματίας.
0: Εντάξει, θα πεις την άποψη, αλλά δεν θα στοχοποιηθείς.
1: Όχι, και πώς να κάνουν τη δουλειά τους κιόλας, αν δεν αρέσει κάτι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρο.
1: Σ' άρεσε η ένταση, το κρατήσαμε τώρα.
0: Κι άλλο.
1: Τώρα θα πρέπει να μου βρεις θέματα όμως, γιατί εγώ για αυτά τα δύο
0: τέσσερα
1: έχω
0: στην αναμονή.
1: Τέσσερα.
0: Έχουμε μπάσκετ ακόμη. Δεν τελειώσαμε. Είχαμε Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος έγραψε την είδηση για το Χεζόνια. Ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Χεζόνια, που είναι τεράστια είδηση. Μπαμ. Έτσι. Ακούσαμε τον Κώστα τι είχε να πει για τα δεδομένα. Έχουμε να πούμε για μπάσκετάρι, όπου και εκεί έχουμε κινήσεις. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και παίκτη σήμερα πέρα από το Χεζόνια. Χάτζινς. Μια παιχτάρα κοντή σαν και εμάς, είναι ένα 80.
1: Εκτός σαν και εμάς ένα 80, τώρα τι το είπες.
0: Κοντός δηλαδή για μπάσκετ.
1: Ένα 78 είμαι εγώ δηλαδή.
0: Εγώ ένα 80. Εγώ ένα 81. Αλλά άσχετα που στα νιάτα μου κάρφωνα.
1: Δεν βλέπεις.
0: Ναι, αερόσολα φοράς.
1: Κοίτα, τριπλή αερόσολα μπας και ξεπεράσω το
0: 1-8. Φαντάσου, ένας τύπος που είναι σαν και εμάς, αλλά είναι τρία χρόνια.
1: Είναι καλός.
0: Τρία χρόνια είναι από τους κορυφαίους στο γαλλικό πρωτάθλημα. Φέτος ήταν στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος. MVP στον τελικό του κυπέλλου που κέρδισε η Λεμάν, η ομάδα του δηλαδή, τη Μονακό. Είναι ένας καλός παίκτης που νομίζω ότι δεν παίρνει τόσο προβολή το πόσο καλός είναι σε σχέση με αυτά που ακούγονται. Γιατί ακούγονται τώρα, ας πούμε, τεράστια ονόματα και αυτός πάει λίγο, δηλαδή αδικείται η μεταγραφή αυτή. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μπασκετάρι που έχουμε εξελίξεις. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο Ηρακλή που πάει για τον τρομερό Ινσίνιε.
1: Ποδόσφαιρο Ηρακλή, ο Ινσίνιε.
0: Ποδόσφαιρο Ηρακλή, Ηρακλάρα κτλ.
1: Φίλε, κοίτα,
0: θα δούμε εγώ, ποδόσφαιρο Άρη τι γίνεται με τον κύριο Καρυπίδη.
1: Επειδή εγώ δηλώνω ανέκαθεν ήμουνα Ιταλία.
0: Σ' αρέσει, ε.
1: Μ' αρέσει η Ιταλία σαν εθνική, μ' αρέσει.
0: Πιο πολύ από όλη και από Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε Δημήτρη. Τώρα.
1: Εντάξει, εθνική Ελλάδα και εθνική εγώ Ιταλία υποστήριζα. Ασχέτως αν έχουμε να προκριθούμε από την εποχή του Νόε, ας πούμε.
0: Όντως, ναι.
1: Έτσι. Τώρα θα έχω Ινσίνιε να Ινσίνιε, κάνει βόλτα, ας πούμε, βέβαια. Δημητρίου Γούναρη.
0: Και εδώ τον φέρουμε καλεσμένο στην εκπομπή. Καλεσμένο τον φέρουμε.
1: Άντε να κλείσει, πότε με το καλό.
0: Είναι σε καλό δρόμο η συζήτηση, θα μας τα πει σε λίγο αξιοπρεπή συνάδελφο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρο και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι, 3-5-2 στον 102.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Το Ιράν έδωσε μια σφοδρή απάντηση στο Ισραήλ μετά το βομβαρδισμό των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, αναφέρεται στην Ιρανική ανακοίνωση. Κατά συνέπεια, ανακοινώνεται ο τερματισμός της επιχείρησης. Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην Ιρανική ανακοίνωση, ενώ από Ισραηλινή πηγή έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα. Λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει μέσω του Truth Social άμεση παύση του πυρός. Η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ οδήγησε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 4%. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου στρατού με την Αετοράχη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν εγκαίρως 2 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια μετά τα 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Μαντούδι. Η τελευταία μεγάλη σεισμική δόνηση ήταν τα ξημερώματα στα 4,3 ρίχτερ. Οι εκτιμήσεις είναι για περίπου 100 κτίρια συνολικά τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Οι κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίστηκαν αμέσως, οπότε όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανηλική που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Η 15χρονη φέρει κάταγμα στο κρανίο και τη λεκάνη και παραμένει υπό την άγρυπνη παρακολούθηση των γιατρών της παιδοχειρουργικής κλινικής, οι οποίοι θα εκτιμήσουν αν θα προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ βρέθηκε αρνητικός σε αλκοτέστ, το οποίο υπευλήθη. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 4:30.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προαύλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. 3-5-2 στον 102.
1: 3-5-2 στον 102. Συνεχίζουμε σε man to man.
0: Συνεχίζουμε σε man to man. Γιατί έχουμε πολλές ειδήσεις Δευτέρα σήμερα και περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή καλά νέα και για τον Ηρακλή. Θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος ο Μάκης Ιωαννίδης από το ηρακλής908.gr. Μάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλησπέρα. 3-5-2 μπορεί να παίξει φέτος ο Ηρακλής, αν και θα το πάει σε 3-4-3.
0: Ναι, στο 3-4-3 ο Ινσίνιε σε ποια θέση θα παίζει?
2: Σε όλες τις θέσεις μπροστά μπορεί να παίξει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Σε όλες τις θέσεις γενικά μπορεί να παίξει ο Ινσίνιε.
2: Καλά, εντάξει, μην το τρελαθούμε κιόλα.
0: Συγγνώμη, τι θέση παίζει, όντως, τι θέση παίζει?
2: Μπροστά τη θέση πάντα με κλειστά τα μάτια.
1: 9 δεν είναι ο Ινσίνιε, νομίζω. Ναι,
2: ναι. Ο καλό ο Ινσίνιε ήταν, τον έπαιρνα και στο PlayStation.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν top. Και είναι, εντάξει, ό,τι και να γίνει, την μπάλα δεν την ξεχνά.
0: Εντάξει, Μάκη, 35 είναι. Τώρα, Μάκη. 35 είναι, Μάκη.
1: Εγώ ξέρεις ποιον έπαιρνα στο Football Manager. Τώρα θα πεθάνετε στο
0: δεν
1: γέλιο.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Έπαιρνα τον Λομάνα Λουα Λουα.
0: Λομάνα Λουα Λουα, του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού, ωραίος. Ναι, μεγάλος παίκτης. Στο Football Manager 2006. Πρόδωσε και την ηλικία μου τώρα.
0: Εντάξει.
2: Εκεί, μόνο που πήρε Λουα Λουα το είχα το καταλάβαμε, δεν χρειαζόταν.
0: Λοιπόν, πώς πάμε σε αυτό το επίπεδο, Μάκη? Έχουμε καμιά εξέλιξη? Γιατί εντάξει, λέγεται ότι είναι σε προχωρημένο σημείο η συζήτηση.
2: Προχωρημένο δεν είναι τίποτα. Είναι σε μια διαδικασία.
0: Σε καλό, τέλος πάντων. Σε καλό.
2: Ναι. Είναι μέσα στη διαδικασία των ομάδων που μιλάνε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Όπως μιλάνε δηλαδή κανένα δυο ιταλικές άλλες, είναι και ο Ηρακλής μέσα που μιλάει μαζί του.
2: Ιταλικές δεν είναι τόσο το πρόβλημα όσο ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και από γενικά από όλο τον αραβικό χώρο. Αλλά
0: αυτό το θέμα.
2: Τώρα δεν νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία λείπουν τα χρήματα από τον Ινσίνιε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στο MLS έκανε συμβόλαιο τριετές με 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι είναι αυτό?
2: Όχι το χρόνο συνολικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο είναι αυτό που ταιριάζει και στην ψυχοσύνη των ποδοσφαιριστών όταν ολοκληρώνουν την καριέρα τους. Θέλουν να παίξουν. Οπότε, ερχόμενο στην Ελλάδα, που σαφώς είναι ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από ότι να πάει στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, ναι, στο ναι. Μπαχρέμ και σε όλες αυτές τις χώρες, και σε ένα γνώριμο περιβάλλον γι' αυτό να παρουσία του ματσάρι, είναι ένα φέλγητρο προκειμένου να πει το ναι και να έρθει στον Ηρακλή.
0: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, λέμε ότι έχει χρήματα κτλ. Κανείς δεν λέει όχι στο χρήμα. Και οι πλούσιοι θέλουν ακόμη πιο περισσότερα.
2: Δεν το ξέρεις αυτό, ναι. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρεις
0: δηλαδή, άμα να πάρει εδώ ένα και εκεί να πάρει πέντε, όσο και να γουστάρει το ματσάρι, ξέρω εγώ, στο πέντε θα πάει.
2: Ναι, αυτό είναι καθαρά θέμα του χαρακτήρα και το πώς σκέφτεται το κάθε ένας αθλητής ή ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε. Αλλά έχει κάποια του ο Ηρακλής. Σε σχέση ότι έχει το ματσάρι που το γνωρίζει, μαζί ας πούμε κάνανε τις καλές του στιγμές στην καριέρα και οι δύο.
0: Ναι.
2: Είναι σε μια ελληνική ομάδα, ελληνικό πρωτάθλημα που ανεβαίνει συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι έχει, δηλαδή από το να πάει στην Κρεμονέζε ή να μείνει στην Πεσκάρα και τα λοιπά, νομίζω ότι προτιμά να έρθει στην Ελλάδα.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι και τόσο μεγάλος. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση και το γεγονός ότι ο 35χρονος Ινσίνιε, ο οποίος έχει δύο χρόνια ακόμα καλά μπροστά του, ας πούμε.
0: Τώρα που έπαιζε στην Πεσκάρα,
1: στην Πεσκάρα
0: και έπεσε, μα και έπεσε από τη Β' Εθνική.
1: Ήτανε Β' νομίζω η Πεσκάρα.
0: Και έπεσε. Έπεσε από τη Β'.
2: Κοίταξε, το 35 πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγο σχετικό, γιατί βλέπουμε παίχτες. Ας πάρουμε Ελλάδα τον Τάισον.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ας πάρουμε λίγο παλιότερα το Ζέντρο. Παίζουν δηλαδή και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή ο Ρονάλδο, θα μου πεις τώρα μιλάμε για Ρονάλδο. Okay, δεν το πάω σαν ποιότητα παίχτη, το πάω σαν ηλικία. Είναι το τι κίνητρο έχει ο κάθε παίχτης.
0: Και τι ζωή έχει κάνει, τι προπόνηση κάνει.
2: Ναι, ακριβώς. Αν του κόψει το ποδόσφαιρο, δεν πεθάνει. Η ζωή του όλη είναι, κατάλαβες. Ασχολείται όλη μέρα με αυτό, να είναι σε καλή κατάσταση. Όσο μπορεί και το κάνουμε το παραπάνω. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι κατάσταση είναι. Έχει παίξει 14 παιχνίδια, έβαλε 4-5 γκολ. Άρα ένα γκολ αλλά 2,5 αγώνες δεν είναι κακός απολογισμός. Απλά περιμένουμε. Τέλος πάντων, είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Γενικά η Ιταλία έχει γεμίσει με αρκετούς παίχτες που οι Ιταλοί κυρίως μεταφέρουν με διάφορα tweets ότι έρχονται και κλείνουν στον Ηρακλή. Ίσως να μην έχουν και μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα, γιατί είναι λογικό αυτό από τη στιγμή που υπάρχει εκεί ο ματσάρι που ξέρει πολύ καλά την αγορά. Mm-hmm. Τώρα, γενικά, από τη στιγμή που ο Ηρακλής θα πάρει σχεδόν 20 παίχτες, Είναι λογικό ότι σε κάθε θέση προτείνονται 5-6.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι λογικό. Δεν μιλάμε για 5-6 μεταγραφές, μιλάμε για πολλές μεταγραφές. Οπότε είναι και δεδομένο, είναι και λογικό ότι θα ακούγονται και αρκετοί παίκτες και όλες αρκετά ονόματα.
2: Ναι, άμα βάλεις για 5 παίκτες για κάθε θέση, μιλάμε γύρω στις 100 ονόματα τα οποία έχει στα χέρια του Ηρακλής και μπορεί να λέω και λίγα.
0: Ναι, σωστά. Αλλά κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει σιγά-σιγά, ναι. Ο Ιούλιος πλησιάζει.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που καθυστερούν Ηρακλής. Ένας είναι ότι θέλει πρώτα να σφραγίσει το θέμα της αδειοδότησης. Σήμερα κατατέθηκε ο φάκελος Τετάρτη, αναμένεται να βγει απόφαση.
0: Ωραία.
2: Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι οτιδήποτε εγκρίνεται, προεγκρίνεται μάλλον, μεταφέρεται στο ματσάρι. Γιατί ο ματσάρι τώρα σε σχέση με αυτό που είπαμε στην αρχή, έχει στο μυαλό του να παίξει με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Τώρα θα είναι 3-5-2, 3-4-3, αν και είναι παρενθερή αυτά.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, έχει κάτι στο μυαλό του. Άρα θέλει συγκεκριμένους παίκτες και κάθε ένα από αυτά τα συστήματα θέλει τουλάχιστον λίγο πιο εξειδικευμένους παίκτες. Ας πούμε στη τριάδα, στην άμυνα που είναι και στα δύο, πρέπει να έχει 3 καλά στόπερ τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Άρα θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα για τα στόπερ ή και για τα πλάγια μπακ που παίζουν διαφορετικά σε αυτά τα συστήματα. Και πρέπει να ανάψει και από εκεί το πράσινο φως. Ψάχνοντας ο Ματσάρης, έχοντας προτάσεις που πήραν το πράσινο φως από την Ελλάδα, λογικά θα έρθει και η ώρα των αποφάσεων. Αλλά παίζει ρόλο και το γεγονός ότι θα περιμένει να κλείσει να έρθει και το πράσινο φως από την αδειοδότηση για τυπικούς λόγους, γιατί όπως τουλάχιστον μεταφέρουν δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την αδειοδότηση, αλλά να ξέρουν 100%.
0: Αδειοδότηση κανονική, όχι σαν τις άλλες φορές. Που το καλοκαίρι πρόπερση, πέρσι που είχε περιορισμό μεταγραφών κτλ.
2: Αυτό είναι, δεν έχει αδειοδότηση. Κωστά, άμα δεν έχει αδειοδότηση, ναι, δεν έχει τις ποινές.
0: Άρα θα πάρεις άδεια, άρα θα έχεις μεταγραφές, σωστά.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, μια αίτηση που βγήκε σήμερα είναι τηλεοπτικού περιεχομένου.
0: Ναι, θα σε ρωτούσαμε τώρα γι' αυτό, τι γίνεται με αυτό. Λίγο σαν να μπερδευτήκαμε τώρα. Τι θα δείχνει
2: το
0: αλλού.
2: Το τηλεοπτικό, το οποίο αλλάζει. Ναι. Υπάρχει μια εταιρεία την οποία σε αυτήν είναι κάποιοι άνθρωποι που συμπτωματικά έχουν περάσει από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Βαρδουλογιάννης, όπως είναι ο Μαρινάκης ή κάποιοι άλλοι που δημιούργησαν μια...
1: Συμπτωματικά.
0: Παιδιά, όπως είναι ο Βαρδουλογιάννης, ο Μαρινάκης. Κάποιοι δεν τους ξέρεις, κάποιοι εδώ δίπλα.
1: Μισό λεπτό όμως για να το αφήσουμε τον άνθρωπο να πει, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα από αυτό.
0: Ο Αλαφούζος.
2: Ο Αλαφούζος δεν είναι. Έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα, η οποία πενκρίτα, αν δεν κάνω λάθος,
0: περκάπιτα.
2: Αυτή, η οποία έχει παίρνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ωραία.
2: Των ομάδων της Super League.
0: Ωραία.
2: Και στη συνέχεια τα παραχωρεί.
0: Σε ποιον?
2: Θα διαπραγματεύεται αυτή, τα μεταπολύει εν πάση περιπτώσει.
0: Ξανά στα κανάλια.
2: Είτε είναι Nova είτε είναι Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα φέτος από τις υπάρχουσες ομάδες είδατε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή έμεινα στα ίδια κανάλια.
0: Και γιατί λένε ότι ο Ηρακλής θα κάνει TV δικό του? Ηρακλής TV.
2: Παρακαλώ. Ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν τον κάλυπτε τα χρήματα τα οποία θα έπαιρναν από τη συγκεκριμένη εταιρεία, και αποφάσισε να κάνει δική του πλατφόρμα για να μεταδίδει από εκεί τους αγώνες, αλλά να έχει και εξτρά περιεχόμενο σαν Πάο TV, τέλος πάντων, Παναθηναϊκός TV,
0: ναι,
2: το οποίο από εκεί θα έχει πέρα από τους αγώνες και κάποιες άλλες εκπομπές που θα αφορούν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν,
0: ναι,
2: έρχεται να κουμπώσει και η ομάδα του Ηρακλή,
0: ναι,
2: όπου παραχωρεί, από ότι τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, θα πάρει από εκεί κάποια χρήματα για να μεταδίδονται οι εντός έδρας αγώνες.
0: Μάλιστα.
2: Συν επιπλέον κάποιο εξτρά περιεχόμενο τηλεοπτικό, το οποίο θα υπάρχει και θα είναι διαθέσιμο για τους ιδρυμητές, οι οποίοι θα παρακολουθούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Πού θα είναι αυτό το κανάλι, πού θα είναι? Στην Nova και στην Κοσμοτέ.
2: Πλατφόρμα, καινούργια πλατφόρμα.
0: Ναι, πλατφόρμα, αλλά θα παίζει, λέει, μέσα στην Κοσμοτέ και στην Nova.
1: Δεν θα... στα μπουκέτα της μπορεί να είναι.
0: Ναι,
1: δεν
0: αυτό.
1: Θα παίζει μέσα, θα είναι στο μπουκέτο της συνδρομητικής μπορεί να είναι. Πώς είναι το National Geographic στο μπουκέτο της Nova,
0: ναι,
1: έτσι μπορεί να είναι και το Ηρακλής TV στο μπουκέτο της
0: Nova. Αν αγοράσω Nova και κάνω zapping δηλαδή, θα βρω κάποια στιγμή Ηρακλής TV. Μπορεί, το
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Αυτό.
2: Για, αυτό το κομμάτι και εγώ δεν το έχω 100%. Δεν ξέρω αν θα μπαίνει μέσω της συνδρομητικής, είτε της Nova είτε της Κοσμοτέ. Άρα ποιο είναι το νόημα τότε να γίνει το Πάο TV και το Ηρακλής TV?
0: Ότι τα δίνω σε σένα για να τα πουλήσεις εσύ πιο ακριβά σε αυτούς.
2: Δεν μπορεί να τα πουλήσει πιο ακριβά, γιατί ό,τι σου δίνανε, αυτά θα σου δώσουν. Γιατί να σου δώσουν τώρα παραπάνω, επειδή θα είσαι μόνος σου και δεν θα πας μέσω της άλλης εταιρείας.
0: Αναφέρει ένα ρεπορτάζ. Πάντων,
2: το θέμα είναι ότι δημιουργείται χωριστή πλατφόρμα, η οποία θα δημιουργεί περιεχόμενο για Ερακλή και Παναθηναϊκό. Τώρα, αυτό θα είναι μέσω... Πώς ήταν παλιά, άμα θυμάσαι, για μία σεζόν, ο ΠΑΟΚ είχε κάνει το ΠΑΟΚ TV. Και μετέδιδε από εκεί τους αγώνες του.
1: Διαδικτυακά.
0: Έχω κάνει διαδικτυακά.
2: Ναι. Πιθανολογώ, λέω εγώ τώρα, ότι πιο πιθανό μου ακούγεται ένα τέτοιο σενάριο από το να πάμε σε μια διαδικασία να είναι εκεί και να μεταδίδονται. Εκτός και αν γίνονται παράλληλα και παίρνουν και κάποια εξτρά χρήματα πηγαίνοντας σε αυτές τις πλατφόρμες.
1: Επίγεια.
0: Ναι. Ο Μάκης λέει άλλο το ΠΑΟΚ TV και άλλο το ΠΑΟΚ Channel που υπήρχε με Πατατούδη.
1: Όχι, άλλο το
0: ΠΑΟΚ TV. Και το Alpha Digital.
2: Όχι, μιλάμε.
1: Το ΠΑΟΚ TV τώρα, πράγμα.
0: Το ΠΑΟΚ TV είναι τώρα στο, ναι, που το πουλούσε.
1: Εποχή Σαβίδη, ναι.
0: Και,
1: και δεν ξέρω αν οικονομικά βγήκε εκείνη η σεζόν.
2: Εγώ νομίζω δεν βγήκε.
1: Δηλαδή, όχι. Δεν ξέρω αν,
0: γι' αυτό και δεν συνεχίστηκε.
1: Αν οικονομικά, ας πούμε, τελικά.
0: Αφού είμαστε στην Ελλάδα, ρε Δημήτρη, είμαστε στην Ελλάδα, έσπανε ο ένας τον κωδικό του άλλου και μοιράζαν τους κωδικούς και.
1: Οπότε με αυτό το δεδομένο σκέφτομαι εγώ ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά και προετοιμασία αυτό που θα επιχείρησε να κάνει τώρα
2: ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς για αυτά τα οποία μεταφέρεται αυτή τη στιγμή, μου προκάλεσε εντύπωση πώς θα μπει σε ένα τέτοιο εγχείρημα ο Ηρακλής. Και πόσο θελκτικό θα είναι αυτό για να έχει ανταποδοτικότητα. Γιατί ας μην ξεχνάμε, τα δικαιώματα θα είναι για τα εντός έδρας παιχνίδια. Άρα το προϊόν δεν θα το παρακολουθούν αυτοί οι οποίοι, καλώς φέτος στον Ηρακλή υπάρχει μια τάση να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, ήδη έχουν πουλήσει αρκετές χιλιάδες διαρκείες. Άρα απευθύνεσαι στους
0: φιλοξενούμενους. Όταν παίζει Ηρακλής ΠΑΟ και Ηρακλής Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός θα το δει στο Ηρακλής TV το μάτς. Αυτό είναι.
2: 100% ναι, άρα... αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά το
0: Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός θα το δει εκεί. Και τι να κάνουμε, ρε, μα γιατί, συγγνώμη, ήταν δηλαδή στην Νόβα Σκέτη, όπως είναι, ή στην Κοσμοτέ Σκέτη, ποιος θα το βλέπει πάλι. Πάλι λίγοι.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι, και αγοράζω όλο το πακέτο όμως και βλέπω όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα δω το Ηρακλή, δεν θα δω αλλά μπορώ να δω το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
1: Να κάνω μια ερώτηση για να έχουμε και κάτι έτσι οικονομικό. Αν θυμάται κανένας από τους δυο σας που είναι τώρα δύσκολο
0: πόσα
1: αυτό.
0: Πόσα τα λεφτά.
1: Ο Πανσεραϊκός ως νεοφώτιστος όταν 6. Ανέβηκε. 6 εκατομμύρια.
2: 1,4.
0: Τι μόνο.
1: Α, ναι, 1,4. Το 1,4 μου φαίνεται στίχημα. Πιο λογικό. Το τηλεοπτικό λέω εγώ, μόνο το τηλεοπτικό.
2: Ναι, 1,4.
1: Άρα αν θεωρήσουμε τώρα αυθαίρετα, αν θεωρήσουμε αυθαίρετα ότι είναι 1,5 εκατομμύριο το τηλεοπτικό συμβόλαιο της νεοφώτης της ομάδας και δι' του Ηρακλή, πρέπει όλο αυτό το εγχείρημα στο τέλος, δηλαδή του χρόνου το Μάιο, να αποφέρει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο στο γυρεό. Έτσι, για να πούμε ότι πέτυχε.
2: Αν ήταν με αυτό το σκεπτικό θα παρέμενε στις υπάρχουσες πλατφόρμες.
0: Πιο πολλά πήρε.
2: Για να πάει εκεί ο Ηρακλής, ασφαλώς προσδοκά ότι θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από το 1,5.
0: Κοίταξε, 1,4
2: με 1,6 από εκεί δεν κοιμάται.
1: Ναι, τέλος πάντων, αυτό το νούμερο καταλαβαίνω.
0: Αλλιώς διαχειρίζεσαι και σαν μάρκετινγκ το γεγονός ότι λες ότι έχω και κανάλι Ηρακλής TV. Έχω τα μάτς μου εκεί.
2: Ναι, οκ, μετά μπορεί να το
0: χρησιμοποιήσεις
2: και από το μάρκετινγκ γιατί θα έχει και άλλο περιεχόμενο μέσα.
0: Το δουλεύεις αλλιώς. Μπορεί να βάλεις μια εκπομπή μέσα.
1: Ναι, αλλά μπορείς να βάλεις μια εκπομπή, αλλά αυτό είναι διαδικτυακό. Το διαδίκτυο πέφτει, έχουν καθυστερήσεις.
0: Δεν είναι διαδικτυακό, είπαμε. Στην Κοσμοτέ μέσα θα είναι.
1: Πώς θα το πουλήσεις,
0: Ηρακλής TV θα λέγεται.
2: Ας το δούμε πώς θα προχωρήσει. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής μπαίνει σε μια δικιά του διαδικασία για την μετάδοση των εντός έδρας αγώνων. Δεν θα είναι δηλαδή. Ούτε με την Νόβα ούτε με την Κοσμοτέ. Τώρα λεπτομέρειες θα μάθουμε ίσως στις επόμενες μέρες, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να πούμε για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το εγχείρημα.
1: Όντως. Ήδη έχει προκαλέσει έτσι ωραία ερωτήματα για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί.
0: Και πάω TV.
2: Όχι, αυτό είναι καλό και δημοσιογραφικά, άμα το δούμε. Δημιουργούνται και εξτρά θέσεις εργασίας, δημιουργούνται εξειδικευμένο περιεχόμενο για κάθε ομάδα, περισσότερο υλικό για κάθε ομάδα. Και όταν έχεις και κάποιους χορηγούς, δηλαδή για παράδειγμα ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή 4-5 βασικούς χορηγούς στην
0: Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι καλύτερο.
2: Ναι, μπορεί να τους πεις κιόλας, παιδιά, πέρα από αυτά που σας παρέχω.
0: Έχω και ένα κανάλι, βέβαια, θα σας δείχνω
2: και στο κανάλι μέσα τηλεδιαφημιστικού χρόνου.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έφυγε από την per capita, στην οποία, η οποία αγόραζε τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Έτσι,
0: ναι.
1: Και μετά τα μεταπουλούσε σε Κοσμοτέ Νόβα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε.
0: Και το κάνει μόνος του.
1: Ναι. Γιατί θεωρεί ότι η διαφορά στα χρήματα που πήρε σε σχέση με τον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
2: 6 εκατομμύρια λιγότερα.
1: 6 εκατομμύρια λιγότερα πήρε
0: διαπλάνηση. Λέγομαι Πανάθα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο άλλος είναι πρωταθλητής και είναι Champions League.
1: Εγώ σου λέω το λόγο. Τώρα ο καθένας μπορεί αυτό
0: λοιπόν
1: να το συζητεί
2: Πώς θα διαχειριστεί αυτή η ιστορία, αν θα είναι μόνο.
0: Εμείς θέλουμε καλές ομάδες και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
2: Μα και αυτό είναι υπέρθυνο μάλλον, γιατί αν πάει καλά αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα, αυτόματα αύριο μεθαύριο θα έρθει και ο Πανσεραϊκός, ο Πανατολικός, θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, θα αυξηθούν τα τελεπτικά δικαιώματα, θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, γιατί ας μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια, υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό πήγανε και σε κοινό πακέτο πλέον οι δύο πλατφόρμες. Δηλαδή αγοράζοντας τη συνδρομή στη μία έβλεπε τα παιχνίδια και από τις δύο τις πλατφόρμες, είτε την Κοσμοτέ είτε από την Νόβα. Γιατί δεν είχαν να δώσουν παραπάνω χρήματα για να παίρνουν δηλαδή από τις 3-4 ομάδες που ήθελαν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Με τις υπόλοιπες είχαν θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν μπαίνασε, είδες ότι Πασεραϊκός για παράδειγμα μπαίνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Πώς θα βγει όταν ο άλλος παίρνει 15-16.
1: Κανένα όνομα στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή δεν έχουμε
0: Insigne,
1: ακόμα.
0: Insigne είπαμε.
1: Εκτός από τον Insigne, εννοώ κλεισμένο όνομα.
2: Κλεισμένο όνομα είναι μόνο
0: ο Αθανασιάδης.
1: Μόνο ο Θανασιάδες.
0: Ο τερματοφύλακας του Άρη.
1: Άρα μέχρι στιγμής ο μπασκετικός Ηρακλής έχει κάνει τον μπαμ με τον Μέλβιν. Ο ποδοσφαιρικός έχει ακόμα μέλλον μπροστά του.
2: Όχι, γιατί νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο η έκταση. Όταν μπαίνει στον MVP της περσινής σεζόν του συμπολίτη Άρη και το καλύτερο τερματοφύλακα ίσως. Άντε, δεύτερο
0: τρίτο. Δεν πουλάει ρε Μάκη θέση του τερματοφύλακα. Δεν πουλάει.
2: Ποιο δεν πουλάει.
0: Δεν πουλάει θέση του τερματοφύλακα.
2: Δεν πουλάει θέση του τερματοφύλακα.
0: Δεν το βάζουμε σε ζυγαριά τώρα. Εντάξει, είναι σημαντική μεταγραφή, εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Καλά, εντάξει, τώρα χαριτολογώντας το μεταφέρουμε αυτό.
0: Δεν πουλάει η θέση του τερματοφύλακα. Τέλος. Άμα έπαιρνε το μωρόν,
2: Οκ, okay, αλλά αυτοί που ξέρουν ποδόσφαιρο ξέρουν ότι καλύτερα για μένα να έχω ένα καλό τερματοφύλακα παρά να έχω έναν μέτριο ή έστω καλό επιθετικό. Ο καλός τερματοφύλακας μπορεί να σου χαρίσει βαθμούς. Αρκετούς.
0: Και ο επιθετικός αν βάλει δύο γκολάκια.
2: Μακάρι να τα βάζει, αλλά συνήθως αυτή είναι με τις μέρες τους.
0: Ενώ ο τερματοφύλακας ό,τι πάει μέσα γράφει κάθε Κυριακή.
2: Όταν έχω καλό τερματοφύλακα.
0: 4-6. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάκη.
2: Ο Θανασιάδης φέτος έδωσε
0: πολύ καλό. Ήταν καλός.
1: Ήταν όντως από τους MVP του.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη Ιωαννίδη.
1: Να είσαι καλά.
2: Αυτά, καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Καλά. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα και εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ποιο
1: και σε περίπτωση που γίνει αυτό το τηλεοπτικό. Να φροντίσουν μόνο να πιάνει το διαδίκτυο, παιδιά. Δηλαδή, μην έχω πάλι στο σπίτι τον μπαμπά μου. Ο παλιά με τον
0: πάχτη πήγα για βραέλα.
1: Έπεσε. Και πού θα δούμε και να του λέω πάτα F5, κάνε ανανέωση. Και όχι δεν μπαίνει. Και όχι κόλλησε. Όχι έκανε. Όχι τέτοια πράγματα. Μην σας παρακαλούμε πολύ. Σώστε μας.
0: Γι' αυτό πρέπει να τα πάρει όλα η ΕΡΤ να τελειώνουμε.
1: Άναγια σου.
0: Ναι. Και το ποδόσφαιρο να πάρει, να τελειώνουμε. Όπως θα πάρει τώρα τη Β' Εθνική και τα λοιπά, αν την πάρει.
1: Αλλά να το πάρει.
0: Να τελειώνουμε.
1: Με μη προκλητικούς όρους όμως.
0: Όχι, δεν δουλεύει η κεραία μου. Όχι, δεν αυτό το τέτοιο μου. Έλα λίγο το YouTube εδώ, δεν ξέρω ίντερνετ. Θα μου πεις τώρα, σε αυτό κολλάς. Εδώ τους ζητάνε τους ανθρώπους να πάνε στην τράπεζα, δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα. Τελειώσαμε με τις τράπεζες. Οι 65 και πάνω 70, με τις τράπεζες τέλος. Και άντε πες η μάνα μου έχει το γιο. Και ο γιος πότε θα, ας πούμε, κλείσει ραντεβού με την Εθνική, όχι δεν μπορώ, όχι πιστοποίηση της ταυτότητάς σας, έχετε καινούργια ταυτότητα, όχι πρέπει να κλείσετε ραντεβού, για να κλείσετε ραντεβού.
1: Φαντάσου όλο αυτό για να δεις Ηρακλή το βράδυ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή, και να έχουν πάρει και τον Insigne.
0: Κοινωνικό σχόλιο θα κάνω όμως, για να μην νομίζουν ότι μόνο ξεφωνίζουμε. Βλάβη στο χωριό, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περήφανη βραχιά Θεσσαλονίκης, λόγω του μπουρουνιού, θυμάσαι μέσα στη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάτι μπουρίνια, κάτι ανεμοστρόβιλους, πάνε οι κολόνες κτλ. Τηλέφωνο στο ΔΔΕ, φυσικά ο γιος. Γιατί. Ναι,
1: γιατί
0: η μητέρα που να μπορέσει κτλ.
1: Ο γιος.
0: Να περιμένει την αναμονή, πατήστε το ένα κτλ. Και αυτά, άλλο πάλι και αυτό. Λοιπόν. Και όντως προς τιμήν τους, δεύτερη φορά ο ΔΔΕ, γιατί και τον προηγούμενο μήνα είχαμε βλάβει, σε μισή ώρα πήγανε. Φοβερό.
1: Έλα ρε.
0: Και το φτιάξανε, ναι. Φορτηγά εκεί, λέει, ήρθανε γερανοί, τέτοια αυτά, χαμός. Από τη Σύνδο έχει κλιμάκιο. Μπράβο στο ΔΔΕ.
1: Όχι ρε, μπράβο στο γιο θα πούμε. Ρε.
0: Καλά, ο γιος κρατάει 4 σπίτια αυτή τη στιγμή. Άστο.
1: Έλα, και στον Ηρακλή ο γιος. Κοιτάξτε πόσο εύκολο.
0: R3 κόσμο στο σπορ και εμείς εδώ 3-5-2 μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στη Μέση Ανατολή, η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Φωτιά το πρωί σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Ετοράχη στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Φωτιά στο Λουτράκι, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Επόμενη ενημέρωση στις 5.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 συνεχίζουμε, πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Πήγε και όλες παρά 25.
1: Και
0: πάλι
1: καλά.
0: Δεν είπαμε τα πιο σημαντικά, ρε φίλε.
1: Τι τα κρατάς δηλαδή, τα σημαντικά? Για κάτι σκουμάντο.
0: Γιατί πρέπει η εκπομπή να έχει
1: μέχρι το
0: διάρκεια
1: τέλος.
0: Μέχρι το τέλος, να κρατάς τον ακροατή.
1: Πώς λέγεται αυτό, υπάρχει.
0: Είναι μυστικό αυτό, βέβαια, μας το μάθανε στη σχολή.
1: Ναι, να δίνεις τυράκι, τυράκι το λέγανε παλιά.
0: Στο τέλος να λες τα καλά για να ακούνε όλη την εκπομπή και στο τέλος να λες την είδηση που θα μας πει τώρα ο Τάσος Πακλατζής για το ποδόσφαιρο του Άρη. Καλησπέρα κύριε Πακλατζή.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Κανα παίκτη πήραμε, τι θα γίνει?
2: Αν περιμένετε η ειδήση για το ποδοσφαιρικό Άρη, θα περιμένετε.
1: Πόσο
0: σίγουρα κάτι συμβαίνει, πόσο... σίγουρα κάτι συμβαίνει.
2: Δεν υπάρχει κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε παιδιά,
0: ναι.
2: Συνήθως αυτή την εποχή και τις χρονιές μάλιστα που ο Άρης είχε και ευρωπαϊκό εισιτήριο,
0: μάλιστα.
2: Μιλούσαμε καθημερινά για ποδοσφαιριστές, μιλούσαμε καθημερινά για περιπτώσεις ξένων που ο Άρης βολιδοσκοπεί και κάποιων παικτών που ήταν πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Διάφορα σενάρια τα οποία προερχόταν και από ξένα δημοσιεύματα, γιατί μην το ξεχνάμε αυτό, ότι αρκετές ειδήσεις για τις μεταγραφές έρχονται και από το διεθνή χώρο.
0: Ναι.
2: Όταν ο Άρης ενδιαφέρεται, παράδειγμα, για έναν ποδοσφαιριστή παίζει στη Σαραγώσα, τυχαία η ομάδα, αυτό μπορεί να προκύψει από ένα τοπικό.
0: Ναι, ο Ισπανός θα το μάθει πιο εύκολα, πιο γρήγορα.
2: Το μαθαίνει, το γράφει.
0: Λογικό κάποιες,
2: με ένα κουκλάρισμα μπορείς να το βρεις.
0: Σωστά.
2: Αυτή την εποχή δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς από την άποψη ότι δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Κάτι προχωρημένο να πούμε.
2: Και εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε πράγματα, γιατί αφενός ο Άρης θα πρέπει να κάνει μια γενναία αλλαγή στο ρόστερ του, και όταν λέω γενναία εννοώ όχι απαραίτητα με βάση τον οικονομικό παράγοντα, γενναία από την άποψη της σωστής επιλογής. Ο Άρης τι πλήρωσε πέρυσι? Πλήρωσε τις λανθασμένες επιλογές, τις πολλές μεταγραφές.
0: Πολλές.
2: Γιατί έγιναν 22.
0: Ναι, τώρα κάθε σεζόν τώρα όλη η ομάδα καινούργια.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
2: Το ότι του έφυγαν παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα, βλέπετε Νταρίντα, που έκανε φέτος όργια σε εισαγωγικά με την ομάδα του στην Τσεχία και πάει και στο Μουντιάλ. Έφυγε ο Κουέστα, θα μπορούσε να κρατήσει το Σιφουέντες, δηλαδή μια ραχοκουκαλιά παικτών θα μπορούσε να την έχει κρατήσει και
0: βέβαια,
2: να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Κορμό,
2: ακόμα και τον Ζαμόρα που τον έδωσε δανεικό,
0: ένα κορμό.
2: Να τον έχει κρατήσει. Για παράδειγμα φέτος, είχε το πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή του στο χώρο του κέντρου, που είναι ένας νευραλγικός χώρος και μια ομάδα σου λέει πες μου τα χάψουν να σου πω τι ομάδα έχεις. Μίλαμε για τον Μόντσου. Ο Μόντσου έφυγε δανεικό στη μέση της χρονιάς με τους πολλούς τραυματισμούς. Ο προπονητής είχε πονοκέφαλο κάθε μέρα. Ποιος θα χρησιμοποιήσει στον άξονα ανασταλτικά. Έτσι, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Άλλα παραδείγματα, η ομάδα χτίστηκε γρήγορα με παίκτες οι οποίοι ήταν ανέτοιμοι με αποτέλεσμα να βγει έξω από την Ευρώπη πολύ νωρίς από μια ασήμαντη πρωτάρα ομάδα όπως η Αράζ πέρυσι τέτοια εποχή τον Ιούλιο στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν έστρωσε, γιατί καμιά φορά λέμε ότι είναι κύκλος όλα, η ομάδα στρώνει, ναι, επανέρχονται ποδοσφαιριστές, μπαίνουν σε μια καθημερινότητα κτλ. Ο Άρης δεν κατάφερε να το κάνει αυτό. Αυτό δημιουργήσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα, με μια κυλιόμενη, να το πω έτσι, προβληματική παρουσία, με αποτέλεσμα ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει έρθει στην ομάδα και στο τέλος λίγο να συμμαζεύει τα πράγματα, ακόμα και πριν την έναρξη των play-off, ο Άρης έδειξε ότι αλλάζει κάτι, άφησε επέκταση έξω, χρησιμοποίησε κάποιους άλλους,
0: ναι.
2: Είχε την τύχη να επιστρέψουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και να έχει επιλογές, αλλά τώρα πάμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο που ο Άρης για πολλούς λόγους θα πρέπει να κλείσει κάποια συμβόλαια, ενεργά συμβόλαια, με τον ΑΒ τρόπο,
0: mm-hmm.
2: δεν είναι μέσα στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου, και να βρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν αυτό το ποδοσφαιρικό ανάστημα και εκτόπισμα, ώστε να μπορέσουν να δώσουν ποιότητα στην ομάδα. Μην ξεχνάμε που ήταν ο Άρης πριν από 3-4 χρόνια, τι χάφη είχε, επιθετικούς, τι άμυνα είχε, και πώς τα πράγματα έρχονται αυτή τη στιγμή να μας δείξουν ότι ο Άρης χρειάζεται, έχει πολλά κενά και θα χρειαστεί ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα να γίνει ανταγωνιστική. Γιατί και το πρωτάθλημα, όπως βλέπουμε, αρχίζει και δυναμώνει περισσότερο. Βλέπουμε τον Όφη με 7 και 8 παίκτες Έλληνες στη βασική εντεκάδα.
0: Πήρε κύπελο.
2: Να παίρνει το κύπελο.
0: Ναι.
2: Ο Άρης θα έχει ανταγωνιστές. Τα μπάτζετ των ομάδων που είναι πάνω από αυτόν στην πεντάδα αρχίζουν και ανεβαίνουν και ο Άρης θα πρέπει να ακολουθήσει. Δεν μπορεί να μείνει στάσιμος, έτσι. Και πάμε στο διατάφτα, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε, να το βάλουμε ως βάση συζήτησης και να υπερθεματίσουμε από αυτού,
0: ναι.
2: Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια παγωμάρα, έτσι λαϊκά να το πούμε, από τον κόσμο της ομάδας, και αυτό σε αντιδιαστολή πάντα με τον μπασκετικό Άρη, όπου τα πράγματα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή εκεί έχουμε μια παλιγένεση και μια έξαρση και των μεταγραφικών κινήσεων, των ειδήσεων, το τι θέλει να κάνει μια διοίκηση, η έλευση Σπανούλη, ο Πίχης ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, υπάρχει αναστάτωση στον κόσμο της ομάδας που θέλει την επιστροφή στην πάλε ποτέ κρατεά εποχή.
0: Σπανούλαρος.
2: Δεκαετία 80-90, και καταλαβαίνουμε το κοντράστ στον μπασκετικό σε σύγκριση με το ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Ναι.
2: Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα.
0: Βέβαια.
2: Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πούμε οτιδήποτε
0: ισχύει,
2: για το Άρα. Εδώ θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις, θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεγμένες κινήσεις, θα πρέπει να γίνουν άμεσα, ακόμα και άμεσα να μην γίνουν, γιατί το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη θα γίνει η πρώτη συνάντηση, θα πάνε στην Πτολεμαΐδα για ένα πρώτο κομμάτι προετοιμασίας.
0: Μάλιστα.
2: Τα μέσα Ιούλη θα φύγει η ομάδα, θα πάει στην Πρέσια. Ο Γρηγορίου είπε: θέλω τα 3/4 των παικτών μαζί μου, και πολύ σωστά το είπε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η λογική. Αλλά με τις κινήσεις που γίνονται και με το ρυθμό που δεν γίνονται, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μακρινό σενάριο, Άρης, να έχει τα 3/4 των παικτών.
0: Αισιόδοξος ο κύριος Γρηγορίου.
2: Όχι, δεν είναι αισιοδοξία αυτό το πράγμα.
0: Είναι λογική.
2: Είναι ένα θέλω για έναν προπονητή. Γιατί και οι προπονητές έχουν τα δικά τους βάσανα και τα άγχη τους και σαφώς παίζουν και την ιστεροφημία τους. Έτσι. Όταν πας στην προετοιμασία, αυτό έγινε και πέρσι.
0: Ναι.
2: Να κάνω μια παρένθεση πολύ σύντομη, αν έχετε χρόνο. Πήγε να παίξει ένα παιχνίδι, το πρώτο επίσημο, με παίκτες οι οποίοι είχαν έρθει λίγα 24 ώρα νωρίτερα, ταξίδεψαν μία μέρα ολόκληρη για να κάνουν ένα χαλάρωμα στο γήπεδο, εντελώς ανέτοιμοι σε κακή φυσική κατάσταση,
0: αυτό τώρα
2: να
0: όμως
2: την επόμενη μέρα.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι για την ομάδα, παιδί μου, την εκθέτει, είναι άσχημο.
2: Είναι άσχημο. Η περσινή ομάδα γι' αυτό έβγαλε με την πίεση που μετά ασκήθηκε στους ποδοσφαιριστές.

0: Το γεγονός ότι υπάρχει μνημεία αυτή τη στιγμή, ότι θα τρέξουν οι εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες με τέτοιο τρόπο, ώστε η ομάδα που θα στηθεί θα είναι ανταγωνιστική. Έτσι. Τώρα, για οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με μια επικείμενη αγοραπολισία και τα λοιπά, δεν το αποκλείουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γιατί υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, ενδεχομένως να γίνονται και κινήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν προς τα έξω. Θα δούμε και εκεί τι θα προκύψει. Δεν λέμε ότι ναι, θα γίνει αυτό, ή ότι υπάρχουν δύο-τρεις στη σειρά και χτυπάνε την πόρτα για να κάνουν την πρότασή τους. Αλλά με βάση όλη την περιγύρουσα ατμόσφαιρα και με βάση τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει και η συγκεκριμένη data της Deloitte που έχει κάνει τον έλεγχο στα διοικητικά, διοικητικο-οικονομικά πράγματα της ΠΑΕΡΑΡΙΣ. Όποιος θέλει και έχει τα εχέγγυα να ανοίξει τα data και να δει αν τον συμφέρει μια τέτοια αγορά,
1: ναι.
0: Μπορεί να το πράξει, έτσι, έχοντας τα εχέγγυα. Δεν μπορώ να πάω εγώ και να πω, παιδιά, ανοίξτε, θέλω να δω τους ισολογισμούς του Άρη και πόσο είναι το τίμημα για να τον αγοράσω. Θα πρέπει να έχεις κάποια εχέγγυα, να παρουσιάσεις κάποια δεδομένα ως υποψήφιος αγοραστής. Άρα και αυτό το αφήνουμε ανοιχτό το θέμα. Υπάρχουν δύο σφαίρες. Μία σφαίρα αφορά αυτό που συζητάμε τώρα και άλλη σφαίρα, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί η διοίκηση δεν έχει αλλάξει, η διοίκηση υπάρχει, με αυτή τη διοίκηση ο Άρης θα πάει, εκτός αν έχουμε μια θεαματική αλλαγή. Θα πρέπει άμεσα να κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση,
1: μάλιστα,
0: ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστώ και
1: να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά, για την ενημέρωση. Άρα περιμένουμε εξελίξεις και στον Άρη. Ευχαριστούμε τον Τάσο Πακλατζή. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε γρήγορα, γιατί ο χρόνος περνάει, κύριε Δημήτρη, και πάλι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και ακόμη πάει η εκπομπή. Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον καλό φίλο και συνάδελφο, στον Νίκο τον Καραγιώργη, να μας πει λίγο και για το υπόλοιπο μπάσκετ εν συντομία. Και μετά έχουμε και βόλεϊ στο μενού.

0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε με τον Κώστα Χαλβατσιώτη για την είδηση που μετέφερε, την πληροφορία τέλος πάντων για τον Μάριο Χεζόνη. Να δούμε τι γίνεται και στον Άρη όμως, ο οποίος είναι πολύ δυναμικά και αυτός σε υψηλό επίπεδο οι κινήσεις του. Και για τον Ηρακλή, να δούμε αν έχουμε κάποιο νέο. Νίκος Καραγιώργης θα μας μεταφέρει τα νέα. Νίκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, έχουμε όλο ανακοινώσεις και τα λοιπά, πληροφορίες. Φτάσαμε στο σημείο να πάρουμε το Χεζόνια και το Mike James.
1: Άκη, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι θα μήλωσε κάπως τον Μπίκη Καέ Άρης, μια διαρροή την οποία έδωσε εχθές, ότι δηλαδή θα πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την θυμολογία, παραφυλλογία.
0: Εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο, ναι.
1: Όχι, δεν έχει άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης φέτος έχει κάνει και θα κάνει και στη συνέχεια οικονομικές υπερβάσεις. Ναι. Θα ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα που νομίζω ότι πριν από περάσει δεκαετίες που ο Άρης μπορούσε να δαπανά τέτοια ποσά. Δηλαδή από εποχή αυτοκρατορίας Γκάλη, Γιαννάκη, Γκάτενης και λοιπόν νομίζω ότι να ξοδέψει τόσο πολλά λεφτά ο Άρης για να δημιουργεί μια ομάδα. Πάζοντας πρέν και διαψεύδοντας ότι ο Άρης θα μπορούσε να κυνηγήσει να πετύχει συμφωνίες με παίκτες όπως είναι ο Kevin Panther και ο Mike James, οι οποίοι βέβαια και πολύ ψηλά αμοιβόμενοι είναι. Πληρώνονται αδρά από τις ομάδες που αγωνίζονται όλα αυτά τα χρόνια και δεν αποτελούν τη μεταγραφή στόχους του Άρη. Πάντως, ο Άρης ήδη έχει καταθέσει, πρέπει να πούμε, Κώστα, προτάσεις πολύ σημαντικές. Προτάσεις οι οποίες φτάνουν ακόμα και τα 2 εκατομμύρια ευρώ για παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Και βέβαια αυτή θα συμβεί και στην συνέχεια και δεν πρέπει να προκαλέσει έκπληξη αν καταφέρει τελικά να έρθει σε συμφωνία με παίκτες οι οποίοι αμείβονται και περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Η ουσία είναι ότι βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.
0: Έχει ανεβεί πολύ ο πύχης πάντως, Νίκο. Δηλαδή τώρα πολύ, εκεί που πολύ, λέγαμε 3, 4, 5 εκατομμύρια και πάλι μπράβο και αυτά, τώρα πήγαμε 10 και James.
1: Εγώ νομίζω θα τα ξεπεράσουμε, Κώστα. Πιο πολύ θα πλησιάσουμε τα 15 παρά θα μείνουμε τα 10. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής και αυτό το λένε και όσοι συνεργάζονται.

0: ήταν μαζί του και στο Περιστέρι αυτή την διετία, διότι αυτός δημιούργησε και τις δύο χρονιές στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε στην ομάδα μέσα στη χρονιά όπως έγινε στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο, που βρήκε ουσιαστικά μια έτοιμη ομάδα με πολύ λίγες πινελιές δικές του και προσθήκες επί λοιπόν των ημερών. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά πέφτει με τα μούτρα και θέλει φυσικά να πετύχει το καλύτερο για την ομάδα τώρα και για αυτόν κατ' επέκταση. Είναι παίκτης ο οποίος γενικά του αρέσει αυτό το σπορ, του αρέσει αυτό το καλοκαιρινό σπορ. Του να εξετάζω παίκτες, να μιλάω με ατζέντιδες, να μιλάω με τους ίδιους τους παίκτες για να τους πείσω να έρθουν στην ομάδα μου και να τους αναλύσω και το project και ό,τι έχω στο μυαλό μου. Γι' αυτό και ο Σουάρης έχει ήδη κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά δραστήρια και μεθοδικά, κλείνοντας συμφωνίες. Φαντάζομαι έχει στείλει με τον Αμερικανό τον Λιντέλ, με τον Μοφόκα, με τον Δημητρίγεννη, τον Βασίλη Καραλαμπόπουλο, παίκτες όλοι αυτοί οι οποίοι κάποια στιγμή θα περάσει ο Άρης και στο επόμενο στάδιο που είναι οι ανακοινώσεις. Νομίζω ότι είναι. Και για το Κεμπίντς, παίκτες βέβαια οι οποίοι έχουν υποχρεώσει με τις ομάδες
1: τους,
0: δεν μπορούν να ανακοινωθούν, θα πρέπει να τελειώσουν τις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους και μετά.
1: Σωστό. Έχουμε μήπως κάτι για Ηρακλή που να μπορούμε
0: Ο Ηρακλής έχει κάνει ήδη 4 κινήσεις, 2 παίκτες Έλληνος, ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή τον Τάσο Κουκ και τον Γιώργο Αρνόπουρο.
1: Ναι.
0: Και επίσης 2 ξένους, τον Τζέικοπ Χάτσον και τον Κλίνελαντ Μέλβιν.
1: Πολύ καλή μεταγραφή
0: αυτή. Αν και ο Ηρακλής μπήκε πολύ γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι, αυτή κοστά είναι μια εποχή όπου συνήθως ψωνίζουν αυτοί που έχουν τα πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Τα ποσά, πηγενικά και οι απαιτήσεις των Ελλήνων παικτών πλέον
1: έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ναι.
0: Μαζί δηλαδή με τον πληθωρισμό του και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και σε όλα τα υπόλοιπα, έχουν ανέβει και οι τιμές και των Ελλήνων παικτών. Παρότι το χρόνο όπως θέλει θα είναι λιγότεροι στη δεκάδα, 5, αφού θα έχουμε λογικά 7 ξένους, αυτό δεν έχει μειώσει τις τιμές. Αντίθετα, τις έχει ανεβάσει ακόμα περισσότερο.
1: Όντως.
0: Αυτό περιμένουν στο Ηρακλή είναι μέσα στο μήνα αυτό να μάθουν, διότι θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα και τον χάρτη του FIBA Europe Cup, εκεί όπου θέλω να βρεθεί στους ομίλους της διοργάνωσης. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα βέβαια είναι σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια διαρκείας που πάντοτε αποτελούν για όλες τις ομάδες ένα πάρα πολύ σημαντικό έσοδο. Υπάρχει ικανοποίηση για τη μέχρι τώρα ζήτηση και η λογική λέει ότι θα δούμε και πάλι μια εξέλιξη πόλη σαν την περσινή. Δηλαδή ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός εισιτηρίων θα φύγει, θα μπει ένα πλαφόν, ένα όριο και στη συνέχεια θα υπάρχουν τα εισιτήρια πόρτας που λέμε, δηλαδή τα μεμονωμένα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Ηρακλή. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, αυτή είναι μια διαφορά και στην Ευρώπη, και μέσα στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται ποιοι αγώνες θα δώσει ο Ηρακλής. Λογικά σε πιο υψηλό επίπεδο διοργάνωση από ό,τι ήταν πέρυσι.
1: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
0: Η NBL.
1: Σωστά. Ωραία. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την μπασκετική ενημέρωση.
0: Συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, είδες Δημήτρη ότι και στο μπάσκετ έχουμε κοσμογονία. Έτσι, και μάλιστα δεν μιλάμε για απλές μεταγραφές. Τώρα, δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Χεζόνια, είναι υπερατομική βόμβα. Βόμβα που λέει και ένας φίλος μου.
1: Μπορεί να τον πάρει σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του
0: και
1: στην
0: Ευρωλίγκα. Και να μην τον πάρει αυτό που είπαμε με τον Κώστα τον Χαλβατσιώτη. Και μόνο ότι γίνεται η κίνηση, έτσι, δείχνει και το στίγμα του τι θέλουν να κάνουν και οι διοικούντες. Τι θέλουν να κάνουν ο Μιστακίδης. Mm-hmm. Και ο Άρης που διαψεύδει βέβαια για τον Τζέιμς, αλλά και μόνο ότι φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή οι παίκτες αυτοί που έχει ήδη πάρει, ο Μοκόκα κτλ., είναι όντως high class players. Είναι παίκτες top level, υψηλό επίπεδο. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε και να ακούσουμε τι έγινε σε, κάτι, σε μια άλλη διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Grand Slam Beach Volley στη Θεσσαλονίκη Σάββατο και Κυριακή. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής ήταν εκεί. Θα μας μεταφέρει το τρίτο ημίχρονο.
1: Στο διάλειμμα τώρα, του δώσανε διήμερο ρεπό, γιατί ξέρεις, έχει αναλάβει τα νησιά Φαρόε να προπονεί ο Θόδωρος. Δεν ξέρω αν έχεις δει και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα.
0: Είναι ειδικός και εκεί. Κύριε Χατζηπαντελή, γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Ναι, για την ώρα παίζω τένις. Μετά θα πάω στα νησιά Φερόες να γίνω προπονητής.
1: Ναι, αλλά έχεις υπογράψει συμβόλαιο, να σου θυμίσω εγώ, και έχει πάρει και το Μουντιάλ κιόλας, ναι.
2: Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου πολύ σοβαρά.
0: Τι φωτογραφία λοιπόν είναι αυτή, AI, Ανακάλυψε το AI ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
2: Ναι. Όχι, ο Δημήτρης το ανακάλυψε και με έφτιαξε καμιά δεκαριά φωτογραφίες.
0: Α, ωραία αυτή.
2: Είπα να βάλω μία του τένις, να μην πάνε
1: εδώ είναι
0: το Μουντιάλ, ωραία.
1: Στο πρώτο μάτσο.
0: Το Μουντιάλ δίνει ανταπόκριση στο Μεξικό.
1: Ναι,
2: έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το ξεκίνησα πριν ξεκινήσει αυτό.
0: Άμπρα, εσύ ξεκίνησες πρώτα πριν το Μουντιάλ. Είσαι μπροστά και από το Μουντιάλ.
2: Α, μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: έτσι,
0: τι έγινε τώρα στο beach volley, γιατί δεν έχουμε και χρόνο πολύ.
2: Φέτος το μετέδωσα, του χρόνου όμως θα αγωνιστώ εκεί στον αγώνα των celebrities που γίνεται πάντα πριν από τους τελικούς. Φέτος ήταν η Βίκη Χατζηβασιλείου.
0: Και αυτό με το τένις είναι πολύ καλή τώρα. Συγγνώμη που διακόπτω και τον ηρμό σου. Αυτή με το τένις που έκανε ο Δημήτρης είναι ακόμη πιο καλή. Αυτή την ανέβασε, αυτή την είδα.
1: Την είδες?
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Αυτή με το τένις ήταν πολύ καλή. Ναι. Λοιπόν,
2: είπες
0: για το celebrity. Για το celebrity games είπες.
2: Λέω, έπαιξε φέτος και στο celebrity, γίνεται πάντα ένας αγώνας πριν, και έπαιξε η Βίκη Χατζηβασιλείου, του χρόνου θα παίξω εγώ.
0: Καλά, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι βολεμπολίστρα, παίζει χρόνια ήταν.
2: Και εγώ πρώην.
0: Και εσύ, ναι.
2: Θα κάνω προπονήσεις, έτοιμος θα είμαι. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίοι αγώνες και ουσιαστικά κέρδισαν δύο ζευγάρια τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους, νέα παιδιά, και τα τέσσερα, και στα αγόρια και στα κορίτσια.
0: Καλό αυτό.
2: Το πρώτο Grand Slam το οποίο γίνεται, θα ακολουθήσουν άλλα τρία. Το δεύτερο είναι στη Μίο, το τρίτο είναι στο Μαραθώνα και το τέταρτο στο Σύνταγμα, εκεί που θα γίνουν και οι τελικοί. Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα Grand Slam που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Υπάρχουν και τα Open τα οποία γίνονται σε άλλες παραλίες και εκεί μαζεύουν βαθμούς οι αθλητές.
0: Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι στις γυναίκες κέρδισαν η Ελένη Αλεξόγλου, μόλις 16 ετών, την είχαμε κάνει και συνέντευξη στον κόσμο των σπορ μαζί με τη Μυρτό Πασχαλάκη που είναι 18, πέρσι έφτασαν στον τελικό, δεν το κέρδισαν, φέτος έφτασαν και το κέρδισαν. Πέρσι το πήραν η Σιρήνινα με τη Ζαφυρίου, νίκησαν την Αλεξόγλου και την Πασχαλάκη που τότε ήταν 15 και 17 ετών. Λοιπόν, 16 και 18, δύο κορίτσια τα οποία θα μας απασχολήσουν την επόμενη δεκαετία, γιατί θα αποτελέσουν ένα ζευγάρι το οποίο θα κάνει πολλές επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σας πω ότι πέρσι το Σεπτέμβριο κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley K18 στην Ιταλία. Και είναι ένα ζευγάρι, επαναλαμβάνω, το οποίο κέρδισε την Πέρσα Σακελαρίδη και την Διονυσία Μάτιου με 2-1 σετ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Στους άνδρες κέρδισαν ο Δημήτρης Χατζηνικολάου και ο Σταύρος Ντάλλας, πρωταθλητές Ελλάδας και το 2023 και το 2025, μέλη του Εθνικού Σχεδιασμού του Beach Volley, και κέρδισαν τους Παναγιώτη Ιωαννίδη και Θοδωρή Παπαδημητρίου, που σίγουρα είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά. Τα δύο παιδιά αυτά, ο Ντάλλας και ο Χατζηνικολάου, επίσης είναι ένα ζευγάρι το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ ωραίοι αγώνες, βοήθησε και ο καιρός. Να θυμίσω ότι και πέρσι και πρόπερσι έβρεχε όλες τις μέρες που γινόταν και τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, μόνο την Κυριακή δεν έβρεξε.
0: Καλό αυτό.
2: Ευτυχώς. Και να σας πω επίσης ότι είναι και το τελευταίο Grand Slam που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. 8 συνολικά, για τα 8 και στα 8 ήμουν εκεί. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι το τελευταίο, γιατί θα γίνει η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους και πλέον δεν θα μπορεί να δεχθεί άμμο, δηλαδή να υπάρχει ο χώρος για να γίνουν αυτά τα γήπεδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή, για την ενημέρωση. Άμεση και κυριολεκτική. Και
2: καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Θόδωρε.
0: Να είσαι καλά. Θόδωρος Χατζηπαντελής, τον ευχαριστούμε.
1: Και αύριο ο Θόδωρος Χατζηπαντελής εδώ θα
0: και αύριο ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα κάτσει στη θέση μας. Εμείς θα πούμε και πάλι την Παρασκευή. Ναι, αλλά εσείς θα τα πείτε και πάλι βεβαίως κάθε μέρα από τις 3 μέχρι τις 5. 3-5-2, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας.
1: Γεια και χαρά σε όλους.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Υπεραχώρα της Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 17 οχήματα και 6 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερο. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής της Υπεραχώρα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύλου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η ανάπτυξη στο 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους σε ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στο θύλακα. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 βοφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις,
7: απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τα πιο ωραία τραγούδια, όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικότερα του Chris Rea με αυτή την υπέροχη φωνή. Looking for the summer, δεν το ψάχνουμε, διότι εδώ είναι, ήρθε με ορμή. Και όλους όσους σας συναντάω, μου λέτε ότι μας ήρθε φέτος το καλοκαιράκι 2026 ξαφνικά. Ο μέχρι τώρα απολογισμός μου πάντως είναι 2 μπάνια στη θάλασσα και 2 παγωτά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στον 102 της R3, εδώ που είναι ωραία. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Η αλήθεια ήταν ότι ήταν έντονο, με σεισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Μία υπενθύμηση βέβαια ότι πρέπει πάντα ο κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος. Το θέμα είναι αν είναι ο ΑΕΟ και το γεγονός ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Να ευχηθούμε μία καλή εβδομάδα, σύσσωμος εδώ 102, με υγεία και ευχάριστες ειδήσεις. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, οποία η έκπληξη, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και ιδιαίτερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Σήμερα 8 Ιουνίου έχει την τιμητική της. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και σαν σήμερα το 1949 αξίζει να σημειώσω ότι ο Βρετανός συγγραφέας ο George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα το 1984. Σκέψου δηλαδή το 49 πόσο μπροστά ήταν ο George Orwell. Γιατί περισσότεροι φαντάζομαι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο και αν δεν το έχετε διαβάσει, βλέπε Big Brother και τα σχετικά, μεγάλο αδελφό δηλαδή, σας προτείνω να το διαβάσετε. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις εικόνες σας, για τις παραγγελίες σας, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να μοιραστείτε μαζί μας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω και πάλι το φίλο μου το Σταύρο, πάλι να του ευχηθώ τα καλύτερα από καρδιάς που ήρθε εδώ, μας γέμισε γλυκά, μας γέμισε θετική ενέργεια και τσίπουρο εννοείται και φυσικά τα τιμήσαμε δεόντως. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου, ξέρετε, λέγεται τα πουλιά και λαϊδάνε το πρωί, γιατί αυτά δεν πάνε για δουλειά. Εγώ μεταξύ μας να σας πω την αλήθεια μου, ότι έρχομαι στη δουλειά για να ξεκουραστώ. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο δουλειές στο σπίτι, δουλειές στο εξοχικό, δουλειές από εδώ, δουλειές από εκεί. Είναι και εποχή που ανεβάζουμε τα χαλιά, πλένουμε κουρτίνες, ριχτάρια, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι οι περισσότερες με καταλαβαίνετε και οι περισσότεροι φυσικά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Αυτό το τραγούδι είναι βουτυγμένο εννοείται, με πολύ και πολύ πασπαλισμένο, με ζάχαρη και 80's. Είναι η Taylor Dane, είναι το Tell It To My Heart, την έβλεπα και τις προάλλες, πιο όμορφη από ποτέ είναι τώρα. Και φυσικά ανήκει στην κατηγορία «Πού με θυμήθηκες τώρα».

Θέλουμε να μιλήσουμε στην καρδούλα σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τσάγκαρο Δευτερούλας, 8 του Ιούνιου, εδώ στα Οκναδί, στον 102 της ΕΡΤ3. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Λέει, όποιος σας λέει καλημέρα, καλησπέρα και γενικότερα καλή εβδομάδα της Δευτέρας, θα σέβεστε. Σωστά, εμείς κάθε μέρα σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχουμε λίγο κινησούλα εδώ στα Πέριξ, γύρω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Να συνεχίζουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και σήμερα, μάλιστα, Δευτέρα 8 του Ιούνιου, οι μαθητές, διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, κινδύνεψαν να χάσουν τις πανελλαδικές λόγω του κυκλοφοριακού χάου στον περιφερειακό. Μάλιστα, σε μία περίπτωση επιστρατεύτηκε και περιπολικό για να ανοίξει το δρόμο. Και ευτυχώς τα παιδιά πρόλαβαν να δώσαν τις εξετάσεις. Γιατί εντάξει, το να χάσεις, να μην δώσεις εξετάσεις για λόγο κίνησης, ας πούμε, φαντάζεστε νεύρα και τα παιδιά και οι γονείς και τα πάντα όλα. Δεν το συζητάω. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, και επειδή μου ζεσταθήκατε αρκετά, οι καιρικές συνθήκες, λέει, αναμένεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες. Με τη θερμοκρασία, ναι, μεν να φτάνει σε υψηλούς βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρξουν και μικροκαταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, γνωστός μετεωρολόγος, μοιράζεται τις λεπτομέρειες της πρόγνωσης και αυτή η πρόγνωση μας λέει ότι η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή από τα μέσα αυτής της εβδομάδας, από την Τετάρτη δηλαδή. Και μετά θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται οι συνθήκες με περισσότερες πιθανότητες βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Σήμερα, Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου με κάποιες αραιές νεφώσεις. Για αύριο, Τρίτη, η θερμοκρασία θα πέσει, σου λέει, κάποιους βαθμούς, 1 με 2, μην φανταστείτε πολύ, με αρκετή πάλι ζέστη. Πάλι εδώ, 21 με 29 βαθμοί Κελσίου. Καταιγίδες όμως θα ξεσπάσουν αργά το απόγευμα στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, ακόμα και στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Εγώ στη δική μου σφαίρα για Θεσσαλονίκη δεν βλέπω καμία, δεν βλέπω δηλαδή ότι θα μας τα μου σκέψει, δεν βλέπω βλοχές, δεν βλέπω καταιγίδες, κάποιες αραιές νεφώσεις. Η ίδια λοιπόν περίπου η εικόνα την Τετάρτη, η αστάθεια είναι περισσότερη στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή σε ορεινούς και μειωρινούς όγκους. Εμείς εδώ θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά δεν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ανάλογη εικόνα Πέμπτη, Παρασκευή με αστάθεια και για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βλέπω ότι μπορεί να ρίξει και κανένα δυο σταγόνες, δεν πειράζει όταν ζεσταίνει τόσο πολύ, τις αποζητάς και τις δύο σταγόνες. 20 με 28 βαθμούς Κελσίου, η αστάθεια θα έρθει λίγο έτσι να εκτονωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά ξέρουμε προς το παρόν. 2-3-13 όμως, 3-3-8-4-20, που είστε και τι κάνετε. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228, αυτή είναι η YouTube. Ένα τραγούδι του στο οποίο δεν ακούγεται πολύ ραδιοφωνικά, έτσι είναι λίγο παρεξηγημένο και αδικημένο, θα έλεγα εγώ. Εμένα μου υπενθυμίζει, είπαμε, αυτή την αξέχαστη φωτιά που όλοι έχουμε μέσα μας και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ.

Άκου να δεις τον 102.3, 8 του Ιούνιου, να είστε ευγενικοί, λέει, με όλους. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και μιας και σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και ότι ο καιρός καλοκαιρινός, με κάποιες ενδεχομένως βροχές και καταιγίδες, θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα, πάμε να γίνουμε χρήσιμοι. Εργασίες από συναρμολόγηση μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο Τρίτη 9 του Ιούνιου έως και την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τις 8.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, μιας και σας λέγαμε ότι περιμένουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στο ρεύμα προς τα Νέα Μουδανιά από το 28ο χιλιόμετρο ως το 40ο της οδού με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμήματικά. Ποια έχει γενέθλια σήμερα? Η Νάνση Σινάτρα. Γίνεται 86 ετών. Φτου, φτου, φτου, να τα χιλιάσει. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα και της Νάνση Σινάτρα. Ευρέως γνωστή για την επιτυχία της το 1966 με τίτλο These Boots Are Made for Walking. Αλλά επειδή διανύουμε καλοκαιράκι 2026, αποφάσισα να ακούσουμε το καλοκαιρόκρασο, το Summer Wine. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3 στην υγειά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Λουτράκι, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Στον Ευρωπαίο ανακριτή 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Όμαλα εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Παράσυρση ανήλικη στη Θεσσαλονίκη, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 15χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα στην καθημερινότητά μας και μάντεψε. Αυτός ο ήρωας και η ηρωίδα είμαστε εγώ και εσύ. Οι ήρωες της καθημερινότητας. Έχει γενέθλια σήμερα η Bonnie Tyler. Αυτή κι αν είναι μια ηρωίδα, περνάει τώρα μια περιπέτεια υγείας. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1951. Σβήνει τα 75 κεράκια. Εμείς φυσικά θέλουμε να της ευχηθούμε τα καλύτερα και γρήγορα περαστικά. Η Bonnie Tyler, ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή φυσικά για τη χαρακτηριστική δυνατή, αλλά αυτή τη βραχνάδα που βγάζει στην φωνή της. Πολλές επιτυχίες. Total Eclipse of the Heart. Εννοείται πόσοι δεν έχουμε χορέψει με τη συγκεκριμένη την μπαλάντα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που έχει την τιμητική της σήμερα 8 του Ιούνιου. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Πάμε στα όμορφα πράγματα, στα όμορφα δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ρυθμό στο ξεκίνημα του καλοκαιρακίου, διοργανώνοντας μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και Latin ενέργεια, αν σας αρέσουν οι Latin ρυθμοί. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα λάβει χώρα αυτή την 5η, 11 Ιούνιου, στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Νερού, στην αίθουσα Αναγνωστηρίου. Σάλτσα, μπατσάτα, Latin μουσικές και καλοκαιρινή διάθεση θα συνθέσουν ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες για να συμμετάσχουν σε μία βραδιά για με κέφι, με χορό, με χαμόγελο. Ορίστε, είπα κάτι που δεν περιλαμβάνει φαγητό. Να τα λέμε αυτά. Επίσης, σας έχω και άλλη εκδήλωση πάρα πολύ ωραία, που επίσης δεν περιλαμβάνει φαγητό, δηλαδή κάτι με έπιασε σήμερα. Στο πλαίσιο δράσης αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, μια ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα. Αν σας αρέσουν τα ποδήλατα, το πετάλι και ιδιαίτερα και το Ιωβασίλεμα, τότε ο Δήμος Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου σας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να γίνετε μέρος μιας όμορφης δράσης αφιερωμένης στην βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με σύνθημα την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια υπέροχη ποδηλατάδα στο Ιωβασίλεμα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο φιλικές γενικότερα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου δίνεται και η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής στα πλαίσια, είπαμε, ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης που βελτιώνουν και μεν την ποιότητα ζωής και γυμνάζεσαι κιόλας και μειώνουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πόλης πιο φιλικής για τον άνθρωπο, διότι σας λέγαμε και την Παρασκευή που πέρασε ότι ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που δεν είναι μόνο μία μέρα, είναι κάθε μέρα, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Θα συνεχίσουμε με Talking Heads, διότι σαν σήμερα το 1975 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση και μάλιστα άνοιξαν, ήταν το support δηλαδή συγκρότημα, ανοίγουν μια συναυλία, ποιον νομίζετε, των Ramones, σε ένα κλαμπ εκεί στο Manhattan στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία είναι τώρα εμείς νοερά να πάμε σε εκείνο το κλαμπάκι στο Manhattan στη Νέα Υόρκη και να ακούμε Talking Heads και Psycho Killer.

Σου πυκνώνει και άλλο η κίνηση όσο περνάει η ώρα και ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριό του τώρα έχει κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και εδώ στα Πέριξ από εμάς, στην Αγγελάκη. Υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις πάντα και 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο, όχι εμείς, εσείς ή γενικά η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας λοιπόν μεταξύ άλλων θα χορέψει ζεμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Αυτή την Κυριακή, 14 του Ιούνιου, η πλατεία Αριστοτέλους θα πλημμυρίσει με χορευτές ζεμπέκικου, άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών, σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, όπως σας ανέφερα, στις 12 το μεσημέρι και μάλιστα ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μίλησε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Earth News και στήθηκε και στάθηκε στο μήνυμα που θέλει εμείς θα σταθούμε για να χορέψουμε ζεμπέκικο. Ο ίδιος μας είπε το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτή η δράση. Ετοιμαζόμαστε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 του Ιούνιου. Σκοπός λοιπόν ως υπριστή προσέλθεται, έτσι, να φτάσουμε λέει πάνω από 750 άτομα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο το κατήχε η Κύπρος και να περάσουμε και το μήνυμα, αυτό το θέλουμε και εμείς το μήνυμα, το περάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι ο χορός ενώνει, εμείς λέμε για τη μουσική αλλά και ο χορός, γιατί κάθε μέρα ρίχνουμε εδώ τους χορούς μας και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες να ασχοληθεί με το χορό, διότι είναι ψυχοθεραπεία μεταξύ μας, διότι βοηθάει αλλά και στη μνήμη και στην άνοια και σε άρα πολλά πράγματα. Αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου, 12 η ώρα το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους, μία δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, η Θεσσαλονίκη χορεύει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Οπότε έχετε το και αυτό στο μυαλό σας, αν θέλετε έτσι να χορέψετε και ένα ζεμπέκικο. Θα συνεχίσουμε όμως με τους ρυθμούς και τις μουσικές των Evanescence, διότι σαν σήμερα, το 2003, στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts βρίσκονται οι Evanescence και το τραγούδι τους Bring Me to Life. Είναι το πρώτο single από το πρώτο τους βραβευμένο και νομίζω το πιο έτσι εμπορικό άλμπουμ των Evanescence, το Fallen, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 22 Απριλίου του 2003.

Από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες, Evanescence και Bring Me to Life. Εντάξει, σε φέρνει στη ζωή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει crab sandwich με κοτοσαλάτα. Και ξέρετε, είναι η ώρα που αρχίζουμε λίγο και πεινάμε να τα λέμε αυτά. Νιώθω, λέει, βαθιά προδομένη όταν τρώω παγωτό χωνάκι και ανακαλύπτω, όχι ότι επειδή το τρώω, ότι στο τέλος δεν έχει σοκολάτα. True story. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Όχι του φαγητού, τα άλλα, τα δρόμενα που συμβαίνουν και είναι αρκετά εδώ στην όμορφη πόλη μας. Το πέμπτο φεστιβαλάκι, εγώ βέβαια σκέφτομαι club sandwich τώρα, επιστρέφει από σήμερα στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με ελεύθερη είσοδο και 17 θεατρικές παραστάσεις των παιδιών, το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λυρικός Μικρός Πλανήτης, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων ΘΕΣ στη Βαλάκη από τη Δευτέρα σήμερα 8 του Ιούνιου και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει σήμερα στις 7, δηλαδή προλαβαίνετε όσοι είστε ανατολικά και όσοι δεν είστε και ανατολικά να προλάβετε να δείτε την έναρξη, και η τελετή λήξη στην Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αν σήμερα όμως το 2009 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το 6ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Placebo με τίτλο Battle for the Sun, θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 8η θέση των Βρετανικών Album Charts και την 21η του Billboard Independent Albums.

Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το 5ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας των Πλασίμπο, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006 και είναι από τα πιο δημοφιλή τους. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε έτσι την ανατροπή με ελληνικό τραγούδι, διότι σήμερα ο Γιάννης Χαρούλης με Λύρα, με Πνευστά, με Ζωντανή Μπάντα βρίσκεται στην πόλη μας σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ο Γιάννης Χαρούλης νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Από τη μία έχει τη Λύρα, από την άλλη έχει τα Πνευστά, από την άλλη έχει την κιθάρα, τον μπάσο, τα τύμπανα, τρομπόνι, τρομπέτα. Ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη σύγχρονη μουσική έκφραση, στον ανοιχτό χώρο του Θεάτρου Γης, φυσικά στην Τριανδρία, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε θα κλείσω με ελληνικό τραγούδι και Γιάννη Χαρούλη. Αλλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ μια υπέροχη και διαφορετική, θα έλεγα εγώ, μπάντα, τους Nothing and Everything. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι και θα μας τραγουδήσουν στουντιακά, αλλά και θα μας μιλήσουν με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στα Λαδάδικα στο Ρόβερ στις 8.30. Pre-sale, δηλαδή προπόληση στα 5 ευρώ, live στα 7 ευρώ, πολύ τίμια τιμή. Οπότε θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ τους Nothing and Everything μετά τις 6. Αλλά τώρα σου μιλώ και κοκκινίζεις, αυτά είναι. Άιντε πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρατέταρτο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπλήρωτης Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί, με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιόταχη στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρισκόνται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με την παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Dreams to Hide, Nothing and Everything. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 8 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εδώ το στούντιο ξαφνικά του 102 απέκτησε νιάτα, απέκτησε ομορφιά, απέκτησε ταλέντο και όχι μόνο. Αναφέρομαι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για όσους μας ακούγατε και πριν, για την μπάντα Nothing and Everything, Όλα ή Τίποτα. Μία εναλλακτική, ψυχεδελική, indie rock, αν και δεν μ' αρέσουν οι ετικέτες. Μπάντα με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη και με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή στα Λαδάδικα στο Rover Bar στις 8.30. Είπαμε σήμερα και με αφορμή βέβαια και με ένα άλλο γεγονός, διότι ένα μέλος αυτής της μπάντας τυχάνει να είναι ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζω καθόλου καλά, η αλήθεια είναι, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά στο αδελφάκι του 102, στον 958 5 με 6, συνέχεια να ζητάει αυτό το παιδί με τη μηχανή αναζήτησης. Πάμε πάλι πίσω στους Nothing and Everything, έντονα ατμοσφαιρική όπως καταλάβατε. Φυσικά με αφορμή και το αυτό το live αλλά και με το πρώτο τους άλμπουμ που φέρει τον υπέροχο τίτλο More Blue. Πάμε λίγο έτσι να γνωρίσουμε και τα μέλη της μπάντας. Όλγα Δρυβάκου είναι στη φωνή, μια υπέροχη φωνή, αγγελική κρυστάλλινη. Δημήτρης Τσιμπουκλής και κιθάρα και φωνητικά. Δημήτρης Κύρου στην κιθάρα. Κώστας Ιωσήφιδης στον μπάσο. Γιάννης Δημητρούδης που λέγαμε νωρίτερα, το παιδί που δεν γνωρίζω, στα πλήκτρα. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα drums. Αλλά σήμερα είναι εδώ η Nothing and Everything, κατά το ίμιση θα έλεγα. Από τη μία είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον καλωσορίζω.
1: Τόνια, περπάτησα ένα μέτρο, ενάμιση,
0: πόσο είναι πέντε
1: που
0: βήματα είναι η αλήθεια.
1: Πέντε βήματα με το που τελείωσε η κουβή για να έρθω στο δικό σου
0: και πώς σου φαίνεται εδώ το στούντιο σε σχέση με το 958.
1: Ξέρετε, έχω ξαναμπεί.
0: Έχεις ξαναμπεί,
1: σε
0: το ξέρω.
1: Μερικά κοινά, ναι, στις αργίες ναι, κλπ. Ναι. Τα βγάζουμε από εδώ, οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο, δεν μου φαίνεται νοικείο. Ξαναμπήκα πρόσφατα στα γενέθλιά σου, να θυμάσαι.
0: Α, ναι,
1: που
0: σου
1: κάναμε την έκπληξη με το βίντεο με την τούρτα.
0: Σωστά. Προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, η Όλγα Ιδρυβάκου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και ο Δημήτρης, ο Κύρο.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτά τώρα συμβαίνει ζωντανά. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά μας παίζουν τα τραγούδια τους. Nothing and Everything από το More Blue. Ακούσαμε το Dreams to Hide. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, εμείς τα όνειρα θέλουμε να τα εμφανίζουμε. Δεν θέλουμε να τα κρύβουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι όταν, όσον αφορά τους τίτλους. Κυριολεκτικά δεν κοροϊδεύω. Τους τίτλους των τραγουδιών, εκτός από έναν, ξέρω εγώ, ακόμα και ο τίτλο του δίσκου, έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο βράδυ
0: για να το
1: πριν τη μέρα που έπρεπε να τα κατοχυρώσουμε, ας πούμε, για να δούμε πώς λέγεται το καθένα. Δεν, μεταξύ μας έχουμε συνήθως κάποιο τίτλο, αλλά για να συνοούμαστε.
0: Ναι.
1: Και συνήθως μπορεί να είναι κάτι το οποίο
2: δεν είναι για να τυπωθεί σε
1: ναι,
2: CD,
1: αυτό,
2: ας πούμε, για να βγει κατά κόσμο. Ναι.
0: Εγώ αυτό θα ήθελα πάντως που δεν είναι.
2: Εντάξει, μετά όταν off the record θα σου πούμε και τους τίτλους.
1: Ναι, αλήθεια είναι το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι καθόλου πώς βγήκε
0: το
1: ο τίτλος. Παρόλο που εγώ έγραψα τους στίχους, δεν νομίζω ότι βγάζω εγώ το. Δεν θυμάμαι να βγάζω εγώ τον τίτλο.
3: Το τίτλο τον πρότεινα εγώ στο συγκεκριμένο και νομίζω αναφερόταν.
0: Ο Δημήτρης ο Κύρος.
3: Στα κρυμμένα όνειρα. Ότι τα κρύβω, αλλά τα φυλάω μέσα μου και τα ακολουθώ.
0: Ναι, αλλά δεν σταματάμε να τα κυνηγάμε ποτέ όμως, τα όνειρά μας. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή έλεγα πριν ότι γέμισε το στούντιο και νιάτα και ομορφιά και ταλέντο. Πιστεύετε στο ταλέντο γενικά ή πιστεύετε ότι υπάρχει απλά, έχουμε σαν άνθρωποι μία κλίση που κάπου μας τραβάει περισσότερο? Είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται μουσική, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, γλυπτική, οποιαδήποτε τέχνη, και απλά με πολλή δουλειά τα καταφέρνουμε και αποκτάμε ενδεχομένως και ταλέντο. Δεν ξέρω ποιος θέλει απαντάει.
2: Θα ήθελα να απαντήσω. Έχοντας γνωρίσει πολλούς μουσικούς διαφόρων ηλικιών και μουσικών καταβολών, έχω καταλάβει ότι το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτει ένας, όχι, ούτε καν καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος, είναι το πόση ώρα μπορεί να στρώσει τον οπίσο του και να επενδύσει σε αυτό
0: του
2: που αγαπάει. Ναι, και να επενδύσει σε αυτό που αγαπάει, πόσες εργατόρες μπορεί να γράψει.
0: Συμφωνώ.
2: Τώρα, υπάρχουν εκκλήσεις, σαφέστατα και υπάρχουν εκκλήσεις.
0: Είναι κάτι που σε τραβάει, ναι, λίγο περισσότερο.
2: Εμένα προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι ακόμα και η κλήση σου να είναι, άμα δεν είναι το πάθος σου,
0: ναι,
2: πήγαινε εκεί που αγαπάς, ας πούμε.
0: Πάντως αυτό που κρατάμε, ναι, είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Ό,τι,
2: ναι,
0: και να είναι αυτό,
2: ναι.
0: Όποιο και να είναι αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Nothing and Everything. Λοιπόν, είστε από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα λέμε αυτά. Εναλλακτική σκηνή. Είπαμε, δεν μου αρέσουν οι ετικέτες. Punk, indie, ατμοσφαιρικό.
1: Κάπως να συνεννοούμαστε.
0: Κάπως συνεννοείστε. Εννοείται ότι θα πάω στο όνομα, το Nothing and Everything, διότι αφενός κρύβει μια αντίθεση. Είναι και ένας διαδυσμός, δηλαδή όλα ή τίποτα. Και φυσικά, πώς καταλήξατε στο Nothing and Everything? Ήταν κάτι, μια κοινή απόφαση, δηλαδή καθίσατε όλοι και είπατε πώς θα την πούμε την μπάντα, θα την πούμε έτσι, θα την πούμε αλλιώς και τελικά καταλήξατε αυτό? Είναι τρόπος ζωής, είναι το μότο της ζωής σας, δηλαδή ή όλα ή τίποτα? Πώς καταλήξαμε σε αυτό το όνομα?
3: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία έχει χαθεί πίσω στον χρόνο, είναι η αλήθεια. Η μπάντα δημιουργήθηκε όταν ήμασταν στο γυμνάσιο. Τότε δεν ήμασταν καν ακόμα όλοι, οπότε προέκυψε μέσα από εφηβικές φιλοσοφικές συζητήσεις. Όμως τα χρόνια, καθώς η ερώτηση μας έχει τεθεί πολλές φορές, χρειάστηκε να την επαναπροσδιορίσουμε. Οπότε το πιο κοντινό στο οποίο έτσι έχουμε καταλήξει είναι ένα απόσταγμα σοφίας ενός Ινδού φιλοσόφου, το οποίο λέει: σοφία είναι να ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα, αγάπη είναι να ξέρω πως είμαι τα πάντα, μεταξύ αυτών των δύο η ζωή μου κυλά.
0: Άρα μεταξύ του όλα και του τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Nothing and everything, yeah, λοιπόν. Yeah. Οπότε συμφωνήσατε όλοι με αυτό το
1: γνωμικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης ο Κύρου μαζί με τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή, αυτοί οι δύο στην πραγματικότητα ξεκίνησαν όλο το συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη μπαίναμε σε διάφορα χρονικά διαστήματα αργότερα, οπότε αυτό το όνομα και την έννοια τη βρίσκαμε να υπάρχει εκεί. Οπότε τώρα γι' αυτό και εγώ έδειχνα το Δημήτρη πριν να απαντήσει αυτό, ναι, γιατί ναι, είναι ναι, ένας ναι. από τους δύο πιο κατάλληλους
2: παρόντες όταν αποφασίστηκε το. Ωστόσο, θυμάμαι ας πούμε ένα απόγευμα στο στούντιο όταν ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή του δίσκου, είχαν γραφτεί τα κομμάτια και εξετάσαμε το ενδεχόμενο μήπως αλλάξει όνομα η μπάντα, γιατί και μεγάλο είναι και έβυχο.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι
0: κάνει,
2: απαραίτητος. Ναι, το έχουμε κάνει τώρα εμείς το κόψαμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Και απλά καταλήξαμε στο ότι αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο, ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει,
0: είναι το
2: παραμένει αυτό, το Nothing and Everything.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν ήταν η μουσική σας, μπορούσε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως soundtrack σε κάποια ταινία, τι ταινία θα ήταν αυτή? Γιατί είναι ιδιαίτερη, ξανάλλω, και πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική σας. Ποια ταινία θα ήταν? Τώρα ο καθένας σας φυσικά μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και όσο σκέφτεστε την ταινία, να ακούσουμε και το Μονόπολι. Έχει σχέση με το παιχνίδι Μονόπολι?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Εμέσως.
1: Είναι το μοναδικό καθαρά, τουλάχιστον ευθέως πολιτικό κομμάτι, οπότε... Η Μονόπολη είναι ένα πολύ βαθιά πολιτικό καπιταλιστικό παιχνίδι, κάπως
0: οπότε
1: έτσι το
0: είχε
1: το μέσος,
0: πολύ σωστά. Βέβαια. Είπε η Όλγα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μονόπολη για τη συνέχεια.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Άκου να δεις στον 102.3 με τους Nothing and Everything, με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στο Rover Club. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι εγώ μένα τουλάχιστον η μουσική τους, που ξανά δεν θα πω ότι είναι indie, είναι ψυχεδελική, είναι ατμοσφαιρική, είναι έτσι, είναι αλλιώς, μου κάνει πάρα πολύ κινηματογραφική. Και ρώτησα νωρίτερα αν αυτό το άλμπουμ τους, το More Blue, μπορούσε να ντύσει μουσικά κάποια ταινία, serial, οτιδήποτε, ποιο θα ήταν αυτό, Όλγα. Ο Κύβος ερήφθησε.
1: Τελικά, ναι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, έπαιρνα έτσι τώρα ένα-ένα τα κομμάτια στο κεφάλι μου και, ας πούμε, θα μπορούσα άνετα να δω το More Blue να ντύνει τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών, ας πούμε, έτσι, σε ένα πιο κέλτικο, φυσιολατρικό mood, ας πούμε, ή το Monopoly που μόλις ακούσαμε θα μπορούσε να είναι σε μια ταινία σαν το In the Name of the Father, ας πούμε, και τέτοια.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι, εντάξει, βασικά ό,τι και να ήταν, θα ήταν τόσο μεγάλη μας χαρά να υπάρξουμε σε soundtrack κάποιας ταινίας, ούτως ή άλλως, και επικοινωνήστε μαζί μας άμα θέλετε να ντύσουμε την ταινία σας, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εγώ πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό και όσοι ακούτε, πραγματικά αυτή η μουσική του More Blue, όλο το άλμπουμ, όχι γιατί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο μπορούμε, όσο δυνατόν, γιατί έχετε και μεγάλα τραγούδια, να τα λέμε αυτά, τραγούδια, μελωδίες θα πω, να μην πω τη λέξη τραγούδια.
2: Τραγούδια,
0: αλλά είναι, οι μελωδίες σας είναι λίγο έτσι.
2: Είναι, ναι. Θα πω εγώ έτσι λίγο ένα ελαφρό spoiler, ότι τα καινούργια, πολλά από τα καινούργια δεν είναι τόσο μεγάλα, ας πούμε.
1: Ακόμα.
2: Ακόμα, ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραίο το σποιλεράκι, διότι θα κάνουμε έτσι μία άνω τελεία θα βάλουμε, διότι έχουμε και τίτλους ειδήσεων στις 6.30 και μένουμε, συνεχίζουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με τους Nothing and Everything, διότι εκτός από, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από το επερχόμενο live και το More Blue και τα μελλοντικά σας σχέδια, αλλά και πολλά πολλά άλλα, όλα αυτά σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Εντάξει, μιλάω ακόμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και αργότερα και για τη Θεσσαλονίκη θέλω να σας ρωτήσω, αν σας έχει υποδεχθεί όπως θα έπρεπε να σας υποδεχθεί, και για το γεγονός αν μεταξύ σας αλληλοϋποστηρίζεστε οι μπάντες ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι μία είναι rock, η άλλη είναι pop, η άλλη είναι indie, αλλά και πολλά πολλά άλλα, και φυσικά και για το live σας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Rover, αλλά και για τα μελλοντικά σας σχέδια. Όλα αυτά σε λίγο με τους Nothing and Everything. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα κοντά στον οικισμό των Διαβατών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας που καίει στα 400 μέτρα από τα σπίτια. Έγινε μία σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια λόγω των εργασιών κοπής βλάστησης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ομάδα ντρόουν, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, 106 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα αναχώρησης από την περιοχή της Περαχώρας. Δύο προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη απολογίες άλλων 7. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίηση του αποβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η Nothing and Everything παίζουν ζωντανά εδώ στο Άκου να δει, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω την Αθηνά, η οποία μου λέει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική από τους Nothing and Everything. Μου αρέσει, λέει, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάποιες φορές μας λέει δεν χρειάζεται η μουσική να ντύνει μία ταινία, αλλά μπορεί και η μουσική να αποτελεί από μόνη της έμπνευση για σενάριο ταινίας. Και νομίζω ότι όλο το άλμπουμ από τα παιδιά, το More Blue από τους Nothing and Everything, είναι από μόνο του έμπνευση γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, επειδή είπαμε έχουμε το επερχόμενο live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Rover στις 8.30. Είναι κοντά μου η Όλγα Ιδρυβάκου με την αγγελική φωνή και φυσικά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης. Και λέγαμε νωρίτερα για την πόλη μας, την όμορφη κατά τα άλλα πόλη μας, αν θεωρείτε, το απευθύνω την ερώτηση και στους δύο, ότι υποδέχεται γενικότερα μπάντες σαν εσάς, γιατί είστε, είπαμε, από μόνοι σας μια διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ή γενικότερα δυστυχώς, τέλος πάντων, θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα η Θεσσαλονίκη, Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
1: Δυστυχώς ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, υπάρχει, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, για το υλικό δεν έχω να πω, το υλικό μπορεί να είναι και στην καλύτερη του φάση, δεν έχει σημασία, αλλά και το κοινό και σίγουρα οι χώροι σε καμία περίπτωση δεν ήταν στα μεγέθη που ήταν πριν από 10, 15 και 20 χρόνια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι έρχεται καταστροφή,
0: όχι,
1: βέβαια,
0: όχι.
1: Προφανώς, και ίσα να σου πω την αλήθεια, τελείως υποκειμενικά και απλά παρατηρώντας, νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι καλύτερη από την περσινή σε σχέση με μικρά live που έχει τύχει να πάω, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, από εκεί πέρα το κακό είναι ότι ακούμε σχεδόν κάθε μήνα για ένα μαγαζί που κλείνει ή για ένα μαγαζί το οποίο κινδυνεύει.
0: Πάλι και σήμερα ακούσαμε για ένα μαγαζί που κλείνει.
1: Ναι, γενικά ακούμε, ακούγονται διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι μια σκηνή από μόνη της και άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να υπάρχει ένα ταβάνι στο τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να
1: και
0: την κατάσταση.
1: Το λέω και σε πρώτο πληθυντικό, ας πούμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια και από τις αρχές, γιατί όπως και να κάνουμε σε μια πόλη μας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και ότι. Και πάει λέγοντας.
0: Λείπει ο σχεδιασμός. Τουλάχιστον, Όλγα μου, υπάρχει αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στις μπάντες. Δηλαδή, βοηθάει μία μπάντα την άλλη, δεν έχει να κάνει κάθε μία, ας πούμε, λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά.
2: Κάθε μπάντα μπορεί να λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει στήριξη μεταξύ των σχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και από μουσικούς από Κοζάνη, Ξάνθη και τα λοιπά, υπάρχει ένα λησβερίσι. Είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή θα πάμε ο ένας στα live του άλλου.
0: Μ' αρέσει το λησβερίσι.
2: Ναι, όχι, ισχύει.
0: Αυτό λέω, ότι βοηθάτε. Να, αυτό που είπε η Όλγα, ότι θα πάει μια μπάντα, ας πούμε, στην άλλη όταν έχει ένα live.
2: Και είναι και μια δροσερή ανάσα στην κατά τα άλλα μίζερη πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης στα καλλιτεχνικά.
0: Δεν ήθελα να το πιάσω αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όλο εκεί καταλήγουμε. Στη μιζέρια, στην τοξικότητα, στην στεναχώρια, μία στεναχώρια πλανάτες.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το να στηρίζουμε ένα τον άλλον, να παράγουμε καλλιτεχνικά πράγματα σε οποιαδήποτε τέχνη και να επιμένουμε σε αυτό το πράγμα είναι μια μορφή επανάστασης.
0: Μουσικής, αν μη τι άλλο.
2: Και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια μορφή αντίστασης στο τσεκούρι που έρχεται με τα καθημερινά, ας πούμε, νέα.
0: Και το χρειαζόμαστε αυτό. Βέβαια. Το χρειαζόμαστε από εσάς. Ο ήχος σας είναι τελείως διαφορετικός, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Ισορροπία από τη μία με εφέ, μελωδίες. Αν μου επιτραπεί λίγο θόρυβο, τζαμάρισμα, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Το θέμα τώρα είναι για ένα κομμάτι, ας πούμε το interlude που ακούσαμε, το interlude από τους Nothing and Everything. Πώς το ξεκινάτε, δηλαδή το φέρνει κάποιος στο group σαν μια ολοκληρωμένη ιδέα ή ξεκινάτε αυτό σχεδιαστικά, πάτε τζαμάρετε και όπου μας βγει?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν έρθει από κάποιο μέλος σαν ιδέα και από εκεί πέρα το χτίζουμε συνολικά. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία μπορεί να γεννήθηκαν μέσα από τζαμάρισμα και κάποιο μέλος μετά να έπιασε, ας πούμε, τη βασική ιδέα, την καλή, ας πούμε, που βγήκε και να την ανέπτυξε παρακάτω. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας. Σίγουρα όσον αφορά τη συνολική ενορχήστρωση και το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα, εκεί είναι που καθόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Και γενικά συγκλίνεται στο πάντρεμα αυτό μεταξύ σας.
2: Παράλληλες γραμμές μπορεί να είμαστε κάποιες φορές, καμία σύγκληση. Αλλά από εδώ και από εκεί κάπως το βρίσκουμε. Δηλαδή
0: Μέσα από την αντίθεση, όπως είναι και ο τίτλος δηλαδή, ναι, του συγκροτήματος, μέσα από αυτές τις αντιθέσεις τα βρίσκεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν έχει πάψει να με εντυπωσιάζει το πώς με τόση πολυφωνία απόψεων και αισθητικών και καταβολών, ας πούμε, καταφέραμε και βγάλαμε κάτι το οποίο μας εκφράζει συνολικά και ατομικά τον καθένα, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ας πούμε το More Blue, που είναι το ομώνυμο, ομότιτλο τραγούδι από το ομότιτλο άλμπουμ που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από εσάς εδώ live στον 102. Ποιος το ξεκίνησε το More Blue?
2: Πω, throwback, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό είναι από τα κομμάτια που σε αρκετά μεγάλο βαθμό ήρθαν όχι έτοιμα, αλλά υπήρχε μια βασική ιδέα από τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή.
2: Ναι.
1: Και όσον αφορά τις συγχορδίες και όσον αφορά τις μελωδίες.
2: Και
1: τους στίχους, ναι, προφανέστατα, ότι ακόμα και αυτά που παίζω εγώ στα πλήκτρα σχεδόν προϋπήρχαν σε ένα σημείο. Και μετά από εκεί πέρα υπήρχαν τα βασικά στοιχεία και λέγαμε, ξέρω εγώ, αυτό θα μπει εδώ, αυτό θα μπει εκεί, πού θα είναι ήσυχο το κομμάτι, πού θα γίνει πιο δυναμικό, τι θα κάνουμε. Ήταν η ιδέα της Όλγας να μπουν φωνητικά σε μορφή κανόνα και να μπαίνει ο ένας, να μπαίνει ο άλλος, τέλος πάντων, και στο τέλος όλοι μαζί, αφού τελειώσει η μουσική, να ξανατραγουδάμε το κουπλέ καπέλα.
0: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση καμιά φορά ότι σε ένα τραγούδι είναι σαν να ακούω δύο και τρία τραγούδια. Εγώ.
1: Και όχι μόνο εσύ.
0: Άρα είμαι καλά.
2: Καμιά φορά και εμείς.
1: Έτσι δομήθηκαν τα τραγούδια του πρώτου δίσκου. Η αλήθεια είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συνήθως συμβαίνει το εξής.

0: Νομίζω ότι όλοι ανατριχιάσαμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ σας είπα για μια αγγελική κρυστάλλινη φωνή σαν της Όλγας της Δρυβάκου από τους Nothing and Everything, που όπου μας χαλαρώσατε, μας ηρεμήσατε, μας κάνατε τα μέσα μας, τα μαλακώσατε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Παρασκευή θα το λέω συνέχεια 12 του Ιούνιου στο Rover στις 8.30 και μόνο 5 και 7 ευρώ. Δηλαδή εντάξει, συμβολικό.
1: Να πούμε ότι είναι ο δίσκος More Blue ψηφιακά βγήκε πριν ένα χρόνο. Θέλαμε απευθείας να το βγάλουμε και σε φυσική μορφή. Γενικά το βινήλιο είναι μια αρκετά περίεργη, σε περίεργη φάση αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλες καθυστερήσεις τέλος πάντων. Οπότε ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή τώρα, βγήκε και σε, βγαίνει και σε φυσική μορφή ο δίσκος. Γι' αυτό θα κάνουμε το live και επίσης να πούμε.
0: Θα βγει την Τετάρτη, είπες.
1: Ίσως και αύριο, αν όχι αύριο, Τετάρτη θα είναι όλα τα δισκάδικα της πόλης βέβαια. Και να πούμε ότι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα μοιραστούμε και τη σκηνή με τους Μάκλινγκ, που είναι παιδιά τα οποία πριν ένα χρόνο ήταν εδώ πρακτικοί, τριγυρνούσαν μέσα στο στούντιο εδώ της R3.
0: Τώρα μου δώσες πάσα, σκεφτόμουν ότι έτσι πως μου το είπες, αν ήσασταν πολύ γρήγορα, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος εσύ το γνωρίζεις, support ας πούμε group σε κάποιο συγκρότημα, ποιο συγκρότημα θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ μπορώ να πω κάτι, αλλά θα είναι, θα έχει θράσους, ας πούμε.
0: Ωραία, με αυτό θέλουμε.
1: Έρχονται για αποχαιρετιστήρια περιοδία, από ό,τι έχω καταλάβει, Uriah Heep το φθινόπωρο. Δεν είναι μια καλή φάση, ας πούμε.
0: Και εμείς θα είμαστε εδώ για τους Uriah Heep. Παιδιά, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι. Επίσης, επειδή έχουμε τώρα το live και με αφορμή αυτό το live κάναμε και αυτή την υπέροχη συζήτηση, θέλω να μου πεις, Όλγα, αν θυμάσαι κάποιο ευτράπελο, κάτι περίεργο που έχει συμβεί πάνω στη σκηνή. Γιατί ένα, δύο τέλος πάντων, ή ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, πριν πούμε και για τα μελλοντικά σας φυσικά σχέδια.
2: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα για τον αέρα τα ευτράπελα που συμβαίνουν πάνω στην.
0: Γιατί έχουμε ακούσει συναυλίες που πετάνε κινητά εδώ και στην Taylor Swift, την αγαπημένη σου.
2: Όχι, κινητά δεν μας έχουν έρθει στο Δόξα Πατρί. Ήδη ρουχισμού.
0: Αυτό συμβαίνει.
2: Έχουν έρθει. Βεβαίως.
0: Αυτό συνέβη. Στις δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Κοίτα, υπάρχει και ένα ευτράπελο από την τελευταία μας εμφάνιση τον Απρίλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Στο Sharp 9, όπου εγώ και ο Δημήτρης Τσιμπουκλής δεν είχαμε καταλάβει ότι είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε. Νομίζαμε ότι κάναμε soundcheck. Και μία ώρα και 20 λεπτά μετά είχε τελειώσει το live. Δεν κοροϊδεύω, συνέβη.
0: Ήταν το καλύτερο live που έχετε κάνει.
1: Ήταν πολύ καλό, όντως.
2: Ήταν ωραίο. Εγώ πέρασα καταπληκτικά.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά το More Blue, μετά το Rover, αυτήν την Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, τι συμβαίνει για τους Nothing and Everything, Γιάννη Δημητρούδη?
1: Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Σε 1,5-2 μήνες από τώρα πηγαίνουμε στο εξοχικό χωριό Ψηλής Ράχης στα βουνά της Δράμας, όπου εκεί ηχογραφούμε τα πάντα, αφότου έχουν αποκρυσταλωθεί οι συνθέσεις, ας πούμε.
0: Εγώ που σας
1: πάμε εκεί για να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις του επόμενου δίσκου.
0: Έχουμε έτσι προς το παρόν σκεφτεί τίτλους, τραγούδια, αυτά? Όχι, είναι πολύ νωρίς. Για επερχόμενες εμφανίσεις live, μουσικές σκηνές, είτε εδώ είτε και σε άλλα μέρη, έτσι, γιατί έχουμε όχι μόνο Θεσσαλονίκη, έχουμε κάτι στα Σκαριά, ή αργότερα θα το πούμε αυτό?
2: Αυτό θα φανεί, είμαστε stand-by για κάποια πράγματα, θα ενημερωθείτε από τα social μας.
0: Βεβαίως. Πού σας βρίσκουμε τώρα που είπες?
2: Θα μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook. Στο Facebook Nothing and Everything και στο Instagram nne.band. Και εκεί ό,τι κανονιστεί θα δημοσιευθεί και θα ενημερωθείτε.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εσείς θα ακούσετε τους Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή στις 8.30 στο Rover, εκεί στα Λαδάδικα, γνωστός χώρος, γνωστός και για τις μπάντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν εδώ σήμερα. Το Γιάννη του Δημητρούιδου. Είδες ότι έκανα σαρδάμ στο όνομά σου, δηλαδή δεν το περίμενα. Όλγα Δρυβάκου, να πούμε φυσικά και τα παιδιά που δεν είναι εδώ: Δημήτρης Τσιμπουκλής, Δημήτρης Κύρου, Κώστας Ιωσήφιδης και Γιάννης Παπαγεωργίου. Nothing and Everything, ψάξτε τους, βρείτε τους, ακούστε τους, πραγματικά σας λέω εγώ, είναι η ψυχοθεραπεία. Δεν θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η ατμοσφαιρική, indie pop, εναλλακτική, διαφορετική περίπτωση μπάντας, θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι μόνο που ακούσα αυτή τη μουσική, και θα κλείσω με το αγαπημένο μου, εμένα μου επιτρέπετε τραγούδι, το Sweet Illusion, θα κλείσουμε έτσι σήμερα την έτσι, πολύ λίγο, λιγόλεπτη συνάντηση, αλλά ξέρεις, είπαμε, εσύ από ραδιοφωνικούς χρόνους, για να ηρεμήσετε. Ήταν η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση. Τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τον Νιου Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και μην ξεχνάτε, Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή, 8:30 στο Rover. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος Γάλλος που έκοβε χόρτα χωρίς τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στο Λουτράκι Κορινθίας. Σε ύφες είναι η φωτιά στην περιοχή, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ύφες είναι και η φωτιά στο σχολάρι Θεσσαλονίκης που καίει ξερά χόρτα. Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τη φωτιά που καίει σε ξερά χόρτα και στον οικισμό των διαβατών. Όλο και πιο κοντά φαίνεται

0: ότι φτάνει η στιγμή της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα και ενός πρώτου ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφθεί τη χώρα μας μετέφερε σήμερα στον Πρωθυπουργό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πιθανότερο διάστημα για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος, λίγα 24 ώρα πρωτού βρεθεί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Δύο πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για σχέσεις με τη Χαμάς και που πιθανόν να συνδέεται με τη δράση του. Το ένα πρόσωπο βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές Ασφαλείας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καθοριστική σημασία θεωρείται η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συλληφθέντα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Προς εκτόνωση συμβαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί, ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι όμως μέχρι και αυτή την ώρα οι απολογίες άλλων 7 κατηγορουμένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία θα είναι η τιμόμενη χώρα στη φετινή παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι, η οποία θα είναι η τελευταία της δεύτερης θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας. Ο Γάλλος Πρόεδρος, επ' ευκαιρία της Εθνικής Εορτής, έχει προσκαλέσει στο Παρίσι τις 37 χώρες της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, αυτές δηλαδή που έχουν δηλώσει έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία όταν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρονών λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια.

0: Για μου φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

παρά την πίκρα του, διαισθανόμενος ίσως πως το τέλος του πλησίαζε, φώναξε δύο προσωπικούς του φίλους και τους υπαγόρευσε την διαθήκη του, σύμφωνα με την οποία ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αλέξανδρος Ιόλας σήμερον, την 17η Φεβρουαρίου του 1987, δια της παρούσης επιστολής μου, θέλω να δηλώσω, παρά τις βεβαιωμένες μου απογοητεύσεις στην Ελλάδα δια την κατηγορία μου περί αρχαιοκαπηλείας και τον διασυρμό του ονόματός μου από τον τύπο, ότι αποφάσισα μετά θάνατον όλα τα αρχαία της συλλογής μου να περιέλθουν ως δωρεά δική μου ή στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Εφόσον δεν ζω πλέον, να φροντίσετε να αποκατασταθεί το όνομά μου, διότι αρχαιοκάπηλος δεν υπήρξα ποτέ μου. Με αγάπη για την Ελλάδα. Και έτσι πικραμένος έφυγε για την Αμερική, όπου λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου του 1987, να εκεί η ημερομηνία μας, νικημένος από το AIDS, πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Είδατε, με το καλημέρα, να και η αιτία, να και η αφορμή του σημερινού αφιερώματος. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι πότε πέθανε ο Ιόλας, αλλά όλα όσα προηγήθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι η μουσική θα είναι το παζλ και όχι ο λόγος. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με ένα από τα πρώτα τραγούδια των Velvet Underground, του ιστορικού εκείνου συγκροτήματος του Lou Reed, και το θρυλικό Sunday Morning. Το γιατί θα υπάρξει σαφώς και συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Κουτσούδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε την 25η Μαρτίου του 1907 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αστική η οικογένειά του, παρόλα αυτά ο ίδιος επρόκειτο να γίνει ένας αριστοκράτης, ένας δανδύς. Οι προτιμήσεις του σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής του τον έφεραν έξω από την πόρτα του οικογενειακού σπιτιού, και στα 18 του, με τρεις συστατικές επιστολές του μεγάλου Κωνσταντίνου Καβάφη, μία για τον Παλαμά, μία για τον Σικελιανό και μία για τον Μητρόπουλο, φεύγει για την Αθήνα, όπου θα μπει σε έναν ιδιαίτερο κύκλο ανθρώπων, όπως αυτόν της Κοτοπούλης, του Σικελιανού και της φωτογράφου Νέλλας Σεϊραδάρη. Θέλει να φύγει όμως πιο μακριά και έτσι, με συστατική επιστολή, αυτή τη φορά του Δημήτρη Μητρόπουλου, προς τον σκηνογράφο της όπερας Πάνο Αραβαντινό, θα βρεθεί το 1929 στο Βερολίνο. Όμορφος νέος, ταλαντούχος, ξεκινά τα πρώτα του βήματα στο μπαλέτο και προκόβει, όπως τα λέγαμε, σε ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο και δημιουργικό, όπως ήταν εκείνο του Γερμανικού Μεσοπολέμου και της ελευθερίας που απέπνεε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μια ελευθερία, ωστόσο, που δεν θα άντυχε. Η άνοδος του Τρίτου Ράιχ τον διώχνει προς το Παρίσι, προς ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Η τέχνη του μοντερνισμού γοητεύει τον Κωνσταντίνο Κουτσούδη, όπως τον γοητεύει και ο νέος κύκλος των γνωριμιών του, Πολ Βαλερί, Αντρέ Μπρετόν, το θεωρητικό του σουρεαλισμού, μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόταν, αλλά η βαθιά φιλία του θα ήταν με έναν Ιταλό. Το 1931, περπατώντας έξω από μια γκάλερι, θα μείνει στήλη άλατος μπροστά σε ένα πίνακα του Ντεκήρικο. Μπήκε μέσα, τον έκλεισε που λέμε, τον καπάρωσε, κάνοντας μάλιστα και μια ειλικρινή διαπραγμάτευση. Και το λέω αυτό διότι του πήρε 5 χρόνια για να ξεπληρώσει τον πίνακα. Καμία σημασία δεν είχε αυτό. Οι δύο άνδρες θα συνδεθούν, όπως είπαμε, με μια βαθιά φιλία. Μια φιλία που θα ρίξει με την καλή έννοια τον Κουτσούδη στα βαθιά νερά του κόσμου του πνεύματος. Ήταν ένα διαβατήριο εκείνη η γνωριμία, μέσω της οποίας στη συνέχεια θα γνωρίσει τον Ραούφ Ντιφί, που μάλιστα έκανε το πορτρέτο του Κωνσταντίνου, τον Κοκτό, τον Πικάσο, τον Πράκ, τον Μαν Ρέι και τον Μαξ Έρνστ. Μεταξύ όλων αυτών και η Θεοδόρα Ρούσβελτ, εγγονή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία τον βάφτισε Αλέξανδρο Ιόλα. Από εδώ και πέρα έτσι θα τον λέμε και εμείς. Στο Παρίσι βέβαια είχε γνωρίσει και την Florence Mayer, ένα πολύ μεγάλο όνομα τότε της Αμερικανικής κοινωνίας. Και ο πατέρας της, ο Ευγένιος Μέγερ, ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να πάρει τελικά πράσινη κάρτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1936. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα για να μπορέσει να εργαστεί νόμιμα στην Αμερική. Ήδη το 1935 είχε πάει ως επισκέπτης και ήταν εκεί στις 14
Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, όταν θα υπογράψει συμβόλαιο με την Ballet Productions και θα κάνει το ντεμπούτο του στην Metropolitan Opera House χορεύοντας στην La Traviata.

Και μιας και όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν εκεί στην Metropolitan Opera House που θα έκανε το ντεμπούτο του ο Αλέξανδρος Ιώλας, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε, και μάλιστα με την Λατραβιάτα, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε μια ηχογράφηση από την Metropolitan Opera House. Ήταν από την πολύ μεγάλη αυτή όπερα του Giuseppe Verdi, το Libiamo Ilieti Halici, με τον μεγάλο Πλάσιντο Ντομίνγκο και την Ηλιάνα Κοτρούμπας. Όπερα σε τρεις πράξεις με κείμενο του Francesco Maria Piave και μουσική του Verdi, πρωτοπαίχτηκε στη Βενετία το 1853. Το έργο μάλιστα μεταφράστηκε και στα γαλλικά και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864. Και βέβαια η υπόθεση του έργου δεν είναι άλλη από μια παράφραση, με αρκετές βέβαια περικοπές, του κλασικού παγκοσμίου φήμης δράματος του Αλέξανδρου Δουμά, «Η κυρία με τις καμελίες». Ο Ιώλας με την Θεοδόρα Ρούσβελτ, την εγγονή, όπως είπαμε και νωρίτερα, του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, θα στήσουν ένα χορευτικό σχήμα και θα φύγουν συντροφιά για περιοδεία στη Βραζιλία. Έμειναν μαζί μέχρι και το 1943, και λίγο αργότερα ο Ιώλος θα αποφασίσει να εγκαταλείψει για πάντα το χώρο. Ήταν η σειρά μιας άλλης φίλης του να του σταθεί, η σειρά της δούκισσας Μαρία Ντεγκραμόν, με τη βοήθεια της οποίας θα ανοίξει το 1946 την πρώτη του γκαλερί στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίασε ατομικές εκθέσεις του Ρενέ Μαγκρίτ και του Μαξ Έρνστ, με τον οποίο το συνέδε φοβερή φιλία και αλληλοεκτίμηση. Και κάπου εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Ιώλας αντικρίζει για πρώτη φορά έναν λεπτό άντρα, ο οποίος περνάει από την γκαλερί του κρατώντας μια μικρή τσάντα και ένα χαρτοφύλακα. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, κάποια στιγμή τον σταματά. Τον σταματά και τον ρωτά, πού πηγαίνεις κάθε μέρα, τι κουβαλάς στην τσάντα και στο χαρτοφύλακά σου. Αυτό είναι το γεύμα μου, είπε ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, δείχνοντας την τσάντα, και αυτά είναι τα σχέδια παπουτσιών. Δουλεύω σε εκείνο το εργοστάσιο εκεί κάτω, λέει. Ο τύπος εκείνος, φίλες και φίλοι, ήταν ο μεγάλος Άντι Γουόρχολ, ο μετέπειτα πατέρας της pop art, ο άνθρωπος του γνωστού Studio 54, προστάτης των Velvet Underground, με τους οποίους ξεκινήσαμε σήμερα. Είπαμε, δεν είχε τελειώσει τίποτα. Ο Ιώλας ρίχνει μια ματιά στα σχέδια και του λέει, αυτή είναι η τελευταία μέρα που σχεδίασες παπούτσια. Και η συζήτηση, φίλες και φίλοι, που θα ξεκινούσε εκείνο το πρωί, όπως είπαμε, στα τέλη της δεκαετίας του 40, κάποια στιγμή θα έφτανε στον πρώτο μεγάλο σταθμό, όταν το 1952 ο Άντι Γουόρχολ θα πραγματοποιούσε την πρώτη του έκθεση με σχέδια εμπνευσμένα από τα γραπτά του Τρούμαν Καπότε. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με υποθέσεις η ιστορία δεν γράφεται. Δεν μπορούμε όμως να μην δώσουμε κατά κάποιο τρόπο και το χέρι μας σε όλους αυτούς που δικαίως διερωτούνται τι θα μπορούσε να ήταν ο Άντι Γουόρχολ χωρίς τον Ιώλα. Ο Ιώλας, φίλες και φίλοι, σταδιακά άγγιζε την κορυφή στον χώρο της τέχνης και, όπως πολύ σωστά θα δηλώσει ένας υπέροχος ζωγράφος του τόπου μας, ο Γιώργος Λαζόγκας, τη δεκαετία του 60 δημιουργείται μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Ιώλας σε αυτό το άνοιγμα πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Και αλήθεια είναι. Άνοιγε τη μία γκαλερί μετά την άλλη, ξεκινώντας με τη Γενέβη το 63, για να ακολουθήσουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, η Βηρητός
Το Παρίσι. Παρίσι, ε. Μισό τσιγάρο δρόμος από τα Ηλίσια Παιδεία στο Παρίσι είναι ένα αγωνιακό κτίριο Art Deco, το οποίο το ρετυρέ, το τελευταίο ρόφο, είναι ένα θησαυροφυλάκιο. Το διαμέρισμα του Αντρέ Μοργκζή, συλλέκτη, συντρόφου του Ιόλα, μια σχέση που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Ήμουν 25 χρόνων όταν γνώρισα τον Ιόλα, δήλωσε τον Μάρτιο του 22 στον Guardian ο Μοργκζή, και αυτή ήταν η αρχή ενός μεγάλο πάρτι του πνεύματος, θα πει. Και αν αξίζει αυτή η παρένθεση, έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τον τρόπο με τον οποίο τον περιγράφει ο φίλος του. Ο Ιόλας ήταν κάποιος απόλυτα θετικός. Αγαπούσε τα πάντα και αγαπούσε τους πάντες, μέσα σε λογικά πλαίσια. Ήταν τόσο θετικός στην αγάπη του για την τέχνη, αλλά πάνω απ' όλα η πραγματική του θρησκεία ήταν η τέχνη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενεργοποίηση της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη ιδωμένη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στη νέα γενιά στελεχών έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακύκλωση του Ασημάντου

βγάλει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερά. Ξεκινά άμεσα η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες της Εύβοιας μετά τις αυτοψίες των μηχανικών σήμερα. Εκτονώνεται στο μεταξύ η σεισμική δραστηριότητα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τις επόμενες ημέρες η απόφαση των ελληνικών αρχών για το αίτημα έκδοσης του James Dalamanga στην Αυστραλία. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν κατάφεραν να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυράβλων, δηλώνει ο Μπέναμιν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα εκτίσει ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Θέλω να πιστεύω ότι περάσατε καλά στο ταξίδι, αγαπημένες φίλες. Στον Μάκη, τη Μαρία, στην Νεάπολη και τον Δημοσθένη. Στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, τον Τηλέμαχο, στα Ξένα, στον Χρήστο τον Χατζηχριστοδούλου. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία και στην Πατρίτσια. Στη Γαλλία ήταν η προηγούμενη στάση μας, φίλες και φίλοι, και από εκεί Νταλιντά στο La Bonheure. Ουσιαστικά ακούσαμε ένα ορχιστρικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη από το έργο «Ποτέ την Κυριακή». Το έργο αυτό, φίλες και φίλοι, κάνει γνωστή στα πέρατα της γης, όχι μόνο βέβαια τη μουσική του Χατζηδάκη, γενικότερα τον ελληνικό κινηματογράφο, τον αφρό εκείνο των ηθοποιών που έλαβαν μέρος, και βέβαια ο Χατζηδάκης κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον οι Γάλλοι παίρνουν τη μουσική του Χατζηδάκη, βάζουν στίχους και η Δαλιδά υπογράφει με τη φωνή της αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του Ιόλα στον κόσμο της τέχνης και στη δεκαετία του 60 αλλά και σε εκείνη του 70, φαινόταν ότι κάθε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής εκείνης βρισκόταν στη δικιά του τροχιά, είτε θα μιλούσαμε για αστέρια του νέου ρεαλισμού όπως ο Τίγκελη, η Νίκη ντε Σαμπφάλ, είτε για ταλέντα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, όπως ήταν ο Μαρσιάλ Ρέις ή ο Κουνέλης. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο εύκολο να προσπαθήσει κανείς να βρει κάποιον καλλιτέχνη που δεν συνεργάστηκε με τον Ιόλα, παρά να αρχίσει να λέει το ένα όνομα μετά το άλλο, προσπαθώντας να εξαντλήσει όλους εκείνους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Και βέβαια, εκτός από τους καλλιτέχνες του διεθνούς στερεώματος, ο Ιόλας δεν έπαψε ποτέ να προωθεί και Έλληνες, πάλεψε σκληρά. Παράδειγμα φέρνω για να καθιερώσει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό. Και τώρα που το αναφέραμε, γύρω στο 1950, τον καιρό που συνεργαζόταν και προσπαθούσε, όπως είπαμε, να επιβάλει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό, εντοπίζει και ανάμεσα σε αμπελώνες την Αγία Παρασκευή, στην Αττική τη γη, στην οποία θέλει να χτίσει το δικό του χώρο, το δικό του σπίτι. Κλείνουμε την πολύ μικρή αυτή παρένθεση του σπιτιού, το οποίο θα το ανταμώσουμε στη συνέχεια, αλλά με τρόπο τραγικό, για να προσθέσουμε ότι το γούστο του, η ειλικρίνεια που τον διακατήχε, έφεραν κοντά του τους συλλέκτες του κόσμου, και μόλις έγιναν δεκτοί στον κόσμο αυτό, παρέμειναν πραγματικά πιστοί. Μιλάμε από τους Αντζέλης μέχρι τους Ντεμένιλς, και από τον Σλάμπεργκερ μέχρι και τον Ρότστιλ και τον Καρπίδα. Όλοι είχαν εμπιστοσύνη στο λόγο του, σε όλα αυτά στα οποία επέμενε, ενίοτε και με δραματικότητα βέβαια, και επέμενε στο ότι έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν τώρα ή ό,τι χρειαζόταν οπωσδήποτε για τη συνέχεια. Όταν το 1974 άνοιξε μια μεγάλη έκθεση του Warhol στην Γκαλερί Σόναμπεν στο Παρίσι, τα τρία πιο εντυπωσιακά πορτρέτα ήταν εκείνα του Yves Saint Laurent, David Hockney, αλλά και η χαρακτηριστική όψη του ίδιου του Ιόλα.
Πήρε από κοντά τον εκ των πραγμάτων πολύ μεγάλο Ρενέ Μαγκρί και τον μετατρέπει σε μια παγκόσμια διασημότητα. Σώζει πάρα πολλούς σουρεαλιστές από την φτώχεια, την αφάνεια, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά για τον Μαξ Έρνστ, τον Ντεκίρικο, στην όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, η πορεία αυτή, η ένδοξη αυτή πορεία του Ιόλα είχε και άλλα στοιχεία, καθώς το γούστο του και το ταλέντο του στο να πουλάει κυμαινόταν από τους πιο πλούσιους νεορομαντικούς του Κάμπινγκ μέχρι και τους πιο θεωρητικούς ενοιολόγους, από τον Ευγένιο Μπέρμαν μέχρι τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον, από τον Χάρολντ Στίβενσον μέχρι και τον Τζιμ Μπέρι. Μεγάλα ονόματα της εποχής, μεγάλοι αγοραστές, μεγάλοι συλλέκτες. Η ματιά του όμως, και εδώ πάντα λέω πως πίσω από τη ματιά βρίσκεται η καρδιά δεν έφευγε ποτέ από την Ελλάδα. Ο Ιόλας θα σταθεί και στο πλευρό της τότε νέας γενιάς των δημιουργών, όπως ήταν ο Τσόκλης, ο Παύλος, ο Τάκης, ο Ακριθάκης, ο Φασιανός, η Μάρα Καρέτσου, ο Γιάννης Μπουτέας, η Μαρίνα Καρέλα, ο Κώστας Πανιαράς και τόσοι μα τόσοι άλλοι.

Θα κινηθούμε πλέον στον λεγόμενο κύκλο της Ελλάδας και σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, και βέβαια σε ό,τι αφορά τη μουσική. Ο έρωτας, το αρχιπέλαγος, από τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Ακούσαμε την άλκηση της Πρωτοψάλτη σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Οι προσανατολισμοί ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή που δημοσίευσε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1940. Εδώ ο μεγάλος μας ποιητής αφομοιώνει δημιουργικά τις επιρροές του κινήματος του υπερρεαλισμού με την ελληνική παράδοση και αρχίζει να διαμορφώνει την ιδιαίτερη ποιητική του γλώσσα. Στα ποίηματα της συλλογής εκείνης θα κυριαρχήσουν οι φωτεινές εικόνες από το αρχιπέλαγος και τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου, το στοιχείο του έρωτα, η λατρεία της φύσης, η ελπίδα και η βεβαιότητα για την ομορφιά της ζωής. Και όλα αυτά γιατί, όπως πάντα λέμε, φίλες και φίλοι, η μουσική μας θα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το άλλο 50% αυτής της εκπομπής. Η Χούντα πέφτει στη χώρα μας και ο Ιόλας παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Στην αρχή, το σπιτικό που ετοίμαζε στην Αγία Παρασκευή, θα θυμάστε που είχε βρει ένα κομμάτι γης εκεί, τι ήτανε, μια κάμερα ήτανε και ένας χώρος για να στεγάσει κάποια έργα, τα πρώτα έργα που είχε φέρει μαζί του. Όσο περνούσε βέβαια ο καιρός, το σπίτι μεγάλωνε για να μπορέσει να χωρέσει μια συλλογή, φίλες και φίλοι, που είχε χιλιάδες έργα. Να σκεφτείτε πως για κάθε νέα άφιξη οι μαστόρες σηκώναν και ένα νέο τμήμα, μέχρι που ουσιαστικά χτίστηκε ένα ολόκληρο ανάκτορο το οποίο στέγαζε μια εκπληκτική συλλογή που όμοιά της, κακά τα ψέματα, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα ανεπανάληπτο αντάμωμα αρχαίων ελληνικών, κυκλαδικών, βαβυλωνιακών αντικειμένων, ρωμαϊκών κολονών, βυζαντινών εικόνων και έργα των ιδιοφιεστέρων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα. Ένα σπίτι το οποίο ήταν και ένας χώρος στον οποίο έβρισκαν καταφύγιο incognito σημαντικές προσωπικότητες της εποχής εκείνης και ούτε λίγοτε πολύ γινόταν πλέον σαφές ότι ο Ιόλας εκεί σκόπευε να εγκατασταθεί κάποια στιγμή οριστικά. Θα ξεκινήσει συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη, γνώριζε πάρα πολύ καλά τη Μελίνα Μερκούρη, τον Κακογιάννη, του είχε σταθεί στη χρηματοδότηση της Στέλλας, πολύ στενός φίλος του Ταχτσί και όχι μόνο, πουθενά δεν έκρυβε τις ερωτικές του προτιμήσεις, το αντίθετο μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά σε μια ελληνική κοινωνία συντηρητική και ακόμη εσωστρεφής. Μια κοινωνία που δεν γνώριζε ουσιαστικά την ύπαρξή του. Και σε όσους είχαν ακούσει κάτι, όλα αυτά φάνταζαν πραγματικά εξωφρενικά. Η αλήθεια είναι ότι σταδιακά θα γίνει γνωστός όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου άρχισε να μιλά στον ταχυδρόμο τότε, στις περίφημες σελίδες του Ιακού, άρχισε να μιλά για τα πάρτι τα οποία διοργάνωνε ο Ιόλας στο σπίτι του και αρχίζει ένα φοβερό σούσουρο, μόνο που ο ίδιος ο Ιόλας

περιοδικό «Γυναίκα» και την Όλγα Μπακομάρου, μία συνέντευξη «Ποταμό», που ωστόσο ήταν η αρχή του τέλους του. Αποκαθιλώνει τον Τζαρούχη, με τον οποίο εντωμεταξύ είχε έρθει σε ρήξη. Θα χαρακτηρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ένα μέτριο πολιτικό. Από την κριτική του δεν θα ξεφύγει ούτε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και την εποχή εκείνη πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλος του. Οι Έλληνες σοκαρίστηκαν και κυρίως δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιόλας με εκείνο το «Ο Παρθενώνας» ήταν μία μικρή έκφραση του 5ου αιώνα και της παρακμής του.

0: Χιούμορ.
1: Άποψη. Κατά ψέματα, ο Ιόλας, φίλες και φίλοι, ήταν κάποιος που είχε δει πολλά, είχε κάνει πολλά, είχε μια ιδιαίτερη αριστοκρατική άβρα. Οι άνθρωποι του πάντοτε έκαναν λόγο για έναν εκείνα της τέχνης που ήξερε να κάνει χιούμορ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί κιόλας. Και άντε τώρα να πείσει στον Έλληνα μέσα τη δεκαετία του 80 τι είναι εκείνας, τι είναι εμπνευστής μεγάλης τέχνης. Όχι πως φταίει ο Έλληνας της δεκαετίας του 80. Σαφώς, καθής από εμάς, φέρει και την προσωπική του ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μόρφωσή του. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι πρέπει να συγκρίνουμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον άνθρωπο μέσα στις εποχές του. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 44 και μετά, ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολύ περισσότερα σκοτάδια από ό,τι λάμψεις. Είναι ο τόπος των Δεκεμβριανών, είναι ο τόπος των στρατοδικείων, των εξοριών, είναι ο τόπος της χούντας, του φόβου, είναι ο τόπος πάρα πολλών απαγορεύσεων. Και τότε εμφανίζεται ο άνθρωπος ο οποίος πυροδοτεί ουσιαστικά με τα λεγόμενά του την απόλυτη εξόντωση του Ιόλα. Με το ψευδώνυμο Μαρία Κάλλας, ο άνθρωπος που αρχικά εργαζόταν δίπλα στον Τσαρούχη θα βρεθεί να εργαστεί στο πλευρό του Ιόλα. Και ο άνθρωπος αυτό τον κατηγορεί για παιδεραστία, αρχαιοκαπηλεία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κίτρινοι τίτλοι πάνε και έρχονται στις εφημερίδες, όπως «Ο Σάπιος Ιόλας και η Σαπίλα των Άλλων», «Υψηλή Σαπίλα, ασέλγες και ναρκωτικά», «Καλός κόσμος και υπόκοσμος στην αγκαλιά του Ιόλα», «Γνωστοί Αθηναίοι σε όργια», «Παραπέμπονται για πορνεία και παιδεραστία», πρόσωπα φίλες και φίλοι που σήμερα σχολιάζουν στην ελληνική τηλεόραση και έχουν εκπομπές, του φέκισαν ούκο λίγες φορές τον Ιόλα.

Είπαμε να μείνουμε στον Ελίτη, φίλες και φίλοι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά ερμήνευσε τη Μάγια. Ο Καλάς διέδιδε και γινόταν πιστευτός τελικά μια σειρά από πράγματα. Κατήγγειλε πως είδε ένα βράδυ στο κρεβάτι του Ιόλα ένα νεαρό με μελανιασμένα χέρια, έχοντας δίπλα του μια χρησιμοποιημένη σύριγγα. Οι φήμες πως ο Ιόλας εκμεταλλευόταν ερωτικά παιδιά φτωχών οικογενειών έδιναν και έπαιρναν αριστερά και δεξιά, χωρίς στοιχεία, χωρίς μαρτυρίες, χωρίς κάποια διαδικασία διασταύρωσης πηγών, ως οφείλει να γίνεται κάθε φορά που κάτι πρέπει να δημοσιεύεται. Σκεφτείτε ότι κάποτε αναφέρθηκαν 13 ονόματα οι οποίοι εμπλέκονταν σε σχετικό κύκλωμα. Τώρα, πώς γινόταν και τα 13 ονόματα αυτά να ήταν 13 ονόματα νεκρών, ένας Θεός το ξέρει. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καλλιτεχνών σταματούν να τον παίρνουν τηλέφωνο. Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονται. Αρχίζει να έχει οικονομικό πρόβλημα. Και όλα αυτά την ίδια εποχή πάνω κάτω, φίλες και φίλοι, που η Γαλλική Δημοκρατία τιμούσε τον Ιόλα με το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής. Οι Λεμόντ και οι Λιμπερασιόν έγραφαν ύμνους γι' αυτόν με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της συλλογής της Ντομινίκ Ντεμενίλ, της οποίας συλλογής ήταν δημιουργός. Ο ίδιος ο Ιόλας ξενάγησε τότε στα εγγένεια τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν και το μεγάλο τοτέμ του γαλλικού πολιτισμού, το Ζαν Κλάγκ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μια παρέα φωτισμένων φιλότεχνων, η Μάρο Λάγια, ο Λαζόγκας, ο Μπουτάρης και άλλοι προσπάθησαν να βρουν χώρο να στεγάσουν το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, όπου θα τοποθετούσαν έργα που θα τους δώριζε ο Ιόλας. Ευτυχώς, ο επιχειρηματίας Φιλίππου θα παραχωρήσει 1000 τετραγωνικά μέσα στο εργοστάσιο του και έτσι ο Ιόλας πίστηκε να παραχωρήσει 48 έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Τιγκελί, Νίκη Ντεσανφάλ, Ρεϊνό, Ράις Μπράουνερ, Τάκη, Τσόκλια, Κρυθάκη και πολλούς άλλους. Πέντε μήνες πριν από το θάνατό του, ο Ιόλας δίνει το παρόν στον 13ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε επαναπατρίσει 2.300 έργα τέχνης, ξαφνικά στο εδόλιο. 8 χοντρόδετα ντοσιέ είχε μαζί του, προκειμένου να αποδείξει την προέλευση όλων των αντικειμένων. Ο ανακριτής τον διαβεβαίωσε ότι θεωρούσε την υπόθεση λήξασα και ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να αποκαταστήσει το όνομά του στον τύπο. Λίγο πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, ο Ιόλας συντάσσει την επιστολή διαθήκη προς το ελληνικό κράτος, επιστολή με την οποία ξεκινήσαμε, το ελληνικό δημόσιο όμως αρνείται τη δωρεά. Ναι, αρνήθηκε περίπου 10.000 κορυφαία έργα τέχνης λειτουργώντας με έναν απίστευτα εγωιστικό τρόπο, απίστευτα, 10.000 έργα τέχνης τα οποία, φίλες και φίλοι, θα ανήκαν ουσιαστικά σε ποιον, στον ελληνικό λαό, ο οποίος μέσα και από αυτά θα επιμορφωνόταν. Όταν έφυγε την Αμερική άρχισε το πλιάτσικο του σπιτιού του. Αναφέρθηκαν διαρρήξεις, δεν έμεινε τίποτα. Τόσο η συλλογή όσο και η καρταρόμπα του λέει λατήθηκαν.

Ο ίδιος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, έφυγε για πάντα στις 8 Ιουνίου του 87. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Τι απόγιναν τα 10.000 εργατέχνης, σε ποιον τα χέρια κατέληξαν? Πάλι καλά, φίλες και φίλοι, που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εδώ και χρόνια πήρε την απόφαση αναστήλωσης της μεγάλης οικίας του, που από μόνη της αποτελεί πλέον ένα ιστορικό σημείο αυτού του τόπου. Μάνος Χατζηδάκης, Mary Law, φίλες και φίλοι, μη το ρωτάς τον ουρανό. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίως στις κάλπες, το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, σε μία ώρα, στις 9, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρονολειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και τον 77.

0: 27 χρονών της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής, Αποστόλη Κοσμόγλου έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας στέλνουμε και σας την παρέα στο Viber, στο 693-0078-228. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας,

Φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη σήμερα γιορτάζει. Φαντάζομαι θα το είχε ακούσει το πρωί. Αν έχετε καμιά γνωστή σας, θα τον κάνουμε. Αφού προχθές δεν κατάφερε ούτε τα 6 μέτρα να πηδήσει. Και στην πατρίδα του, μέσα στη Στοκχόλμη, στο Diamond Link, δεν πέρασε και τα 6 μέτρα και δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο, χάνοντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο μετά από 3 χρόνια.

Καλησπέρα την Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, παραλία Κατερίνης έχετε πάει. Καλά, είναι χαρακτηριστικό σημείο της Κατερίνης. Πάντως έγινε ακόμα πιο διάσημη από ό,τι είναι χάρη σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media με έναν τύπο να βάζει δίπλα-δίπλα την παραλία Κατερίνης και το Las Vegas. Ο τύπος με το βίντεο να έχει περισσότερες από 130.000 προβολές μέσα σε λίγο διάστημα εντόπισε ομοιότητες όπως φωτεινές επιγραφές, νυχτερινή κίνηση, βόλτες στον πεζόδρομο και μια ατμόσφαιρα που θύμισε σε αρκετούς κάτι από τη λάμψη της διάσημης αμερικανικής πόλης. Το βίντεο έγινε φυσικά για χιουμοριστικούς λόγους και πολλοί μπορεί να το αντιμετώπισαν ως μια έξυπνη διαδικτυακή πλάκα. Ωστόσο, πολλοί, αρκετοί, έως πάρα πολλοί μάλλον, κάτοικοι της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών είδαν μια αφορμή προκειμένου να θυμηθούν τις παλιές χρυσές εποχές της παραλίας Κατερίνης, τότε που με διάφορα κλαμπ εκεί στην περιοχή γινότανε σχεδόν κάθε βράδυ καλοκαιριού χαμός. Κάποιοι βέβαια έκριναν ότι η παραλία Κατερίνης είναι καλύτερη από το Las Vegas, πάντως ήταν αφορμή για να συναντηθούν παλιοί

και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

Όλοι οι καλλιτέχνες παραδέχονται, λέει, ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι το πιο απαιτητικό όσον αφορά και την κρίση του και τις ακροάσεις όσον αφορά, αν αφορά τραγουδιστές ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτός από απαιτητικό, το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι και λίγο εντός εισαγωγικών τρελούτσικο. Αυτό το απέδειξε το Σάββατο βράδυ κατά τον αποχαιρετισμό, μιας και ήταν η τελευταία του νύχτα στη Θεσσαλονίκη, του Θοδωρή Φέρη, ο οποίος τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο, και μιας και οι εμφανίσεις του δεν θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη αλλά πλέον πάει παραλιακά λόγω καλοκαιριού, είπαν να τον αποχαιρετήσουν με διάθεση καλοκαιρινή. Και αντί για λουλούδια που υπήρχαν βέβαια και πάλι στην πίστα, γέμισαν την πίστα του κέντρου που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με πλαστικά στρώματα από τη θάλασσα. Και δεν ήταν ένα και δυο, φουσκωτά εκεί, 10, 15, 20, μαζί με τα λουλούδια έγινε η πίστα, λες και ήταν παραλία στην ακτή επανομής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Για προσωπικούς λόγους αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Μήνυμα Αγγελούδη στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Το Μουντιάλ έρχεται και μπορεί η Ελλάδα να μην κατάφερε να είναι εκεί, η Εθνική Ελλάδος. Ωστόσο, πολλοί ποδοσφαιριστές που έπαιξαν αυτή τη χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ομάδες της πρώτης εθνικής, θα βρίσκονται εκεί, εκπροσωπώντας έστω και ατύπως τη χώρα μας. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Δικέφαλος του Βορρά, λοιπόν, έχει δύο πλάγιους αμυντικούς που θα είναι στο Μουντιάλ. Ράχμαν Μπάμπα θα είναι για την Γκάνα στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και ο Χόρχε Σάντσες θα είναι στο Μεξικό. Αναμένεται μάλιστα να πάρει και αρκετά λεπτά συμμετοχή στη διοργάνωση. ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα με το Μεξικό, συμπαίκτης του Χόρχε Σάντσες, θα είναι στην Εθνική του Μεξικό. Και ο Φρανζί Πιερό, παρόλο που έχει φύγει από την ΑΕΚ, είναι δανεικός, λογίζεται ως παίκτης της Ένωσης, θα είναι φορ στην ΑΕΤ. Ολυμπιακός, άλλοι δύο παίκτες, Αγιούμ Ελκαμπί, είναι με το Μαρόκο διεθνής και φιλοδοξεί να επαναλάβει τη φανταστική πορεία που έκανε στο Κόπα Αφρικα, και ο δεύτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχντί Ταρέμι, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο με τα χρώματα του Ιράν. Η ΑΕΛ, παρόλο που έχει υποβιβαστεί, εν τούτης θα έχει δύο ποδοσφαιριστές και αυτοί στο Μουντιάλ, τον Γκάελ Κακουτά και τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά, οι οποίοι θα βρίσκονται για λογαριασμό του Κογκό στα γήπεδα της Αμερικής. Παναθηναϊκός, άλλους δύο παίκτες. Αλμπάν Λαφών, αγωνιζόταν ως δανεικός στους Πρασίνους, θα υπερασπιστεί την εστία της ακτής Ελεφαντιστού, ενώ Φακούντο Πελίστρι θα βρίσκεται εκεί με τα χρώματα της Ουρουγουάης. Δύο παίκτες και για την Κηφισιά, ο Τζέρεμι Αντωνίσε θα αγωνιστεί με το Κουρασάο. Μας έλεγαμε εδώ προχθές για το Κουρασάο και ο Αποστόλης ήξερε ότι ο Αντωνίσε είναι στο Κουρασάο. Και ο Μόιζες Ραμίρες θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Εκουαδόρ. Ο Ατρόμητος θα έχει έναν ποδοσφαιριστή. Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί θα φορέσει τη φανέλα του Κογκό. Και θα υπάρχει και ένας προπονητής, και μάλιστα βέρος Έλληνας. Ο Γιώργος Δόνης, που ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία, θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στο Μουντιάλ όσο πιο ψηλά γίνεται.

Μένουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και το φετινό αναμένεται να είναι το πιο καυτό όλων των εποχών. Και κυριολεκτούμε. Γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι θερμοκρασίες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά αναμένεται να είναι στο κόκκινο του υδραργύρου, κυριολεκτικά δηλαδή, και αυτό έχει προβληματίσει ποδοσφαιριστές και παράγοντες όλων των εθνικών ομάδων. Κάποιες από αυτές τις εθνικές που έχουν φτάσει ήδη στις χώρες όπου θα διεξαχθεί το Μουντιάλ, τα έχουν βρει σκούρα. Ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάλαντ να έχει διακοπεί η προπόνηση της εθνικής Νορβηγίας και ο αστέρας της Manchester City να κάθεται γυμνός πάνω σε ένα ψυγιάκι. Οι καιρικές συνθήκες θα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες τις επόμενες μέρες και υπάρχει η σκέψη οι εθνικές ομάδες να καταθέσουν μια πρόταση στη Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου να ανακουφίζονται τουλάχιστον όσοι δεν παίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό, οι ποδοσφαιριστές

Ποιο λέτε ότι μπορεί να είναι το ιδανικό φαγητό για έναν αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό δολάρια τα τελευταία 10 χρόνια παραγγέλνοντας το συγκεκριμένο φαγητό? Πάντως, αν σκεφτούμε ότι ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας σε μια εποχή που διάφοροι άλλοι συνάδελφοί του απουσιάζουν για σήμαντη αφορμή ή ακόμα και για λόγους ξεκούρασης, αυτός έχει ρεκόρ συνεχόμενων αγώνων στο NBA με 721, καθώς δεν έχει απουσιάσει από το 2021 μέχρι σήμερα από κανέναν αγώνα, ούτε των προηγούμενων ομάδων του, των Suns και των Nets, πάει να πει ότι κάτι καταφέρνει παραγγέλνοντας το ίδιο φαγητό συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίως στις κάλπες, το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μήνυμα στις εταιρείες κοινής ωφέλειας έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Ξεκαθάρισε πως όσοι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται ή αναπλάθονται δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για τοποθέτηση οπτικών ινών για διάστημα 5 ετών. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής, στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού, αυτή την ώρα στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αρχιεροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο για τη Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοσοφικό ζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στη Στέλλα, στη Ζαχαρένια, στην Ευτυχία και την Ιωάννα που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους για καλησπέρα. Θέλουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο στη σειρά παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να είναι ισόπαλοι μόλις, 13-13 στην πρώτη περίοδο. Θα δούμε πώς θα πάει, είναι τρεις νίκες όποιος κάνει, 1-1 είναι στους μεταξύ τους αγώνες οι νίκες και θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Από εκεί και πέρα, καλοκαίρι έρχεται και κάποιοι σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι νομίζω, και για να δείτε που θα πάτε ή ενδεχομένως που δεν θα πάτε, μια εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης αποσκευών παρουσίασε μια έρευνα βάσει της οποίας καταμετρήθηκαν οι κριτικές για τις πιο βρώμικες και πιο καθαρές πόλη στον κόσμο, γιατί λέει ότι η καθαριότητα ή η βρωμιά είναι ένα από τα κριτήρια που πολλοί τουρίστες επιλέγουν προκειμένου να δουν αν θα επισκεφτούν συγκεκριμένες περιοχές. Λοιπόν, πιο βρώμικες πόλεις στον κόσμο. Ανάμεσά τους είναι και μια ελληνική. Η πρώτη είναι η Βουδαπέστη. Σχεδόν το 40% των κριτικών που σχετίζονται με την καθαριότητα την περιγράφουν ως βρώμικη. Ακολουθούν η Ρώμη, πολύ φυσιολογικό θα έλεγα λόγω και της πολυκοσμίας. Από εκεί και πέρα, μένουμε Ευρώπη, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Φλωρεντία, Παρίσι, Μιλάνο, Βερόνα, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις που είναι στις πρώτες θέσεις και μια ελληνική. Το Ηράκλειο στην Κρήτη, σύμφωνα με τις κριτικές των επισκεπτών, θεωρείται από τις βρώμικες πόλεις στην Ευρώπη. Αμετά στη σειρά Βαρκελόνη, Σεβίλη, Λονδίνο και τέλος όσον αφορά της Ευρώπης. Να δούμε και ποιες είναι οι πιο καθαρές πόλεις, ποιες κέρδισαν το ενδιαφέρον και τις καλές κριτικές από τους επισκέπτες. Λοιπόν, πιο καθαρές πόλεις είναι οι πόλεις της Κρακοβίας. Το 98,5% των επισκεπτών είχε θετικές κριτικές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ευρώπη, η Βαρσοβία ακολουθεί, η Πράγα, η Ζυρίχη, το Εδιμβούργο, το Πόρτο στην Πορτογαλία, η Κοπενχάγη και η Βαλένθια. Αν λοιπόν το κριτήριό σας είναι και αυτό, να οι πόλεις που θα επιλέξετε να πάτε.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που λέει ότι ζητά να την πούμε καλησπέρα όχι μόνο στα υπόλοιπα κορίτσια αλλά και στην ίδια. Καλησπέρα λοιπόν και στην Ατάσα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Και στην προηγούμενη λίστα με τις καθαρότερες πόλεις στην Ευρώπη δεν ήταν η Πάλμα, η πρωτεύουσα της Μαγιόρκας. Όχι ότι αν ήταν θα αποτελούσε δελεαστικό προορισμό, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι, και αυτό γιατί οι κάτοικοι του δημοφιλούς νησιού της Ισπανίας ετοιμάζουν μια διαδήλωση την οποία χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς θα αποτελεί διαδήλωση κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία. Η διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 26ης Ιουλίου και διοργανώνεται από την ομάδα Menis Tourisme Mes Vida, που σημαίνει λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι η Μαγιόρκα βρίσκεται στα όρια της και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε περισσότερους τουρίστες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις μικρότερες σε διάφορα σημεία του νησιού μέχρι να κορυφωθεί η διαμαρτυρία στις 26 Ιουλίου. Πάντως ήδη οι κάτοικοι της περιοχής από τα προηγούμενα χρόνια έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Τουρίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες ενώ απολάμβαναν γεύμα ή δείπνο, με διαδηλώσεις, με πλακάτ, με ακόμη και με νεροπόλεμο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διαδηλωτές επιτίθενταν εντός εισαγωγικών στους τουρίστες με νεροπίστολα. Οι Βρετανοί μάλιστα έλαβαν προειδοποίηση τα προηγούμενα χρόνια πως ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μέχρι και ψεύτικη αστυνομική ταινία για να αποκλείσουν δημοφιλή τουριστικά σημεία και να ξεγελάσουν τους τουρίστες που πίστεψαν ότι είναι κλειστά. Το 2024 η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ με 94 εκατομμύρια τουρίστες να έχουν επισκεφθεί τη χώρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια τουρίστες, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Τουρισμού, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν το θεωρεί ως λόγο ανησυχίας. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη διαδήλωση.

Λοιπόν, η 8η Ιουνίου έχει αναγνωριστεί από το 2008 από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και μπορεί πολλοί να ξέρετε ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της Γης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενιαίο θαλάσσιο σύνολο. Έχουν χωριστεί στους εξής 5. Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό, Ανταρκτικό και τον Αρκτικό. Σε εμάς ωστόσο είναι ορατό μόνο το 20% του όγκου του νερού, καθώς το υπόλοιπο είναι κάτω από την επιφάνεια. Οι ωκεανοί φιλοξενούν το 94% των ειδών που ζουν στη Γη. Οι επιστήμονες υπολογίζουν πως πάνω από 1 εκατομμύριο είδη ζώων έχουν για σπίτι τους τον ωκεανό, με το 95% από αυτά να είναι ασπόνδυλα. Το κλίμα του πλανήτη ρυθμίζεται από τους ωκεανούς, αφού εκεί καθορίζεται η συγκέντρωση του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η απελευθέρωση αερίων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Απορροφά δε περίπου το 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και τέλος, εκεί παράγεται το 50-80% του οξυγόνου που αναπνέουμε και προκύπτει από τη φωτοσύνθεση των ειδών που ζουν στη θάλασσα, κυρίως των ειδών πλανκτών. Οπότε, λίγο καλύτερη συμπεριφορά στις θάλασσες και τους ωκεανούς, γιατί χάρη σε αυτούς ζούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με το δάκτυλο στη σκανδάλη το Ιράν, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Μη κατοικήσιμα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας την Τετάρτη στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Περισσότερα από 30 ροτβάιλερ, τόξα και μαχαίρια έχει στο σπίτι του Φρούριο, στο Αίγιο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που συνελήφθη μετά από 27 χρόνια για δολοφονία ομογενού στην Αυστραλία. Η μητέρα του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ρόδο, 60χρονος σκότωσε με μαχαίρι το φίλο του δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Όσοι έχετε πάει στη Μονή Βύρων στο Άγιο Όρος, δεν ξέρω πόσοι έχετε καταφέρει να πάτε, αλλά όσοι έχετε πάει στη συγκεκριμένη Μονή θα έχετε δει έναν μοναχό ο οποίος βρίσκεται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας προκειμένου να εξηγήσει στους πιστούς την ιστορία της συγκεκριμένης εικόνας. Το ιδιαίτερο του συγκεκριμένου μοναχού είναι ότι είναι από την Ιαπωνία. Ο μοναχός Τιμόθεος βαφτίστηκε Τακαγιούκι Κοζάκι και μάλιστα κάνει αστεία με την καταγωγή του σε όσους πηγαίνουν να προσκυνήσουν εκεί, λέγοντας ότι είναι κριτικός, καθώς το επίθετό του είναι Κοζάκης. Ο ίδιος μιλά για την εικόνα και τη θαυματουργή παρουσία της και το ιστορικό βάρος του μοναστηριού σε άψογα ελληνικά. Εξηγεί ότι σπούδαζε αεροναυπηγός και τεχνολογία του διαστήματος, κάνοντας διάφορες δουλειές ταυτόχρονα για να επιβιώσει. Η πρώτη του επαφή με τον χριστιανισμό ήταν όταν γνώριζε τον προτεσταντισμό και μελέτησε τη Βίβλο, και από εκεί και πέρα ο χριστιανισμός τον τράβηξε σαν μαγνήτης. Άρχισε να ψάχνει, να διαβάζει, ήρθε σε επαφή με μια ορθόδοξη κοινότητα και σήμερα λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, αποφασίζοντας να αφιερωθεί στο Θεό. Πήγε σε Καλιφόρνια, Αλάσκα, Αριζόνα, κατέληξε σε μια κοινότητα χριστιανών ορθοδόξων στην Κορέα, έμαθε από εκεί για το Άγιο Όρος και τη Μονή Βύρων και ζήτησε από τον πνευματικό του την άδεια να μεταβεί στο Άγιο Όρος, όπου πλέον είναι μόνιμος κάτοικος τα τελευταία χρόνια.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας πως είναι πολύ ωραία η παρέα μας και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, την εποχή που το AI παίρνει όλες τις δουλειές ή τέλος πάντων είναι ικανό να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους, υπάρχουν εις τας Ευρώπας και εις τας Αμερικάς διάφορες δουλειές που μπορείς να κάνεις και μάλιστα να διασκεδάζεις και να παίρνεις και χρήματα αρκετά. Και επειδή τα έχουμε δει στο παρελθόν ότι ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό έρχεται και προς τα εδώ, να λοιπόν να σας προτείνουμε μερικά επαγγέλματα για να ανοίξει ο ορίζοντάς σας όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής αυτή του επαγγέλματος θα κάνεις τσουλήθρας σε πισίνα όλη μέρα για να δεις την ποιότητα, την ασφάλεια και κατά πόσο είναι διασκεδαστική. 30 με 60.000 δολάρια το χρόνο αμείβονται οι συγκεκριμένοι. Αναμονή σε ουρές. Υπάρχουν και τέτοιες δουλειές. Αν δεν βαριέσαι και μπορείς και έχεις την υπομονή, μπορείς να πας να περιμένεις σε ουρές για λογαριασμό άλλων και πληρώνεσαι με 20 δολάρια την ώρα. Μυρολογίστρες, παρόλο που βλέπαμε ότι υπήρχαν παλιά σε ελληνικές ταινίες, σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν ακόμη, και όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. 150 με 500 δολάρια ανακηδεία παίρνουν. Συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Τα μπισκοτάκια καλής τύχης αυτά στα κινέζικα που έχουν τα μηνύματα, κάποιος τα γράφει. Οπότε μπορείς, αν έχεις έμπνευση, να είσαι εσύ αυτός. 56.000 δολάρια ο ετήσιος μισθός. Και αν δεν έχεις πρόβλημα και σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα χάδια, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να αγκαλιάζουν άλλους και να τους δίνουν παρηγοριά. Η αμοιβή έως και 100 δολάρια την ώρα.

Έκπληκτος έμεινε ένας πατέρας στη Βρετανία όταν επιστρέφοντας σπίτι του είδε ότι έχει φτάσει στο ταχυδρομικό κουτί ένα περιοδικό για γονείς με συμβουλές για το πώς να μεγαλώνεις τα παιδιά. Και έκπληκτος έμεινε γιατί το περιοδικό το είχε παραγγείλει το 2007. Όπως είπε σε ανάρτησή του ο Πολ Έντουαρτς από το Τσέστερ της Μεγάλης Βρετανίας, βρήκε το περιοδικό στο γραμματοκιβώτιό του συνοδευόμενο από ένα σημείωμα που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media το περιστατικό, γράφοντας ότι χρειάστηκαν μόλις 19 χρόνια για να παραδώσουν αυτό το περιοδικό. Ποια ταλαιπωρία? Τα παιδιά έχουν πλέον φύγει από το σπίτι. Όταν είχε παραγγείλει το περιοδικό, είπε πως η κόρη του ήταν 18 μηνών, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί του, στο γιο του, ο οποίος θα γεννιόταν 3 μήνες αργότερα. Σήμερα η κόρη του είναι 20 ετών και ο γιος 18. Είπε ότι παρέγγειλαν το περιοδικό σε καθώς όπως όλοι οι νέοι γονείς γράφονται σε διάφορες συνδρομές για συμβουλές. Δεν θυμόταν καν ότι το περιοδικό δεν είχε παραδοθεί ποτέ. Δεν καταλάβαμε ποτέ ότι έλειπε και ξαφνικά είδαμε στο ταχυδρομείο ένα μισοσκισμένο φάκελο με μια συγγνώμη επάνω και αναρωτηθήκαμε τι έγινε μέχρι που το διαπιστώσαμε.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια της σκυτάλη παίρνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού εμείς αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Για ανακύκλωση προσώπων και ισορροπιών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη, μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις θέσεων γιατρών των τελευταίων ετών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 300 σε νησιά. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή που αφορά αποκλειστικά γιατρούς για όλη την επικράτεια σε όλες τις ειδικότητες. Νέα σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο με επίκεντρο το Προκόπη της Εύβοιας και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωσή τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Παρασκευή στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάση του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος James Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου στην Αυστραλία. Αλλοδαπός εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα, βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβει την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λαρομάνα στον Άγιο Δομήνικο με αποτέλεσμα το θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει για το Όστιν του Τέξας για να παραλάβει τον θρύλο του μπέιζμπολ για Δερμολίνα και την οικογένειά του. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση το πλήρωμα ανέφερε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάζοντας τον πιλότο να επιχειρήσει επιστροφή έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο. Κατά την τελική φάση της προσπάθειας προσγείωσης, το αεροσκάφος έχασε τη σταθερότητα. Του προσέκρουσε στο διάδρομο, διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Διανύουμε ήδη τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου. Ένας Ιούνιος ιδιαίτερα κρίσιμος για τον τουρισμό. Τα πρώτα στοιχεία δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν σώζεται η παρτίδα για τους ξενοδόχους και τους κατόχους Airbnb, διαμερισμάτων δηλαδή για βραχυχρόνια μίσθωση. Αλλά και απ' την άλλη, ο κόσμος με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τις τιμές στα καταλήμματα να απευθύνονται στον Εμμύρη του Κατάρ, τι να κάνει, κόβει από παντού και επιλέγει πού και πώς θα ξοδέψει. Και αυτό το λέμε γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική δεν είχε πάρα πολύ κίνηση από πολίτες της Θεσσαλονίκης που συνήθως πηγαίναμε για μια κοντινή εξόρμηση, και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί ο μήνας Ιούνιος είναι ο μήνας που συνήθως εμείς οι Θεσσαλονικείς τιμούμε τη Χαλκιδική. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας, θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις μετά, θα σας τα πω σε λίγο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, αύριο Τρίτη, το πρώτο πάρτι των ΟΝ στην ταράτσα του ΜΕΤ, του ΜΕΤ Hotel, στη δυτική είσοδο της πόλης, είναι γεγονός και η νυχτερινή βάρδια σας δίνει δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Αύριο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ είναι το πάρτι, παίζουν οι Tap Fire, η Aizon και Dimi και Samson. Θα στείλετε μήνυμα και διεκδικείτε μια διπλή πρόσκληση. Δύο άτομα θα πάτε. Θα κρέμεστε, η τύχη σας θα κρέμεται από τα χείλη του Αποστόλη. Αυτός θα διαλέξει ποιοι θα κερδίσουν. Θα πει δύο νούμερα στην τύχη. Θα σας έχω βάλει εγώ τα νούμερα και έτσι θα βγουν οι νικητές. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ οι έλεγχοι που γίνονται από την τροχέα. Τα αλκοτέστ, λέει, έκοψαν το 2025 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ, μόνο 10% έπεσε η κατανάλωση στο ουίσκι. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγαίνουν τα βράδια προτιμούν να πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ και αυτό το κάνουν γιατί φοβούνται όντως τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος από την τροχέα. 12% έπεσε συνολικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα. Στην εστίαση καταγράφεται μια πτώση 25%. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ποσοστό το ανεβάζουν η επαρχία και τα νησιά μας. Αυστηρά αλκοτέστ και εντατική έλεγχη της τροχείας έχουν αλλάξει, λέει, τη συμπεριφορά των οδηγών. Μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι εκεί που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Και με τούτα και με εκείνα η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις χώρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 6,6 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά ενήλικα ετησίως. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό που γίνεται με τους νέους. Οι νέοι μέχρι και 25 ετών δεν συνδυάζουν πλέον τη διασκέδαση με την κατανάλωση αλκοόλ. Προτιμούν να βγαίνουν και να μην πίνουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί τις περισσότερες φορές το κάνουν και για οικονομικούς λόγους. Συνδυάζουν, λέει, έχουν μάθει ότι το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την υγεία τους, αλλά και την ψυχική τους υγεία και γι' αυτό το αποφεύγουν. Ενδεικτικά, μόνο 2 στους 10 νέους που βγαίνουν το Σαββατοκύριακο καταναλώνουν αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Τι να πω, εμείς τα δικά μας τα χρόνια ήταν μάλλον αντίστροφο το ποσοστό. Μάλλον οι 8 στους 10 καταναλώνανε αλκοόλ περισσότερο από το όριο που έβαζε τότε η τροχέα. Καλό είναι να αλλάξουμε συνήθειες, ειδικά όταν κρατάμε τιμόνι. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η πτώση στην κατανάλωση του αλκοόλ και γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί και τα τροχέα και μάλιστα έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα θανατηφόρα τροχέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα, μάλλον ενδιαφέρεστε για να βγείτε αύριο στην ταράτσα του ΜΕΤ.

Το χορό των Ρίχτερ χορεύει η Εύβοια εδώ και δύο μέρες και πριν από λίγο έγινε και ένα σεισμός 3,5 Ρίχτερ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η δήλωση που έκανε ο καθηγητής σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Παπαζάχος, που λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείουμε ένα σεισμό, λέει, της τάξης των 6 Ρίχτερ στην περιοχή. Περιοχή που δοκιμάζεται αρκετά συχνά και από σεισμούς και από φωτιές και από πλημμύρες. Ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά που περιμένουν οι επιστήμονες και να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι. Πραγματικά, ένα τόσο ωραίο μέρος όπως είναι η Εύβοια, τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται συνέχεια. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές και κάθε Σεπτέμβρη έχουμε πλημμύρες. Μακάρι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και είναι από την Ευγενία, την Μαρίνα και τη Χρυσάνθη από ό,τι βλέπω. Δηλώνουν συμμετοχή για τις προσκλήσεις για το αυριανό πάρτι. Καλό σας βράδυ, κορίτσια, και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Και πάμε τώρα σε μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί ο περιφερειακός είχε ένα ποτηλιάρισμα, κυκλοφοριακό χάος. Θα μου πείτε, αυτό είναι είδηση? Όχι. Αλλά η ελληνική αστυνομία με μια ειδική επιχείρηση που έκανε κατάφερε να βοηθήσει έναν μαθητή ο οποίος είχε μπλέξει στην κίνηση του περιφερειακού και θα έχανε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τον βοήθησε λοιπόν ώστε να ανοίξει ο δρόμος, έφτασε εγκαίρος και κατάφερε να μπει στο εξεταστικό κέντρο και να δώσει στην ώρα του τις εξετάσεις. Το ρεπορτάζ δεν λέει αν τα πήγε καλά, μάλλον δεν περιμένανε να τελειώσει τις εξετάσεις και να το ρωτήσουν. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, όποτε μπορεί να βοηθάει η ελληνική αστυνομία ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως λέει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σε ερώτηση που του κάνανε, αρκετοί μαθητές έρχονται καθυστερημένα στα εξεταστικά κέντρα και πολλοί λένε ότι πραγματικά η κίνηση στον περιφερειακό είναι η αιτία. Οπότε η συμβουλή που δίνω είναι για να μην αγχωθείτε, γιατί το άγχος εκείνη τη στιγμή μπορεί να σας κάνει λευκό σεντόνι και ενώ είστε διαβασμένοι να μην γράψετε τίποτα. Ξυπνήστε 2-3 ώρες πριν, πάτε εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο, ακόμα και αν είναι 2 ώρες πριν. Πάρτε έναν καφέ, πάρτε κάτι να φάτε. Καλύτερα να φτάσετε πολύ νωρίτερα παρά να φτάσετε αργότερα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα σεισμική δόνηση 3,5 ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων μηχανικών στην σεισμόπληκτη Εύβοια. Τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας λόγω εργασιών του flyover την Τετάρτη στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο το αν κλιμακώσει με το Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ισραηλινό κανάλι 12. Μαχαίρι 40% στη βουλευτική αποζημίωση στην Ουγγαρία μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού της χώρας. Το μέτρο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες στην ψηφοφορία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο για το πάρτι στο ΜΕΤ. Έχει στείλει και η Μαρία, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Το Σαββατοκύριακο η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε γήπεδο beach volley και ήταν φανταστικά. Έκανα και εγώ, πέρασα μια βόλτα από εκεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα κόσμο που δεν το περίμενα, δηλαδή από όλες τις ηλικίες. Είχε νέους, είχε οικογένειες, είχε και μεγαλύτερους οι οποίοι είχαν την περιέργεια να δουν τι είναι αυτό το άθλημα, μάλλον το βλέπαν για πρώτη φορά. Το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό των αθλητών. Το λέω γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πολύ το beach volley και παρακολουθώ. Ήταν ικανοποιητικότατο το επίπεδο, ήταν ωραίοι οι αγώνες. Βέβαια ήταν δύσκολη ώρα, γιατί ειδικά την Κυριακή που πέρασα μια βόλτα εκεί γύρω στις 2 ώρες το μεσημέρι, η ζέστη ήταν ανυπόφορη τόσο για τους αθλητές αλλά όσο και για το κοινό. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοια πράγματα και το λέω με αφορμή αυτό που θα γίνει στην Καμάρα, στην αψίδα του Γαλέριου, όπου το Σάββατο θα μετατραπεί η Καμάρα σε ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό. Θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό Fly η SKG Sky στις 13 Ιουνίου, έτσι μην μπερδευτείτε, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 2026. Θα έρθουν 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και άλλες 6 χώρες, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία, και θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μακάρι να είναι ο κόσμος και να το αγκαλιάσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνει ό,τι χρειάζεται για να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες διαφορετικές, για να ζωντανέψει η πόλη και να υπάρχουν πράγματα που γίνονται που προσελκύουν τον κόσμο, να μπορεί να είναι περήφανος ο κόσμος μας για την πόλη μας. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφετέριες, σουβλατζίδικα και ταβέρνες. Η Θεσσαλονίκη έχει υψηλού επίπεδου κόσμο, έχει φοιτητές που σπουδάζουν τα παιδιά. Μπορούμε να προσφέρουμε μια ποιότητα ζωής λίγο διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.

Λοιπόν, τώρα που οι ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα αρχίσει την Πέμπτη στο Μεξικό, ο πρώτος αγώνας είναι Μεξικό-Νότια Αφρική, οι υπόλοιπες χώρες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ δίνουν φιλικά για να κρατάνε ένα ρυθμό και η Εθνική Δανίας έπαιξε ένα φιλικό με την Ουκρανία. Στο 73ο λεπτό ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε σοκ τόσο στους συμπαίκτες όσο και στους φιλάθλους. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Για όποιον δεν θυμάται, στο Euro του 2021 στον αγώνα της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει το γήπεδο τότε ο Κρίστιαν Έριξεν. Είχε πάθει καρδιακή ανακοπή. Ευτυχώς η ιατρική παρέμβαση ήταν άμεση και σώθηκε, αλλά ήταν στο έδαφος για παραπάνω από 20 λεπτά. Θυμάμαι τότε 20-25 λεπτά, με εκείνες τις συγκλονιστικές εικόνες όπου οι συμπαίκτες του στην Εθνική Δανία έκαναν μια λυσία για να μην τραβήξουν οι τηλεοπτικές κάμερες στη στιγμή που ήταν σοριασμένος στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έριξεν. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και στον χθεσινό αγώνα με την Ουκρανία. Τόσο οι Ουκρανοί παίχτες όσο και οι Δανείοι έκαναν έναν κύκλο γύρω από τον Έριξεν για να μην μπορούν να τραβήξουν ούτε φωτογράφοι ούτε τηλεοπτικές κάμερες πλάνα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Έριξεν. Είπε ο βηματοδότης, έκανε αυτό που έπρεπε, με προστάτευσε, τώρα θα πάω διακοπές. Δεν έχει δηλώσει ακόμα ότι σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα χτύπημα, δύο χτύπημα, κάπου σε προειδοποιεί η κατάσταση. Καλό θα είναι, έχει μια πλούσια και πολύ γεμάτη καριέρα. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και χωρίς το ποδόσφαιρο. Έχει και οικογένεια από ό,τι ξέρω, έχει και παιδάκια. Ας σταματήσει το ποδόσφαιρο και ας το υπηρετήσει από κάποιο άλλο πόστο. Προς τον παρόν όμως, ο ίδιος ούτε που το σκέφτεται. Θα πάει διακοπές και θα ξεκινήσει, λέει, κανονικά την προετοιμασία του με την ομάδα του. Απίστευτα πράγματα. Ας ελπίσουμε να είναι υγιέστατος ο άνθρωπος, να μην τριτώσει το κακό, αν και πολύ φοβάμαι ότι κάτι συμβαίνει με την καρδιά του και θα πρέπει να προστατευτεί τουλάχιστον από τους υπεύθυνους της ομάδας του.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έρχεται να μας αγχώσει κι άλλο. Δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που έχουμε με τους πολέμους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Δεν μας φτάνουν οι άνοδος των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα και βενζίνη. Έρχεται λοιπόν τώρα και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός να μας πει ότι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ζήσουμε ένα πάρα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, το γνωστό Ελνίνιο. Αναμένεται, λέει, οι θερμοκρασίες στις θάλασσες να ανέβουν μέχρι και 6 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό είναι το καλό σενάριο, γι' αυτό είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το κακό σενάριο που λένε οι μετεωρολόγοι και προειδοποιούν είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο μέχρι και τον Νοέμβριο. Και οι επιπτώσεις, λέει, θα είναι τόσο καταστροφικές για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Θα υπάρξει η μεγαλύτερη πιθανότητα για ξηρασία και πυρκαγιές. Η τροφική αλυσίδα θα επηρεαστεί. Θα δούμε, λέει, περιοχές οι οποίες θα δούνε καλλιέργειες να καταστρέφονται. Τα προϊόντα θα ανέβουν φυσικά οι τιμές τους και θα υπάρχουν μέρη του πλανήτη όπου θα βιώσουν προβλήματα τροφοδοσίας με αποτέλεσμα να υπάρχει φυσικά πείνα, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη μετανάστευση προς τις χώρες όπου δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Και αφού και μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, θα σας πάω και στη χώρα μας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς καταγράφηκε χθες σε πόλη της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα. Η θερμοκρασία ήταν 37,4 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, λιώσαν τα τσιμέντα και έχουμε ακόμη 8 Ιουνίου.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχει τελειώσει και ο τρίτος αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Το αποτέλεσμα έχει κριθεί, θα σας τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11. Ένας αγώνας που γίνεται σε ένα πάρα πολύ τοξικό περιβάλλον και πολύ επικίνδυνο περιβάλλον. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Αν διαβάσετε τα σχόλια και από τις δύο πλευρές, από τους οπαδούς και των δύο ομάδων στα social media, θα βγείτε από τα ρούχα σας, δηλαδή εκφράζουν απειλές. Απειλούν θεούς και δαίμονες, μιλάνε για δολοφονίες, μιλάνε για επιθέσεις, μιλάνε για ανατροπές, δηλαδή πράγματα που δεν συνάδουν με το άθλημα. Και το ξαναλέω, γιατί ο μπασκετικός κόσμος, οι φίλαθλοι του μπάσκετ, ήταν πάντα πάρα πολύ πολιτισμένοι. Ας ηρεμήσουν λίγο οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο 100 άτομα με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή της Βάσος Τσαρούχας, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα, βανδάλισαν τους τοίχους της κατοικίας της, και όλα αυτά ενώ δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι τελικοί. Να θυμίσουμε ότι η Βάσο Τσαρούχα είχε επιλεχθεί από την Ομοσπονδία να είναι διαιτητή στο πρώτο μάτς και δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική για κάποια σφυρίγματα που έδωσε. Πραγματικά, αν υπάρχουν υπεύθυνοι, αν υπάρχει αθλητικός δικαστής και κρίνει ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, πρέπει να λάβει αμέσως δράση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από αγνωστή αιτία σε κέντρο ανακύκλωση στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του καπνού. Περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεσή της, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Το ρεκόρ του 1988 έσπασε η φετινή άνοιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμανε παγκόσμιο συναγερμό. Οι μισές δυτικές πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα το Μάρτιο με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπου μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχε παγωνιά. Ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44,4 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Καλιφόρνιας και Αριζόνας, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Διαδοχικά είναι τα χτυπήματα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Νέα δόνηση. 4,1 ρίχτερα αυτή τη φορά έβγαλε από τα σπίτια τους κατοίκους. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωσή τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73 μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος Τζέιμς Ταλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αιγαίο με άλλο όνομα τεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ήμι του 55χρονου στην Αυστραλία. Φρίκη στο Λος Άντζελες, όπου πατέρα σκότωσε τους δίδυμους 10χρονους γιους του και αυτοκτόνησε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Φέρεται να σημάδεψε και τη μητέρα με το πιστόλι, αλλά δεν την πυροβόλησε. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τους. Στον καιρό τώρα για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τώρα μιλάω με μια φίλη που ζει και εργάζεται στην Νορβηγία. Για την ακρίβεια έπιασε τώρα δουλειά σαν λογίστρια στη Νορβηγία και έχει ξετρελαθεί με το πόσο διαφάνεια υπάρχει σε όλα. Είναι διαφορετική λαοί, δηλαδή δεν τους περνάει καν από το νου να κλέψουν το κράτος. Και σιγά σιγά και οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και συναναστρέφονται με επιχειρηματίες του εξωτερικού καταλαβαίνουν και διαφορετικές νοοτροπίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε τις προσκλήσεις. Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να μου πεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 4. 50% πιθανότητα έχετε, 4 κοπέλες είναι που έχουν ζητήσει προσκλήσεις. Πες μου δύο νούμερα. Λοιπόν, η Ευγενία και η Μαρίνα είναι οι νικήτριες. Θα σας επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, θα σας στείλω μήνυμα στο κινητό σας για τον τρόπο που θα πάρετε τις προσκλήσεις σας για να πάτε αύριο στο πάρτι στο ΜΕΤ. Καλά να περάσετε καταρχήν και να απολαύσετε τη βραδιά σας. Και πάμε τώρα με τα αθλητικά. Πριν από λίγο τελείωσε το τρίτο μάτς μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με 102-92, χορταστικό μάτς. Επιθετικά τα πήγαν τέλεια οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα εκεί στην τρίτη περίοδο και στις αρχές της τέταρτης. Ο Φουρνιέ ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει φέτος ο Φουρνιέ. Παίζει σαν να είναι 22-23 χρονών. Είναι σίγουρο ότι θα ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο ο Φουρνιέ. Δηλαδή θα κλείσει την καριέρα του μάλλον στον Ολυμπιακό. Είναι σε τρομερή κατάσταση πραγματικά. Όταν η μπάλα καίει την παίρνει ο Φουρνιέ και δεν φοβάται να τη βάλει στο καλάθι. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο γήπεδο ΆΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στέφεται πρωταθλητής. Να πω και τη μεταγραφή που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί αλλιώς ο Απόστολος θα μου κρατάει μούτρα. Έκλεισε τον Τρέβορ Χάτσινγκς, ένα γκάρτ 27 χρονών. Πέρσι έκανε μια φανταστική χρονιά με τη Λεμάν. Είχε 15,8 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο. Μια σημαντική προσθήκη. Ανανέωσε και ο Περσίδης. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Περσίδης. Βασικά είναι ο Έλληνας με την μεγαλύτερη βελτίωση. Ο Έλληνας παίχτης δηλαδή. Στο φετινό πρωτάθλημα που είχε την καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά. Που του δόθηκε η ευκαιρία βέβαια και την τράβηξε από τα μαλλιά. Να πούμε ότι είχαμε και ένα παιχνίδι για το ποδόσφαιρο την Εθνική Ελλάδος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αγωνίστηκε εναντίον της Εθνικής Ιταλίας. Έχασε με 0-1. Προβληματίζει η Εθνική στα τελευταία παιχνίδια. Και το λέω αυτό γιατί η Εθνική Ιταλίας ήρθε με τους πιτσιρκάδες της που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19. Δεν δημιουργεί η Εθνική. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν κάνει φάσεις. Κάτι που όταν ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς και επειδή είχαμε και έχουμε ακόμα χαρισματικούς παίχτες από τη μέση και μπροστά βλέπαμε συνεχώς φάσεις και γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια η Εθνική Ελλάδος δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει την μπάλα στη μικρή περιοχή της αντίπαλης ομάδας και κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα το βρει σίγουρα. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας έμπειρος προπονητής και όταν θα έρθουν οι υποχρεώσεις για τα τουρνουά θα είναι πιστεύω έτοιμη αυτή η ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο αλλά δεν έχει ακόμα χημεία. Σήμερα έχουμε και τον τελικό στο NBA, το τέταρτο μάτς μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs. Είναι 2-1 η σειρά, κερδίζουν, προηγούνται οι New York Knicks. Τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, 8 Ιουνίου, σήμερα γιορτάζει ο Ιλαρίων και η Ιλάρια. Χρόνια σας πολλά. Απόστολε, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από την Bonnie Tyler. Όποιο θες εσύ. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Μπαίνει στα 74 έτη και περνάει και δύσκολα. Αν θυμάστε, έχει μια περιπέτεια υγείας. Δεν έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας της. Την είχαμε αφήσει ότι ήταν σε τεχνητό κόμμα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που είχε μετά από μια επέμβαση. Ουαλή τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, για όποιον δεν ξέρει, γνωστή για τη βραχνάδα στη φωνή της. Τη δεκαετία των 80's ήταν μια από τις εμπορικότερες γυναίκες τραγουδίστριες με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Σαν σήμερα το 1991 το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεονάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο, πολύ σημαντική στιγμή. Το 1810 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, κορυφαίος συνθέτης του κινήματος του ρομαντισμού. Το 1940 ήρθε στη ζωή η Νάνση Σινάτρα, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, τραγουδίστρια κι αυτή και ηθοποιός. Είναι ευρέως γνωστή για την επιτυχία του 1966 με τίτλο «These boots are made for walking». Το 1954 γεννήθηκε ο Μάριος Στόκας, σπουδαίος Κύπριος συνθέτης που συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. 65 ετών γίνεται σήμερα ο Μικ Χάκναλ, τραγουδιστής του συγκροτήματος Simply Red, με πωλήσεις 50 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως. Το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Βουτσινάς, Έλληνας σκηνοθέτης, προσέφερε πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο. Σας πάω στο 1783, όπου το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες και στο διάστημα αυτό θα σκοτωθούν πάνω από 9.000 άτομα και οδήγησε σε 7 χρόνια λοιμού. Τι πω άλλο να σας πάω... Θα σας πάω το 1932, όπου δημιουργήθηκε το ΙΚΑ. Τι άλλο έχουμε. Α, γενέθλια έχει σήμερα και τη Γαρμπή. Το 1961 λέει εδώ ότι γεννήθηκε, δεν της φαίνεται. Νεότατη και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Kanye West, ο ιδιόρυθμος Αμερικανός ράπερ. Γεννήθηκε το 1977. Και θα σας πάω στο 2018, όπου ο Άντωνι Μπουρντέν, ο πολύ γνωστός Αμερικανός σεφ που είχε πάρα πολύ πετυχημένα project στην τηλεόραση, όπου γυρνούσε τον κόσμο και έδειχνε φαγητά, πώς μαγειρεύονται, έδειχνε τους τόπους. Αυτός λοιπόν ο πολύ επιτυχημένος Αμερικανός ήταν βαθιά καταθλιπτικός και το 2018 σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου κρεμάστηκε και έφυγε από τη ζωή. Τέτοιες στιγμές, όταν βλέπεις τόσους ανθρώπους που προς τα έξω δεν περνάει κάτι τέτοιο, σου περνάει από το μυαλό ότι η ψυχική υγεία είναι τόσο σημαντική και θα πρέπει να της δίνουμε πάρα πολύ σημασία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Bonnie Tyler και επιστρέφουμε.

Χαρακτηριστικότερο τραγούδι δεν μπορούσε να βρει ο Απόστολος για αυτή τη βραχνάδα που λέγαμε για την Bonnie Tyler. Εκπληκτική τραγουδίστρια πραγματικά. Της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συνέλθει και να είναι ένα μικρό διάλειμμα αυτή η περιπέτεια που περνάει. Και αν γίνεται και επιστρέψει τόσο υγιής, να δώσει και μερικές συναυλίες για να την απολαύσει ο κόσμος που την αγαπάει. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα σεισμική δόνηση 3,9 ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη, η δομένη μήκους 75 χιλιόμετρων. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Άγνωστοι με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή Βάσος Τσαρούχα, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και έβαψαν με σπρέι τείχους. Μεγάλη φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο, πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Μια ξεχωριστή βραδιά ολοκληρώθηκε στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στέφθηκε από επιτυχία καθώς ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσελκύοντας περισσότερα από 1.000 άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Για ακόμη 22 λεπτά θα είμαστε μαζί εδώ στη νυχτερινή βάρδια στον 102 και το λέω το 22 γιατί σήμερα ο Απόστολος θέλει ακρίβεια στους χρόνους. Μας μαλώνει συνέχεια άμα λέμε λάθος στους χρόνους. Λοιπόν, η Goldman Sachs, η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, παρουσίασε μια ειδική έκθεση σύμφωνα με την οποία μας λέει ποιοι είναι τα φαβορί της διοργάνωσης για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που θυμίζουμε ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα ο εναρκτήριος αγώνας μεταξύ Μεξικό και Νότιας Αφρικής. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε φυσικά από το R2 Sport. Τι προέβλεψε η Επενδυτική Τράπεζα? Συνδύασε όλα τα στατιστικά, έκανε ειδικά μοντέλα και βρήκε ότι έχει η Εθνική Ισπανία 26% πιθανότητες να κερδίσει το φετινό Μουντιάλ. Ακολουθεί η Γαλλία με 19% πιθανότητες και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή συγκεντρώνει 14% πιθανότητες. Αν πιστεύετε ότι πέφτει μέσα, η Goldman Sachs κάνετε λάθος, καθώς τις προηγούμενες προβλέψεις που έκανε δεν πλησίασε καν. Όταν είχε κερδίσει το Μουντιάλ το 2018, προέβλεψε λανθασμένα τον τελικό Βραζιλίας-Γερμανίας. Νικήτρια αναδείχθηκε φυσικά η Γαλλία. Η Βραζιλία τότε είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά και η Γερμανία στη φάση των ομίλων. Σημασία έχει ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός. Το χορτάρι είναι αυτό που βγάζει τον νικητή και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε έκπληξη στο Μουντιάλ. Εγώ προσωπικά θέλω να το πάρει η Βραζιλία καθώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντσελότη, αλλά αν γίνει κάποια έκπληξη νομίζω ότι θα είναι αυτή της Νορβηγίας.

Και μιας και ακούσαμε την Ντάφη, την Ουαλή τραγουδίστρια, σήμερα ανακοίνωσε από τα social media της ότι θα δώσει μια μυστική και περιορισμένη χωρητικότητα συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου. Είναι η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά από 15 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι η Ντάφη είναι μία από τις πιο πετυχημένες και ταλαντούχες τραγουδίστρες της γενιάς της. Εκτός από τραγουδίστρια είναι και συνθέτρια και στιχουργός. Έχει βραβευτεί με Grammy, με Brit Awards και ενώ ήταν στο απόγειο της καριέρας της με τραγούδια όπως το Mercy και το Stepping Stone που ακούσαμε, εξαφανίστηκε το 2010. Για πάρα πολλά χρόνια, για 15 χρόνια. Ο λόγος που εξαφανίστηκε ήταν, τον αποκάλυψε η ίδια. Είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε και υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε άλλη χώρα. Μια τραυματική εμπειρία που, όπως ανέφερε η ίδια, την επηρέασε πάρα πολύ βαθιά στη ζωή της και την ψυχική της υγεία και την ανάγκασε να κλειστεί στον εαυτό της. Μαζί με τη συναυλία που θα δώσει τον Ιούλιο στο Λονδίνο, θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από την Disney, όπου θα εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που βίωσε μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Της ευχόμαστε καλή επιστροφή και ελπίζουμε να έχουν λιανθεί οι πληγές που έχει από αυτή τη την περιπέτεια.

Και μιας και μιλούσαμε για Μουντιάλ, πάμε να δούμε, η εθνική μας δεν τα κατάφερε, δεν θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνικών Ομάδων, αλλά θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Δόνης είναι πλέον προπονητής της Σαουδικής Αραβίας και θα αγωνιστεί στα γήπεδα του Μεξικό. Και διάφοροι παίχτες που φέτος έπαιζαν στη Super League θα βρίσκονται εκεί. Θα ξεκινήσουμε με το Μεξικό, όπου θα αγωνιστεί ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, και ο Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Μεξικό. Ο Ολυμπιακός στέλνει δύο επιθετικούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ο Ελκαμπή που θα αγωνιστεί με την εθνική του Μαρόκο, και ο Μεχντί Ταρέμι που θα παίξει με τη φανέλα του Ιράν. Ο Φρανζί Πιερό μπορεί να έφυγε δανεικό στο χειμώνα, αλλά ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ και θα αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΤΗΣ. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού θα παίξει με την Ουρουγουάη. Ποιους άλλους έχουμε, μισό να δω. Ο Κουρασάο, πού παίζει ο Κουρασάο? Ο Αντωνίσε, λέει, ναι, ναι. Ο Αντωνίσε της Κηφισιάς που θα αγωνιστεί με την ομάδα έκπληξη του Κουρασάο. Ο Αλμπάν Λαφών με την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Μόησες Ραμίρες με το Εκουαδόρ. Ο Τζέρεμι Αντώνισε με το Κουρασάο, και αυτός, ναι, τον είπαμε, ναι. Και αυτοί. Καλά είναι. 12 αθλητές θα στείλουμε σε αυτό το Μουντιάλ που φέτος τους είδαμε στο πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να είναι, λέει, φυσικά είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Θα δούμε τους περισσότερους.

τους αγώνες που έχουμε δει ever. Το θέμα είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την περίοδο και στο Μεξικό αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αυτό αναμένεται, λέει, να επηρεάσει πάρα πολύ τους αθλητές. Ήδη σκέφτονται να εφαρμόσουν κάτι πρωτοποριακό, οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται να μην βρίσκονται στις θέσεις στον πάγκο, αλλά να βρίσκονται στα αποδυτήρια για να μπορούν να είναι μέσα σε κλιματισμό και να μην εξουθενώνονται και αυτοί. Και φυσικά θα έχουμε το μέγιστο αριθμό των αλλαγών που μπορεί να γίνουν, 5, και σε περίπτωση τραυματισμού μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα σας είπαμε και στην Ευγενία και στη Μαρίνα, θα σας στείλουμε μήνυμα για τις προσκλήσεις που κερδίσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περί το συντομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σέντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρετ Κούστνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζητά από Apple και Google να μπλοκάρουν γυμνές εικόνες στα κινητά των παιδιών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 91% των αναφορών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2024 περιείχε υλικό που είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά. Πλήρωναν για τάμπλετ και τους έστελναν συσκευές μασάζ. Εξιχνιάστηκαν στην Αχαΐα 19 διαδικτυακές απάτες με μαϊμού e-shops μέσω TikTok και Instagram που έστησε αλλοδαπός. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται περίπου στα 1.800 ευρώ. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έρευνα θα γίνει για την ψηφοφορία για το πράσινο μπαλκόνι. Όλα δείχνουν πως με bot επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Μια ξεχωριστή βραδιά με περισσότερα από 1.000 άτομα στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ έγινε με συμπλήρωση 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνια του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αταφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στην πρόγνωση του καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.